ακούσαμε το κουιντέτο για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων και Κέχελ 581 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον κλαρινετίστα Άντζρεϊ Τσιεπλίνσκι συνόδευσε το βασιλικό κουαρτέτο εγχόρδων. Ακολουθεί η Συμφωνία Εγχόρδων αριθμός 9 σε ντου ελάσσονα του Φίλιξ Μέντελσον. Αποτελείται από 4 μέρη. Γκράβε, αντάντε, σκέρτσο, αλέγκρο βιβάντσε. Την ορκέστρα ντελα Σβίτσερα Ιταλιάνα στο Λουγκάνο της Ελβετίας διευθύνει ο Αλεσάνδρο Καντάριο.

Ακούσαμε τη Συμφωνία Χορδών αριθμός 9 σε ντο ελάσσονα του Φίλιξ Μέντελσον. Την ορκέστρα della Svizzera Italiana στο Λουγκάνο της Ελβετίας διεύθυνε ο Αλεσάντρο Καντάριο. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 9 Αυγούστου 2025 ακολουθεί το κοντσέρτο αριθμός 1 για μαρίμπα και ορχήστρα εγχόρδων του σύγχρονου βραζιλιάνου συνθέτη και εκτελεστή κρουστών οργάνων Νέι Ροζάουρο, γεννημένου το 1952. Μαρίμπα παίζει ο Ματίας Βούρς. Την ορκέστρα della Svizzera Italiana στο Λουγκάνο διευθύνει ο Αλεσάντρο Καντάριο.

Ακούσαμε το κονσέρτο αριθμός 1 για μαρίμπα και ορχήστρα εγχόρδων του σύγχρονου βραζιλιάνου συνθέτη και εκτελεστή κρουστών οργάνων Νέι Ροζάουρο, γεννημένου το 1952. Μαρίμπα έπαιξε ο Ματίας Βούρς. Την ορκέστρα de la Svizzera Italiana στο Λουγκάνο της Ελβετίας διεύθυνε ο Αλεσάντρο Καντάρι. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 9 Αυγούστου 2025 ακολουθεί το Concierto de Aranjuez για κιθάρα και ορχήστρα του Χωακίν Ροδρίγο. Αποτελείται από τρία μέρη: Allegro con spirito, Adagio και Allegro gentile. Σολίστ ο κιθαρίστας Pedro Mateo González. Την ορκέστρα de la Svizzera Italiana διευθύνει και πάλι ο Αλεσάντρο Καντάριο.

Ακούσαμε το Concierto de Aranjuez για κιθάρα και ορχήστρα του Χωακίν Ροδρίγο. Σολίστη ήταν ο Πέδρο Ματέο Γκονθάλεθ. Την Ορκέστρα della Svizzera Italiana στο Λουγκάνο της Ελβετίας διεύθυνε ο Αλεσάντρο Καντάριο. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 9 Αυγούστου 2025 ακολουθεί ως encore το έργο υπό τον τίτλο «Αναμνήσεις από την Αλάμπρα για κιθάρα» του Φρανσίσκο Τάργα. Ο Πέδρο Ματέο Γκονθάλεθ έχει και πάλι τον λόγο.

Από τον κιθαρίστα Πέδρο Ματέο Γκονθάλεθ ακούσαμε τις αναμνήσεις από την Αλάμπρα του Φρανσίσκο Τάργα. Επόμενη επιλογή του BBC, το τραγούδι «Δίχως λόγια» για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 109 του Φίλιξ Μέντελσον. Τον βιολοντσελίστα Μίκλος Παρένη συνοδεύει ο πιανίστας Ζόλταν Κότσης.

Ακούσαμε το τραγούδι «Δίχως λόγια» για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 109 του Φίλιξ Μέντελσον. Τον βιολοντσελίστα Μίκλος Παρένη συνόδευσε ο πιανίστας Ζόλταν Κότσης.

ήταν ο Θάνατος και το Αϊδόνι από την πιανιστική σουίτα με γενικό τίτλο Γκογέσκας του Ενρίκε Γρανάδος. Ερμήνευσε η Άντζελα Χιόιτ. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, αριθμός 2, έργο 66 του Μέντελσον. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Αλέγκρο ενέργικο σε ντο ελάσσονα, αντάντε εσπρεσίβο σε μη υφεσιμίζωνα, σκέρτσο με ένδειξη μόλτο αλέγκρο κουάζι πρέστο σε σόλ ελάσσονα και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο απασιονάτο σε ντο ελάσσονα. Ολοκληρώνεται στην ντομίζωνα. Ερμηνεύουν οι πιανίστα Χιρόκο Σακάγκαμι, ο βιολιστής Ματίας Ένταλε και ο βιολοντσελίστας Πάτρικ Ντίμενγκα.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο αριθμός 2, έργο 66 του Φίλιξ Μέντελσον. Ερμήνευσαν η πιανίστα Χιρόκο Σακάγκαμι, ο βιολιστής Ματίας Ένταλε και ο βιολοντσελίστας Πάτρικ Ντιμέγκα. Επόμενη επιλογή του BBC, ένα από τα δύο Ρέκβιεμ του Λιθουανού συνθέτη και οργανίστα Τσεσλόβας Σασνάουσκας, 1867-1916. Σολίστη είναι η μέτζο σοπράνο Ινέσα Λιναμπουργκίτε, ο τενόρος Αίγκερντας Γιανούτας και ο βαθύφωνος Βλαντιμίρας Προυντνίκοβας. Την κρατική χοροδία του Κόουνας και την Εθνική Λιθουανική Συμφωνική Ορχήστρα διευθύνει ο Πάτρας Μπιγκέλης.

Ακούσαμε ένα από τα δύο Requiem του Λιθουανού συνθέτη και οργανίστα Τσεσλόβας Σασνάουσκας, 1867-1916. Σολίστη ήταν η μέτζο σοπράνο Ινέσα Λιναμπουργκίτε, ο τενόρος Αίγκερντας Γιαννούτας και ο βαθύφωνος Βλαντίμιρας Προυντνίκοβας, την κρατική χοροδία του Κόουνας και την Εθνική Λιθουανική Συμφωνική Ορχήστρα διεύθυνε ο Πάτρας Μπιγγέλης. Επόμενη επιλογή του BBC, τα 8 κομμάτια για πιάνο, έργο 76 του Johannes Brahms. Καπρίτσιο σε Φα Δίεση Ελάσσονα, Καπρίτσιο σε Σι Ελάσσονα, Ιντερμέτζο σε Λα Ιφεσιμίζωνα, Ιντερμέτζο σε Σι Ιφεσιμίζωνα, Καπρίτσιο σε Ντο Δίεση Ελάσσονα, Ιντερμέτζο σε Λα Μίζωνα, Ιντερμέτζο σε Λα Ελάσσονα και Καπρίτσιο σε Ντο Μίζωνα. Ερμηνεύει ο Ρόμπερτ Σίλβερμαν.

Από τον πιανίστα Ρόμπερτ Σίλβερμαν ακούσαμε τα 8 κομμάτια έργο 76 του Johannes Brahms. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για έγχορτα και μπάσο κοντίνουο αριθμός 3 σε φα μίσονα από το έργο 6 με γενικό τίτλο «Concerti a più instrumenti» του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και βιολοντσελίστα Ευαρίστο Φελίτσε Νταλάμπακο, 1675-1742. Αποτελείται από 3 μέρη, Allegro, Largo Sempre Piano και Allegro Espiritoso. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Il Tempio Armonico.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για έγχορτα και basso continuo αριθμός 3 σε φα μίζων από το έργο 6 με γενικό τίτλο «Concerti a più instrumenti» του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και βιολοντσελίστα Ευαρίστο Φελίτσε Νταλαμπακό 1675-1742. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου «Il Tempio Armonico». Ακολουθεί η Σερενάτα εγχόρδων του Πίτερ Βόλοκ. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διευθύνει ο Ρόι Γκούντμαν.

Ακούσαμε τη σερενάτα εν χόρδων του Πίτερ Ουόλοκ. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διεύθυνε ο Ρόι Γκούτμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το ντουό για βιόλα και βιολοντσέλο σε μη ύφεση μίζωνα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Φέρει τον αριθμό 32 στον κατάλογο έργων του συνθέτη δίχως αρρύθμιση όπους. Αποτελείται από δύο μέρη, αλέγκρο και μινουέτο με ένδειξη αλεγκρέτο. Ερμηνεύουν ο Μίλαν Τέλεκι, βιόλα, και ο Γιουράι Αλεξάνδερ, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το ντουό για βιόλα και βιολοντσέλο σε μη ύφεση μίζωνα του Λούντβιχ Βαν Μπετόφεν. Φέρει τον αριθμό 32 στον κατάλογο έργων του συνθέτη δίχως αρρύθμιση όπους. Ερμήνευσαν ο Μίλαν Τέλεκη, βιόλα, και ο Γιουράι Αλεξάνδρ, βιολοντσέλο. Ακολουθούν οι τέσσερις μαζούρκες έργο 30 του Φρεντερίκ Σοπέν. Είναι γραμμένες αντίστοιχα σε ντο ελάσσονα, σι ελάσσονα, ρε ηφεσιμίζωνα και ντο διε σι ελάσσονα. Ερμηνεύει ο Γιάκουμπ Κούσλικ.

Από τον πιανίστα Γιάκουμπ Κούσλικ ακούσαμε τις τέσσερις μαζούρκες έργο 30 του Φρεντερίκ Σοπέν. Επίλογος της εκπομπής μας, μία σονάτα σε ρε μίζωνα για τρομπέτα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο του Τζουζέπε Τορέλι. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Αντάντε, αλέγκρο, γκράβε, αλέγκρο. Τον τρομπετίστα Σεμπάστιαν Φίλποτ συνοδεύει η European Union Baroque Orchestra υπό τον Lars Ulrik Mortensen.

Ακούσαμε μια σονάτα σε ρε μίζωνα για τρομπέτα, έγχορδα και μπάσο κοντινού του Τζουζέπε Τορέλι. Τον τρομπετίστα Σεμπάστιαν Φίλποτ συνόδευσε η European Union Baroque Orchestra υπό τον Lars Ulrik Mortensen. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο αγαπητός μας Φελίξ Μέντελσον θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής σήμερα. The Herbridge Overture, Fingal's Cave. Παίζει η London Symphony Orchestra και διευθύνει ο Sir John Eliot Gardiner.

Erich Wolfgang Korngold, τρίος ερεμίζωνα for violin, cello and piano, όπως ένα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro non troppo con espressione. Ερμηνεύει το Atos Trio. Annette von Hen, βιολί. Stefan Henmeier, cello και Thomas Hope, piano.

Franz Waxman, Sunset Boulevard Suite, τα μέρη πρώτο πρελούντ, δεύτερο Norma Desmond, τρίτο The Studio Stroll, τέταρτο The Comeback, πέμπτο Norma S. Salomi και έκτο Paramount on Parade. Παίζει National Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Charles Gerhardt.

Αντώνιο Βιβάλντι, Chamber Concerto σε Ρεμίζωνα RV93, Arrangement for Guitar and Orchestra, τα μέρη, πρώτο Allegro, δεύτερο Largo και τρίτο Allegro. Σολίστ Γιώζεφ Ζάπκα, παίζουν η καπέλα Ιστροπολιτάνα και διευθύνει ο Γιάροσλαβ Κρέσεκ.

Σεργέι Ραχμάνινοφ, String Quartet σε Sol e La Sona. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Andante Molto Sostenuto. Παίζει το Riisdael Quartet.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Cyclades Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Ασημέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται έπειτα και από την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούζ έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσου όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή, στα 110 δολάρια το βαρέλι, διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση τιμία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στοχευμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Αυλώνα, προχωρώντας στη σύλληψη 6 ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατεύθυνση της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε, ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλη ποσότητα βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 4 επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.
0: Καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Θέλω να σου πω ένα μυστικούλι.
1: Πες το μεταξύ μας, θα λέμε.
0: Πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε. Σήμερα ήταν η πρώτη φορά που είδα στη γειτονιά κανονικά τα παιδάκια να πηγαίνουν σχολείο.
1: Τετάρτη,
0: θυμάσαι
1: δηλαδή,
0: που σου είχα πει ότι η Δευτέρα θα είναι τα βιβλία, παιδιά, πώς περάσατε στις διακοπές. Εσύ μου είπες πολύ εύστοχα την Τρίτη θα είναι, παιδιά, τι θα πούμε φέτος και λοιπά. Και οι μέρες κυλάνε λίγο, ξέρεις.
1: Τετάρτη να αρχίσαμε.
0: Τα έβλεπα τα πιτσιρίκια όλων των βαθμίδων, δηλαδή και τα μικρούλια του δημοτικού και
1: τα
0: γυμνασιάκια. Και τα γυμνασιάκια και τα μεγάλα.
1: Τα λυκιάκια.
0: Που ήταν συντεταγμένα, πηγαίναν στο σχολείο. Νισταγμένα, γουροξυπνημένα.
1: Είναι και ο καιρός, βοηθάει και ο καιρός, ναι, που έχει κρυώσει, ναι, ναι, λίγο. Ναι, ναι, σε βάζει, ναι, ναι, και σε μια λογική φθινόπωρο.
0: Έτσι.
1: Άρα σχολείο. Είναι εντυπωσιακό όμως. Παρασκευή αρχίσαν, Τετάρτη μπαίνουμε σε μια ρότα.
0: Έτσι, έτσι είναι το ελληνικό.
1: Ωραία.
0: Είναι το,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: The Greek way που λέμε.
1: Έτσι,
0: the Greek way.
1: Έτσι.
0: Αλλά αλήθεια λες ότι και ο καιρός φθινοπορεινός, βλέπω στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης για σήμερα, βροχές και καταιγίδες. Κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας. Ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο, μικρή αύξηση της θερμοκρασίας. Όταν λέμε μικρή αύξηση, κανένα δυο βαθμοί. Δηλαδή βλέπω ότι κάπου θα φτάσει τους 30, όπως στην Ήπειρο.
1: Με το ζόρι,
0: πούμε,
1: από ό,τι καταλαβαίνω όμως,
0: Ναι, 29 η μέγιστη γενικά.
1: Μάλιστα.
0: Από 27 μέχρι 29. Εδώ στην Αττική, συννεφιασμένος καιρός, ήδη από το πρωί έχει συννεφούλα. Θερμοκρασία 17 με 28 βαθμούς Κελσίου, άνεμοι, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ. Και Θεσσαλονίκη, συννεφιά 2 με 3 μποφόρ και εκεί, και θερμοκρασία 15 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ούτε λίγο, ούτε πολύ, πάρτε ζακετάκι μαζί σας και να έχετε και την ομπρέλα στην τσάντα, και δεν αποκλείεται
0: όπως
1: να βρέξει, όπως και να βρέξει σε πολλές περιοχές της χώρας. Εμένα μου αρέσει πάντως αυτή η θερμοκρασία. Και αυτός ο καιρός. Είναι ευχάριστος ακόμη και το μεσημέρι. Και μακάρι να κρατήσει πολύ. Είπαμε για χθες το ίδιο, κάθε μέρα το ίδιο θα λέμε.
0: Να δροσίσει.
1: Μακάρι να κρατήσει πολύ. Έτσι, αυτή η δροσιά να κρατήσει.
0: Να δροσίσει.
1: Όχι να πέσει άλλο η θερμοκρασία.
0: Όχι άλλο.
1: Εκεί.
0: Όχι άλλο.
1: Εκεί.
0: Γιατί
1: να την κρατήσουμε με το ζόρι.
0: Μετά θα δροσίσει τις τσέπες. Λοιπόν, αυτή την ώρα για Παρασκευή 19 βαθμοί Κελσίου, Αθήνα κέντρο 20 και Πειραιάς κέντρο 20, Θεσσαλονίκη 18 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μπήκε ο τέταρτος, και τι τέταρτος, εκεί στα μισά του μήνα, μετά τα μισά του μήνα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Εφημίας, δηλαδή γιορτάζουν πολλές εφούλες, όπως μπορείς να καταλάβεις, έτσι.
1: Εφημία.
0: Και γιορτάζει και η Λουτμίλα, και αυτή μαρτύρησε.
1: Χρόνια πολλά και στη Λουτμίλα.
0: Λουτμίλα, ναι.
1: Και η Μελιτίνη διαβάζω ότι γιορτάζει.
0: Όχι, αυτή ήταν ερημίτης.
1: Ναι, όχι, γιορτάζει.
0: Ο Δωροθέος ήταν ο μαρτύρης, η Μελιτίνη.
1: Αγία ήταν η Μελιτίνη.
0: Η Μελιτίνη μαρτύρησε, ναι. Ο Δωροθέος ήταν ο ερημίτης, είναι και Δωροθέου ερημίτης σήμερα.
1: Δεν ξέρω αν γιορτάζει, δεν το βλέπω πάντως στον εορτολόγιο να γιορτάζει ο Δωροθέος.
0: Ναι.
1: Να τα πούμε τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι.
0: Και
1: γιορτάζει όμως η Μελιτίνη, Μελίτα και Μελίνα.
0: Μπορεί. Λοιπόν, πάντως σήμερα που λέγαμε για τα σχολεία, να ξέρεις ότι είναι και Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος, λέει, στα σχολεία. Ναι, τώρα μην μου βάζεις δύσκολα, σου διαβάζω τι λέει το σαν σήμερα, έτσι.
1: Ναι, δεν μου άρεσε το γάλα, γι' αυτό το πάω.
0: Με στόχο, δεν σ' αρέσει το γάλα.
1: Όχι.
0: Τι είσαι, να βάλω κανένα σταυρό άμα είναι. Να βάλω κανένα σταυρό και καμιά εικονίτσα εδώ πέρα, αν δεν σ' αρέσει το γάλα.
1: Ειδικά όταν πήγαινα στο σχολείο, για τα κουλουράκια το έπινα το γάλα. Για να βουτάω τα κουλουράκια στο γάλα.
0: Κάτσε σε μια απόσταση μόνο, να σου πω, κάτσε σε μια απόσταση. Να βάλω κανένα σταυρό εδώ.
1: Ευχαριστώ το γάλα.
0: Κούπες.
1: Ναι.
0: Φυσικά. Γιατί τι να έχω, παιδάκι ήμουνα και κανονικό και σοκολατούχο και λοιπά. Και μέχρι σήμερα πρέπει να σου πω.
1: Σου είπα εγώ για τα κουλουράκια το πίνα το γάλα.
0: Και μέχρι σήμερα.
1: Για να βουτήξω τα κουλουράκια
0: λοιπόν,
1: μέσα.
0: Πάντως σήμερα λέει, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, είναι παγκόσμια, είναι γιορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος στα σχολεία, προκειμένου να επισημανθεί η διατροφική αξία του γάλακτος στις νεαρές ηλικίες, το ασβέστιο που λέμε.
1: Βέβαια.
0: Και η ωφέλεια που προκύπτει για την υγεία των νεαρών παιδιών από αυτά τα προγράμματα παραγωγής γάλακτος. Δεν ξέρω αν θα μοιράσουν γάλα σχολείο, αλλά τα πιτσιρίκια σίγουρα θα πιούν το γαλατάκι στο σπίτι, πιστεύω.
1: Ναι, ή μια συζήτηση για το πόσο υγιεινό είναι το γάλα, φαντάζομαι θα γίνει.
0: Εννοείται.
1: Μπορεί και να μην γίνει.
0: Λοιπόν, είναι και Διεθνής Μέρα Επεμβατικής Καρδιολογίας.
1: Έχει σώσει ζωές.
0: Εννοείται. Και έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια η επεμβατική καρδιολογία. Έτσι. Δηλαδή, περιπτώσεις που ήταν χαμένες μέχρι πριν από.
1: Ή θεωρούνται πάρα πολύ δύσκολες. Τώρα φαίνεται ότι μπορούμε να περάσουμε μια κατάσταση ρουτίνας. Γίνονται επεμβάσεις ρουτίνας.
0: Το μπαλονάκι, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είναι μια απλή διαδικασία.
1: Ακόμη και στη φανιογραφία.
0: Έτσι. Και είναι και εβδομάδα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Με συγχωρείτε, άκουσα.
1: Που ήταν μια δύσκολη εξέλιξη.
0: Δύσκολη, πολύ. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Κάθε χρόνο διοργανώνεται από το 2002 με πρωτοβουλία της Κομισιόν. Είναι ο σημαντικότερος θεσμός, λέει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Κορύφος των εκδηλώσεων, η ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Τρεχαγύρευε.
1: Αυτό να μην το ξαναπεί.
0: Αφορά τους Σουηδούς, όχι εμάς. Αυτό, άστο. Λέω τώρα, Σουηδούς, Δανούς, τέτοιους, όχι εμάς. Είναι να σου πω και άλλες παγκόσμιες μέρες.
1: Ναι, να μου τις πεις όλες, μ' αρέσει να τις ακούω.
0: Είναι Διεθνής Μέρα Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας για τον Νότο.
1: Ανατολή, Δύση, τίποτα. Άλλη μέρα.
0: Αυτό, άλλη μέρα. Καλά τα λες. Και είναι και Διεθνής Μέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Μα στιβάδα του όζοντος, δηλαδή κάτι το οποίο κατά τον Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Υποθέτω, και έτσι, δεν υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση.
0: Δεν υφίσεται, ναι. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση.
1: Τι λες τώρα. Κανένα.
0: Earth News Radio 105,8. Έτσι δεν είναι, ρε Σιγιάννη Πρίντεζη.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Είναι Γιάννης... απίστευτος, τι ετοιμότητα είναι αυτή.
0: Αυτά είναι, ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και όλοι εσείς στη συντροφιά μας. Με δύο επιλογές,
0: ναι.
1: Η πρώτη είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio στην αναζήτηση, δύο λέξεις, Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Ναι, και ο δεύτερος τρόπος μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μας βρίσκεται μέσω αναζήτησης πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε στη σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας και εμείς βεβαίως, αν το επιθυμείτε, το διαβάζουμε στον αέρα. Είναι ο τρόπος που έχουν επιλέξει εδώ και χρόνια οι groupies, όπως λέμε, της εκπομπής, οι πιο φανατικοί αυτής της εκπομπής, να επικοινωνούν μαζί μας.
1: Αν και στο Viber τίνεται να γίνεται η άλλη μας αγαπημένη συνήθεια, γιατί πια έχουμε και εκεί μια παρέα. Ποιους βρίσκεται, τον Βασίλη Αδαμόπουλο στο ένα μικρόφωνο.
0: Και τη Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Και όποτε θέλετε, τα λέμε μέσω μηνυμάτων. Ανταλλάσσουμε απόψεις, μαθαίνουμε τα νεάκια σας, μαθαίνετε και εσείς τα δικά μας εδώ της εκπομπής και συνδιαμορφώνουμε τη σκαλέτα και την θεματολογία αυτού του ακροάματος που χρόνια τώρα βασίζεται σε αυτή την αμφίδρομη σχέση. Μαζί σας δηλαδή.
1: Βέβαια, γιατί οι σκέψεις σας πολλές.
0: Είναι και δικές μας.
1: Είναι και είναι δημιουργικές. Συμμετέχετε στη συζήτηση και πολύ μας αρέσει αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τα πράγματα ένα-ένα. θα έχουμε και ρεπορτάζ αναλυτικό στην συνέχεια.
1: Βέβαια, γιατί έχει πολλές ειδήσεις σήμερα η μέρα.
0: Ναι. Είχαμε βέβαια την προφυλάκηση, το ακούσατε νωρίτερα και από τα δελτία, των δύο γιατρών. Εντός εκτός αγωγικών, δεν ξέρω τώρα.
1: Ας βάλουμε τα εισαγωγικά εμείς για να είμαστε ακριβείς και τα λάστα.
0: Ναι, τον δύο.
1: Ας τα εξετάσει.
0: Βέβαια, εντάξει, εδώ και ο Υπουργός Υγείας μίλησε για απατεώνες, έτσι από ό,τι άκουσα.
1: Βέβαια.
0: Για απατεώνες. Άρα, δηλαδή.
1: Τι άλλο, μπορείς να πεις κάτι άλλο συγκεκριμένο. Το απατεώνες είναι μια έκφραση ήπια, θα έλεγα.
0: Ναι, ως τιμητική εδώ εμπροκειμένο. Κατάλαβες.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, μαραθώνια η απολογία, να το πούμε. Μαραθώνια, πόσο διήρκεσε, 16 ώρες, ναι, 16 ώρες.
1: 16 ώρες, από τις 2 χθες το μεσημέρι.
0: 18 λένε τα παιδιά στο Earth News, ναι, 18, εντάξει. Okay.
1: Τελείωσε στις 5 και 20, έβλεπα στις συνδέσεις στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη έξω από τα δικαστήρια ακόμη. 5 και 20.
0: Άρα 16, νομίζω εμείς καλά τα λέμε. Μπα το σύνδεσμο, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι. 16-18 μαραθώνια είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Είχαν να αντιμετωπίσουν ένα ιδιαίτερα αναβαθμισμένο κατηγορητήριο οι δύο κατηγορούμενοι. Οι οποίοι θα οδηγηθούν στη φυλακή αφού δεν έπεισαν τους ανακριτές. Κοίταξε τώρα, υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία έχουν διαρρεύσει από τις καταθέσεις τους.
1: Ναι.
0: Που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα διερευνηθούν περαιτέρω. Να τα μεταδώσουμε με πάσα επιφύλαξη.
1: Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τους δημοσιογράφους μας, τους ρεπόρτερ και θα μας επιβεβαιώσουν ή θα εμπλουτίσουν αυτό το ρεπορτάζ το οποίο θα μεταφέρουμε εμείς, αυτές τις πληροφορίες που θα μεταφέρουμε.
0: Καταρχάς, η γιατρός, η οποία πραγματοποίησε σύμφωνα με τις πληροφορίες την ιατρική πράξη.
1: Ο Θεός να την κάνει.
0: Ο Θεός να την κάνει. Τι είπε? Είπε ότι δεν έκανε τίποτε παράνομο. Είπε ότι αυτά τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα έτη 2025 και 2026.
1: Και εδώ προκύπτει ένα
0: υπάρχει
1: θέμα.
0: Ένα
1: θέμα και μεγάλο.
0: Ή ένα θέμα με θήτα κεφαλαίο ή και όλα κεφαλαία. Εδώ πάμε να το δούμε.
1: Γιατί κάποιος λέει ψέματα. Εδώ κάποιος λέει ψέματα.
0: Να το δούμε αυτό το ζήτημα.
1: Κάποιοι λέει ψέματα. Ναι. Λένε ψέματα.
0: Το δεύτερο. Αρνήθηκε ότι είχε μείνει τόσο καιρό, τόση ώρα χωρίς αισθείς του ο άτυχος ο Γιώργος Αμαζονάκης. Είπε επίσης ότι τα έριξε όλα στο ΕΚΑΒ, το οποίο λέει όταν έφτασε δεν είχε ούτε φορείο να τον μεταφέρει. Τον βάλαν σε μια καρέκλα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει, να μπορεί να συνεχιστεί το κάρπα που του κάνανε.
1: Ναι.
0: Ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, είπε επίσης. Ότι αμέσως μόλις υπήρξε ανακοπή κλήθηκε το ΕΚΑΒ.
1: Και όλα λένε τα μηχανήματα πάντως.
0: Ναι. Σου λέω, μα γι' αυτό δεν έπεισε και γι' αυτό προφυλακίστηκαν,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, για τις φωτογραφίες υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Αυτό που λένε ότι τράβηξε μια φωτογραφία το Μαζονάκη, δεν την έστειλε στον σύζυγο. Προκύπτει.
1: Το γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ αυτό. Ναι. Ότι έχει σε άγνωστο αποστολέα την έχει στείλει.
0: Το οποίο θα δούμε ποιος ήταν αυτός ο αποστολέας από τις έρευνες που κάνουν στην αστυνομία μέσα στις επόμενες μέρες. Ο σύζυγος τι είπε.
1: Ο σύζυγος θα ρίξει όλα στη σύζυγο. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Έμπλεξε χωρίς λόγο. Ναι. Ότι έμπλεξε ο ίδιος χωρίς λόγο.
0: Και ότι ο ίδιος έδινε, πώς το λέμε, συμβουλές που σχετίζονται με τη διατροφή.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Συγκεκριμένο και ότι του ανακοινώθηκε όταν του ανακοινώθηκε η απόφαση για τη προφυλάκηση, δήλωσε ότι θα ξεκινήσει αποχή από το φαγητό και το νερό. Διαφωνεί με την απόφαση.
0: Ναι. Δεν πείσανε, το ξαναλέμε. Όχι. Και γι' αυτό οδηγήθηκαν στη φυλακή.
1: Αυτό είχαμε και την προφυλάκηση.
0: Τώρα, τι περιμένουμε από την αστυνομία, για να το πούμε με δύο λόγια.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να οριστικοποιηθούν τα συμπεράσματα που υπάρχουν σε σχέση με τη λειτουργία των μηχανημάτων. Περιμένουμε να δούμε πού πήγε, όπως είπαμε, η φωτογραφία, σε ποιον πήγε η φωτογραφία που τράβηξε η προφυλακισμένη πλέον.
1: Με τον Γιώργο Μαζονάκη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης με κλειστά τα μάτια.
0: Και περιμένουμε και δύο ακόμα στοιχεία, τα οποία λένε ότι ενδεχομένως δεν είναι στοιχεία κλειδιά και σχετίζονται, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου

0: Πριν από δύο μέρες, τη Δευτέρα, μιλούσαμε εδώ. Μας είπε ότι υπάρχουν ακόμη και κάποια στοιχεία που περιμένουν να διερευνήσουν για να έχουν σαφή εικόνα. Αλλά τα στοιχεία, αυτά που δείχνουν τα στοιχεία, είναι μακριά από αυτό που δηλώνουν οι δύο γιατροί.
1: Ναι. Ο κ. Πατσουράκος, επειδή με ρωτάει κάποιος, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Πατσουράκος, μίλησε στο ΕΡΤ News και είπε ότι μας εξαπάτησαν σε σχέση με τα μηχανήματα και γενικότερα σε σχέση με την διαδικασία αυτή τη πλασμαφαίρεσης. Λοιπόν, θα δούμε. Είπαμε, είναι
0: κάθε
1: αυτά τα τρία στοιχεία που περιμένουν από την αστυνομία.
0: Κάθε μέρα βγαίνουν και καινούργια στοιχεία πάντως γύρω από αυτή την σκοτεινή υπόθεση.
1: Κατά τα λοιπά.
0: Σε
1: ό,τι αφορά τα πιο έτσι καθημερινά, να το πω, θέματα, θα μου πεις, δεν αποτελεί καθημερινότητα η λειτουργία τέτοιου είδους ιατρίων. Ναι, είναι μια καθημερινότητα, δυστυχώς, μια πτυχή της καθημερινότητας.
0: Ακριβώς, υπάρχουν και άλλες πτυχές, όπως η ακρίβεια.
1: Η ακρίβεια.
0: Η ακρίβεια πια, η οποία προβληματίζει, να μην πω ολόκληρο τον πλανήτη, ολόκληρη την Ευρώπη σίγουρα, και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το υπαριθμόν ένα επίσης πρόβλημα.
1: Η ανάφλεξη στον Περσικό είναι λογικό, εξακολουθεί να πυροδοτεί τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες έχουν πάρει φωτιά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και θα γίνει και σήμερα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μετά τη συζήτηση στην Βουλή, μαθαίνουμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γιατί σήμερα στην Βουλή συζητείται, είναι η δεύτερη συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και αναμένεται να μιλήσουν πολιτική αρχή.
1: Πολιτική αρχή και θα έχουμε διάφορες αντιπαραθέσεις. Μια χαρά τα έλεγαν το πρωί τα παιδιά, η Κατερίνα και ο Διονύσης. Θα έχουμε τις γνωστές κόντρες. Τι είπες για το επίδομα, ήταν προσωπική άποψη, όχι δεν ήτανε. Εσύ τι είπες για το συνεργασία με τον Τσίπρα, ήταν προσωπική άποψη, όχι δεν ήτανε.
0: Δεν ήτανε, πόσες φορές είπες Λέσβος και Μυτιλίνη, γιατί θα το επανέλαβε ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Θα έχουμε τέτοια.
0: Ναι. Η ακρίβεια κυρίως θα κυριαρχήσει, είναι προφανώς αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μετά.
1: Πάντως, όχι αναθεώρηση συντάγματος.
0: Με τίποτα.
1: Λέω τώρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Επειδή λέμε για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, για να έχετε κι εσείς μία εικόνα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα. Το Brent είναι στα $108 το βαρέλι. Παναγίτσα μου δηλαδή. Και το αργό πετρέλαιο στα $104.8 το βαρέλι.
0: Και δεν προμηνύεται πτώση των τιμών.
1: Κάθε
0: κάποια
1: άλλο.
0: Θετική εξέλιξη στα δύο μεγάλα μέτωπα, γιατί στην όλη εικόνα που έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούς, στον Περσικό, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με το Ιράν, τον πόλεμο στο Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, τους Χούθη που μπήκαν, έχουν προσθεθεί και παρενέργειες από το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
1: Το θέμα τέθηκε και σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο δικός μας, κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συζήτησε το θέμα με τον Γερμανό Καγκελάριο.
0: Ναι, τις προηγούμενες μέρες,
1: ακριβώς το θέμα του ενεργειακού κόστους, το οποίο επηρεάζει τις οικονομίες της Ευρώπης. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν τις επηρεάζει.
1: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα, ο κύριος Πιερακάκης, συζητώντας ένα συνέδριο που έγινε για την τεχνολογία κλπ., έστειλε μηνύματα για τις επιπτώσεις των συνεπειών της ακριβής ενέργειας και στην εξέλιξη τεχνολογίας και τη λειτουργία της βιομηχανίας και όλα τα σχετικά, τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν και τα οποία σε κάθε περίπτωση έχουν ανησυχήσει έως πανικοβάλλει την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, τα πιο ταπεινά, τα ενεργειακά ζητήματα.
0: Ναι, πριν περάσει αυτό, η οποία Ευρώπη μέχρι τώρα τη βλέπω να ροχαλίζει.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, το θέμα φυσικού αερίου και τις αποθήκες φυσικού αερίου, που παρά το ότι βρισκόμαστε στα μέσα του Σεπτεμβρίου, είναι άδειες ή σχεδόν άδειες. Άρα υπάρχει και το θέμα τι γίνεται με το LNG και τις τιμές του φυσικού αερίου. Πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Στα δικά μας, εντάξει, φαίνεται, θα το επαναλάβουμε, ότι προβληματίζονται πάρα πολύ. Είμαστε μέσα στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου.
0: Καλά το λέω.
1: Γιατί θα πάμε σε ένα χρόνο που θα είναι προεκλογικός εντελώς. Ξεκάθαρα, ενοχλητικό μεν, κακό, σαφές, αλλά υπαρκτό. Και έτσι δεν μπορούν να αφήσουν την όποια προσπάθεια έχουν επιχειρήσει προκειμένου να διαχειριστούν την ακρίβεια να πάει απατή, και σκέφτονται διάφορες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα στο θέμα της ενέργειας, προκειμένου να ανακουφιστούν λίγο τα νοικοκυριά.
0: Μα να σκεφτούμε ότι τώρα.
1: Γι' αυτό και η σύσκεψη, έτσι.
0: Βέβαια. Να σκεφτούμε ότι τώρα έχουμε αυτές τις τιμές των καυσίμων και έχουμε επιδότηση. Φαντάσου πώς θα ήταν οι τιμές χωρίς την επιδότηση. Και ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Αυτό που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Παπαγεωργίου, σε ένα μήνα θα αρχίσουμε να προμηθευόμαστε το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Πάντως.

0: Θεωρείτε δεδομένου ότι σήμερα δεν αναμένεται να ληφθούν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις.
1: Λογικό μου ακούγεται.
0: Έτσι, να υπενθυμίσουμε εδώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει
1: η επιδότηση. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ναι. Γιατί κυρίως αυτό πλήττεται και έχει και τη μεγαλύτερη αύξηση. Και ο κύριος Μαρινάκης και ο Υπουργός Οικονομικών το έχουν αφήσει ανοιχτό. Και ο κύριος Παπασταύρου έχουν πει ότι δεν θα αφήσουμε έτσι την κοινωνία.
0: Και ο κ. Μαρινάκης όντως, και μάλιστα ο κ. Μαρινάκης είπε ότι υπάρχουν εφεδρίες για το 2026, έχουν κρατηθεί εφεδρίες. Ενώ στο θέμα αναφέρθηκε και ο κ. Κοντογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio και στην συνάδελφό μας την Ευαγγελία Μπαλτατζή, και ήταν ακριβώς η δηλώση του προς αυτή την κατεύθυνση, ο Υπουργός των Πρωθυπουργών, ο κ. Κοντογιώργης, ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα υπάρξει μια πρόνοια, μια μέρημνα, ώστε να μην υπάρξουν βαριές συνέπειες, να το πω, γιατί συνέπειες θα υπάρξουν.
1: Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, δεν το συζητάμε ότι έρχεται ένας χειμώνας ακρίβειας. Έρχεται ένας χειμώνας ακρίβειας.
0: Εδώ δεν μπορούμε, ούτε θέλουμε να εξορίσουμε τα πράγματα.
1: Στην ήδη υπάρχουσα ακρίβεια θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη.
0: Αυτό είναι αναμφισβήτητο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να βγούμε άβρεχτοι από αυτή την ιστορία δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κατά διάνοια. Για να δούμε τι ακριβώς είπε ο κ. Κοντογιώργης, να ακούσουμε μάλλον.
2: Ναι. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει, να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετερίες, κάποιες δυνατότητες. Εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον δίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Mm-hmm. Και αν πάρει λάβει και αυτή μεγαλύτερη διαστάσεις, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
0: Έχουμε πει πολλές φορές με τη Μαρία ότι η ενίσχυση των οικοκυριών στον τομέα της ενέργειας είναι μια πολυπαραγωγική εξίσωση. Δεν μπορεί να τη δει κανείς μονοδιάστατα. Ας πούμε, ενισχύω για τους καταναλωτές, υπέρ των καταναλωτών, τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, ή εν πάση περιπτώσει δίνω ένα κουπονάκι για τη βενζίνη. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
1: Βέβαια, γιατί τόσο από το ακάθισμα καταρχάς. Είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Είναι τι γίνεται με αυτούς τους λογαριασμούς. Είναι το φυσικό αέριο. Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Και είναι η μετακίνηση όλου αυτού.
1: Όλο αυτό στα ράφια πια.
0: Στα ράφια.
1: Ναι. Γιατί τα μεταφορικά ουσιαστικά ακριβένουν τα προϊόντα. Και υπάρχει και το κόστος της επιχειρήσης, οι οποίες στενάζουν. Γιατί η ηλεκτρική ενέργεια, εάν σε εμάς τους πολίτες είναι ένα ποσό, για τις επιχειρήσεις είναι ένα πολύ μεγαλύτερο, το οποίο και αυτές δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν.
0: Λοιπόν,
1: άρα πολύ, πολύ παραγωγικό, πολύ σωστά το είπες.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία. Στο μικροσκόπιο των αρχών το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλάσμα φαίρεση και αν αυτό δημιούργησε επιπλοκές. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα διασταυρώσουν τα ξύφη του σήμερα στη Βουλή για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 ως τη λήξη ωραρίου, συγκέντρωση στιμίες στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο συνετρίβη στο Λος Άντζελες, νεκροί οι τρεις από τους τέσσερις επιβαίνονται σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: θυμάσαι τους Χου? Όχι, πες μου.
1: Πώς δεν τους θυμάμαι τους Χου?
0: Ωραία χρόνια.
1: Ναι, Χου ωραία χρόνια. Καλύτερο από δεύτερο.
0: Τι πράγμα?
1: Χου ωραία χρόνια.
0: Ναι, ναι, ωραία χρόνια.
1: Led Zeppelin ωραία χρόνια.
0: Καλύτερο από το άλλο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Καλύτερο από το άλλο.
1: Δεν το συζητώ. Καλά, μια και μιλάμε για ωραία χρόνια. Δεν ξέρω πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια ωραία και με τι θεωρούσατε ότι ήταν ωραία. Πάντως, αυτή την ώρα στους δρόμους. Είπε ότι πάνε κανονικά τα παιδιά στο σχολείο, έχει και συννεφιά, έχουμε πάρει όλα τα αυτοκίνητά μας. Και βρισκόμαστε στους δρόμους αυτήν.
0: Πάω να σου πω κάτι, το τραγουδάκι που ακούμε τώρα είναι συνομήλικο μου. Να, περίπου. Δηλαδή λίγο, λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία. Λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία. Κλείνει τα 61 του, ε.
1: Δεν μιλάω, δεν αναπνέω για τις ηλικίες που λες.
0: Άστο. Λοιπόν, για πες μου για την κίνηση καλύτερα. Πες μου καλύτερα για την κίνηση.
1: Με πάει στα δύσκολα, ναι. Λοιπόν, στην κάθοδο του Κεφισού η κίνηση ξεκινάει από τη Λυκόβρυση.
0: Ναι.
1: Και φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλη. Μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα από τηλιάρισμα. Στην άνοδο επίσης είναι πολύ δύσκολη η εικόνα. Ξεκινάει από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι την είσοδο για Αχαρνών. Στην Αττική Οδό η κίνηση ξεκινάει από την έξοδο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο για Άνω Λιώσια και φτάνει μέχρι και το Μαρούσι. Στην Πλακεντίας έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Έχει πάρα πολύ κίνηση η Κηφισίας αυτή την ώρα, η οποία φτάνει η Κηφισίας στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά. Ξεκινάει από την Πανόρμου και φτάνει μέχρι τη Φιλοθέη.
0: Τώρα πες Πλακεντίας, θυμήθηκα ένα φίλο μου παλιό, συνταξιούχος πια, οδηγός ταξί, που έλεγε Πλακεντία. Που θα περάσω από Πλακεντία.
1: Καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: ένα σίγμα, ναι, αυτό, και είναι, ναι, μόνο, ναι, ένα σίγμα, ναι. Εσύ λεπτολόγια,
0: ναι.
1: Και έχει κίνηση και στο Άνσο Συγκρού η Κηφισίας,
0: ναι.
1: Δηλαδή κατά διαστήματα έχει κίνηση μέχρι και τη Νέα Ερυθρέα η Κηφισίας στο ρεύμα ανόδου. Η Μεσογείων έχει από τη δεύτερη είσοδο στην κάθοδο του Χολαργού, τη Φανερωμένη, μέχρι και το κέντρο. Η Κατεχάκη έχει πολλή κίνηση. Η Ηλιουπόλος αυτήν την ώρα με πολλή κίνηση και η Αρδιτού. Και η Παραλιακή ξεκινάει κίνηση από τη Γλυφάδα και φτάνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Ξεκινήστε νωρίτερα αν έχετε κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού. Σκεφτείτε εναλλακτικούς δρόμους εάν υπάρχουν. Επίσης η Γκρούς έχει κίνηση στην είσοδο για Αθήνα. Από την Καλλιθέα ξεκινάει πάλι κίνηση.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, θα μου επιτρέψεις μία παρατήρηση και θα κλείσω, δεν θα πω κάτι άλλο.
1: Πες παιδί μου.
0: Κάπου με αυτή την θλιβερή ιστορία, με την απώλεια, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για μια φορά ακόμα αισθάνομαι ότι χάνεται η μπάλα στην ενημέρωση και στη δημοσιογραφία.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, φοβάμαι ότι δεν είναι η τελευταία βασίλεια.
0: Δηλαδή,
1: τελευταία.
0: Δεν χρειάζεται να λέμε το αλφαβητάρι. Η υποχρέωση της ενημέρωσης είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά της, να ενημερώνει για τις πληροφορίες, τα στοιχεία, τα ντοκουμέντα τα οποία υπάρχουν γύρω από όλη αυτή την
1: πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία νομίζω έχει αναστατώσει και έχει βυθίσει σε μελαγχολία ολόκληρη τη χώρα. Είναι ξεκάθαρο.
1: Έτσι. Και έφερε και θέματα στο προσκήνιο τα οποία τα είχαμε κρύψει κάτω από το χαλί.
0: Δεν είναι φυσικά να θέτει ερωτήματα, αμήλικτα ερωτήματα, φυσικά να ζητάει απαντήσεις από αρμοδίους, υπεύθυνους, ανευθυνοϋπεύθυνους και λοιπούς. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτήν υπηρετούμε και τουλάχιστον εμείς αυτό θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε με συνέπεια και πώς το πούμε, απολυτότητα να το πω, δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση σε αυτό. Δεν είναι όμως δουλειά μας να γινόμαστε εισαγγελείς και δικαστές.
1: Αυτό ξαναπέστε.
0: Εδώ πέρα βλέπω απίστευτα πράγματα. Δηλαδή βλέπω να γίνονται μπροστά σε τηλεοπτικές οθόνες αλλά και στο διαδίκτυο, όχι μόνο σε τηλεοπτικές
1: αλλά
0: οθόνες.
1: Αλλά στο διαδίκτυο είναι ακόμη πιο εύκολο.
0: Και στο διαδίκτυο να γίνονται, ας πούμε, αναπαραστάσεις διαδικασιών οι οποίες γίνονται μόνο από τις ανακριτικές αρχές ή μπροστά στο δικαστήριο. Και γίνονται αυτές οι αναπαραστάσεις με τέτοιο τρόπο που δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερα κενά και απορίες από αυτά που θα μπορούσαν να απαντήσουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, αν εξεταζόντουσαν από τους εντεταλμένους, δηλαδή τους ανθρώπους της ελληνικής δικαιοσύνης και όχι από ανθρώπους οι οποίοι απλά για πρώτη φορά στη ζωή τους συναντάνε τέτοιου είδους καταστάσεις και θέτουν τα αυτονόητα ερωτήματα, αλλά τα ερωτήματα δεν είναι πάντα μόνο τα αυτονόητα, είναι και άλλα τα οποία εμείς ενδεχομένως να μην έχουμε σκεφτεί.
1: Ναι, βέβαια. Και αυτό δεν δείχνει καθόλου σε καμία περίπτωση επαγγελματισμό. Ίσα-ίσα γίνεται. Γιατί? Για τα λίγα λεπτά δημοσιότητας.
0: Ακριβώς.
1: Για να γίνει ο άλλος γνωστός, να τον πάρουν και στο άλλο τηλεοπτικό κανάλι. Οι άλλοι, και στο άλλο τηλεοπτικό κανάλι και στο άλλο και στο άλλο και να γίνει γνωστή το ίδιο γνωστό παιχνιδάκι.
0: Και αναρωτιέμαι για άλλη μια φορά, μήπως θα ήμασταν πολύ πιο χρήσιμοι και πολύ πιο αποτελεσματικοί και πολύ πιο ουσιώδεις εάν απλώς κάναμε τη δουλειά μας. Με υπευθυνότητα, με ευαισθησία, με σοβαρότητα.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που το λέμε αυτό.
0: Και ανυποχώρητη από την ανάγκη να έρθει στην επιφάνεια όλη η αλήθεια. Αυτό.
1: Και
0: αυτό.
1: Οτιδήποτε πιάναμε με τις κεραίες μας, είτε ως επαγγελματίες, είτε ως ιατροί, είτε ως ασθενείς, υπεύθυνα το καταγγέλαμε, μπορεί να ήταν και καλύτερα τα πράγματα. Και πιο αυστηρό το πλαίσιο να είχε γίνει ήδη, έτσι δεν είναι. Και να ενημερώνουμε ανθρώπους οι οποίοι ως πρόβατα πάνε σε αυτούς τους γιατρούς.
0: Δηλαδή δεν τα πάντα θέαμα, ρε παιδί μου. Δεν τα πάντα θέαμα, ούτε τα πάντα ας πούμε φτηνές αναπαραστάσεις.
1: Τελικά για κάποιους είναι όμως, Βασίλη.
0: Είναι.
1: Τελικά για κάποιους και για κάποιες είναι.
0: Λοιπόν, καθημερινή σήμερα, κύριος τίτλος. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε σε έρευνα του PISA. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, γράφει καθημερινή, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπεραιωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Διαβάζουμε ακόμη 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές, ασφυκτική η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Στο πατρικό τους μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, στα 26,3 η μέση ηλικία αποχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπάμαι, αλλά εδώ προφανώς η εφημερίδα χρησιμοποιεί στοιχεία επίσημα για το πότε φεύγουν οι Έλληνες από το
1: και
0: πατρικό τους.
1: Είναι ένα μέσο όρο, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά.
0: Ότι μέχρι τα 50, μέχρι τα 55, ξέρεις.
1: Δεν φεύγει, άμα φτάσει 50 μετά.
0: Αυτό.
1: Γιατί αλλάζουν και ρόλοι.
0: Και πού προκύπτουν αυτά τα στοιχεία? Από τη Eurostat.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, τι λέει η Eurostat? Ότι οι Κροάτες πρώτοι φεύγουν σε ηλικία κατά μέσον όρο 31,5 ετών. Ναι, οι Κροάτες. Οι Έλληνες σε ηλικία 30,9 και οι Σλοβάκοι το ίδιο, 31 ετών δηλαδή. Τελευταίοι οι Φιλανδοί, οι οποίοι φεύγουν σε ηλικία 21 ετών από το σπίτι.
1: Μικρή.
0: Οι Σουηδοί φεύγουν σε ηλικία 23 ετών. Να πούμε ότι στην Ευρωπαϊκή, κατά μέσον όρο στην Ευρώπη των 27, τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι στα 26. Αυτό συνέβαινε και στην Ελλάδα πριν από 20-30 χρόνια.
1: Μετά η οικονομική κρίση.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή, μετά 26 ήταν ο μέσος όρος που έφευγαν τα παιδιά από το σπίτι.
1: Η οικονομική κρίση, αλλά ναι, και τα μνημόνια άλλαξαν τα δεδομένα.
0: Μα ακριβώς λόγω του κόστους του ενοικίου ή επασιτός του κόστους της στέγης. Οι νέοι.
1: Σε σχέση με τους μισθούς, πάντα.
0: Πάντα. Τα ακριβά ενίκια είναι εκείνα που αποτρέπουν τα παιδιά να φύγουν από το πατρικό σπίτι, σύμφωνα με αυτήν την επίσημη έρευνα της Eurostat, με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.
1: Μα θα θυμάσω τον καιρό των μνημονίων. Πάρα πολλές οικογένειες ξενίκησαν τα σπίτια τους για να πάνε να μείνουν με τους γονείς για να μειώσουν τα έξοδα.
0: Ναι.
1: Αυτό μας έμεινε.
0: Τώρα υπάρχει και κάτι ακόμα, βέβαια. Θα το ξαναπούμε. Γνωρίζω τώρα ότι εγώ θα γίνω κακός, θα πέσουν πάρα πολύ να με φάνε. Θα έρθουν πάλι βροχή εδώ μηνύματα από διάφορους αγανακτισμένους.
1: Πέστε και βλέπουμε.
0: Ότι στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χρόνια το ξαναλέω, γιατί νομίζω ότι όταν η δικιά μας η γενιά πέρασε τη μετεφηβική της φάση και στα νιάτα της δεν τα είχε αυτά, έχει εξαφανιστεί η κουλτούρα της συγκατοίκησης. Ακόμη και στους φοιτητές.
1: Βέβαια.
0: Έχει εξαφανιστεί. Έχει περιοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή η κουλτούρα υπάρχει πάρα πολύ στις χώρες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης.
1: Και όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά και για να ζεις.
0: Για τους ενήλικες ανθρώπους.
1: Βέβαια. Εξού και υπάρχουν σπίτια που νοικιάζουν δωμάτια.
0: Δωμάτια. Ακριβώς.
1: Μεγάλα σπίτια που νοικιάζουν δωμάτια.
0: Σε εμάς δεν υπάρχει. Και αλίμονο, εάν τολμήσει να αρθρώσει μια τέτοια κουβέντα, στη χώρα που είναι η απόλυτη πρωταθλήτρια στην ιδιοκατοίκηση. Έτσι το ξέρεις. Σου λέει εδώ παλεύουμε για να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας.
1: Τι μιλάμε τώρα για ενίκιο και μιλάμε και για συγκατοίκηση.
0: Γερμανοί ή Βέλγοι για να επενδύουμε στα αμοιβαία κεφάλαια. Εμείς επενδύουμε στα τούβλα, στους τσιμεντόλιθους, στα μπετά, σε αυτά. Ναι.
1: Εξού και θυμάμαι συζήτηση με γονείς, οι οποίοι άνθρωποι δούλευαν και προσπαθούσαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι. Το παιδί περνάει στην επαρχία, σε σχολή. Λέω θα συγκατοικήσει. Όχι, μου λέει, δεν μπορεί να συγκατοικήσει. Θέλει να μένει μόνος του.
0: Μάλιστα. Και μια ακόμα είδηση, επειδή λέγαμε και για Ευρώπη νωρίτερα, αργοπεθαίνουν τα γαλλικά μπιστρό. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και διασκέδασης, αλλά και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος απειλούν με λουκέτο τα γαλλικά μπιστρό, γράφει η Καθημερινή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσαν στη Γαλλία περίπου 500.000. Μέχρι τη δεκαετία του 60, περισσότερα από τα μισά είχαν ήδη κλείσει. Σήμερα εκτιμάται ότι έχουν απομείνει περίπου 30.000 έως 40.000 σε όλη τη χώρα. Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία, ρολά κατεβάζουν 2 μπιστρό κάθε μέρα. Εντάξει, ανοίγουν στην Ελλάδα όμως μπιστρό.
1: Μ' αρέσουν εμένα πολύ.
0: Εντάξει, τα γαλλικά κλείνουν, στην Ελλάδα όμως ανοίγουμε.
1: Ας έρθουν οι Γάλλοι, δηλαδή είναι... τουλάχιστον.
0: Ή χαρμπουγκεράδικα ή μπιστρό ή σουβλατζίδικα. Αυτή είναι η νέα μορφή επενδύσεων.
1: Είναι χάδικα.
0: Είναι χάδικα, σωστά.
1: Να το πούμε και αυτό. Ναι. Η φωτογραφία με τη νέα όψη του κεραμικού στην Καθημερινή. Χθες έγιναν τα εγκαίνια αυτού του χώρου με νέα είσοδο, με προσβασιμότητα για τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας, με νέα έξοδο. Έβλεπα τις φωτογραφίες και ήταν συγκλονιστικές. Και υπάρχει σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα, σχεδόν σε όλα. Το λέω γιατί και στα νέα, στην εφημερίδα τα νέα, βλέπω αυτή τη φωτογραφία και ξεκινώ από αυτό το θέμα. Δεν είναι το πρώτο της εφημερίδας.
0: Πάει και στα εγκαίνια ο πρωθυπουργός του έστειλε ένα μήνυμα.
1: Κυρία Μενδώνη,
0: και έστειλε ένα μήνυμα μεταξύ των υπόλοιπων ότι στη σημερινή εποχή η δημοκρατία μας αμφισβητείται από πολλούς και διαφορετικούς πόλους.
1: Αυτό είχε σχέση με τα θέματα της πολιτικής, χθεσινής πολιτικής επικαιρότητας.
0: Ακριβώς.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια, τα συζητήσαμε και χθες. Λοιπόν, ο τίτλος για τον κεραμικό είναι: Ο κεραμικός αναβαθμίζεται, ένα καινούργιο τοπόσιμο. Βρισκόμαστε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Mm-hmm. Πρώτο θέμα: Ακίνητα. Σπίτι μου 3. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Αναλυτικός πίνακας με τιμές σε παλιά και νέα ακίνητα. Ακόμη αναδρομικά, γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους. Ο γρίφος με τα χρωστούμενα του 11μηνου και το βουνό των δικαιολογητικών. Και η εφημερίδα, βεβαίως στο πολιτικό παρασκήνιο Κασιδιάρης, η πόρτα της πολιτικής παραμένει κλειστή.
0: Η κυβέρνηση πάντως ρωτήθηκε και πάρα πολλά στελέχη της έδωσαν απαντήσεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βεβαίως, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και ότι την απόφαση θα την πάρει ο Άριος Πάγος.
1: Το αρμόδιο τμήμα νομίζω είναι το πρώτο τμήμα του Άριου Πάγου.
0: Πάντως εμείς μιλήσαμε εδώ με ανθρώπους ειδικούς, με νομικούς, οι οποίοι μας διευκρίνησαν. Ο κ. Δελής ήταν από αυτούς χτες εδώ στην εκπομπή.
1: Αρκετά αναλυτικά και κατανοητά, γιατί είναι αλήθεια ότι έχουμε μπερδευτεί.
0: Ότι ως επικεφαλής κόμματος ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέλθει με κανένα τρόπο σε εκλογές.
1: Είτε ως υποψήφιος συνδυασμού, είτε πολύ περισσότερο ως επικεφαλής.
0: Ως ανεξάρτητος θα είχε τη δυνατότητα, εάν το επιτρέψει ο Άριος Πάγος.
1: Ναι, και με μία προϋπόθεση.
0: Με την προϋπόθεση ότι θα πάρει τόσους ψήφους όσους να αντιστοιχούν στο 3% που είναι το όριο εισόδου στη Βουλή. Αυτό. Δηλαδή πράγμα πρακτικά.
1: Παρότι.
0: Δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο έως αδύνατο. Παρότι χθες η δικηγόρος του. Του κυρίου Κασιδιάρη μας προειδέωσε ότι έχει βρει τον τρόπο για να γίνει αυτό. Ας περιμένουμε. Ο ίδιος μας είπε πομποδός ότι τη Δευτέρα θα κάνει ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα. Απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Χρηματοδοτήσεις 2027-2034. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και τρεις νέες ευρωπαϊκές δράσεις δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, γράφει η εφημερίδα. Βλέπουμε επίσης μια φωτογραφία από τη χθεσινή ξενάγηση του Πρωθυπουργού από την κυρία Μενδώνη στον Κεραμικό. Τίτλος: Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλότου μας. Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Είναι εντυπωσιακό, πραγματικά. Όλο αυτό, η δουλειά που γίνεται είναι εντυπωσιακή.
1: Και έβλεπα χθες και τα πλάνα είναι πάρα πολύ.
0: Διαβάζουμε επίσης για την ιστορία του Ηλία Κασιδιάρη. Έξω Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο. Αυτό νομίζω είναι.
1: Ναι.
0: Είναι εύστοχος ο τίτλος,
1: ναι,
0: νομίζω εύστοχος. Και μη κρατικά πανεπιστήμια αναγνωρίζεται χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες. Νέα ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών.
1: Μάλιστα. Αυτό ακριβώς είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών, λοιπόν, που έλεγες, Βασίλη, από την απογευματινή. Ενός σκανδάλου μύρια έπονται είναι ο τίτλος. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εννοεί η εφημερίδα. Αυτό είναι το πρώτο της θέμα. Κυβέρνηση, ακόμη, διαβάζω και άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο, εφιάλτηση τιμές στα καύσιμα, Αλέξης Τσίπρας για επίδομα ανεργίας, σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη, γιατί η Ελλάς δεν θα εγκαταλείψει την κριτική της για το θέμα, και η υπόθεση Μαζονάκη, όπου δεν πίπτει έλεγχος, πίπτει application.
0: Ριζοσπάστης. Σου διαβάσω το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, ναι, και πες μου τώρα εσύ πόσο δύσκολα μπορείς
1: να διαφωνήσεις.
0: Λοιπόν, Ριζοσπάστης, κύριος τίτλος, αέρας κοπανιστός σε συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Κουκουέ, κάθε νέα διεθνής ενεργειακή κρίση μεταφράζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε νέα τεράστια κέρδη των ομίλων και νέα σήκωτα βάρη για το λαό. Κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στην ενέργεια. Αυτό είναι ακριβώς που συζητούσαμε νωρίτερα. Ότι και η κυβέρνηση ανησυχεί πάρα πολύ η ίδια, ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έκανε με τη Συμφωνία Κυρίων.
1: Τεινάζεται
0: στον αέρα λόγω των ανατιμήσεων στο πετρέλαιο.
1: Επειδή το συζητούσαμε για χτες και είδες, συμμετείχαν και οι ακροατές στη συζήτηση. Εάν δεν γινόταν βέβαια αυτή η συμφωνία, θα έλεγε κάποιος ακόμη πιο ψηλά τα προϊόντα.
0: Διαβάσουμε ακόμα δύο θέματα. Αποφυλάξη του ναζιστή εγκληματία Κασιδιάρη, γράφει ο Ριζοσπάστης, πρόκληση για το λαό. Ο φασισμός είναι παιδί του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Και πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο, με συγκίνηση και περηφάνεια, αποχαιρετισμό στον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή.
1: Λοιπόν, να περάσω εγώ στον Ελεύθερο Τύπο. Απαλλαγές και εκτόσεις στον έμφυα για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Ναι.
1: Εγκαίνεια για το νέο κεραμικό. Το δεύτερο θέμα,
0: ναι,
1: ακόμη φωτογραφία του Κυριάκου Πιερακάκη με το γερμανό καγκελάριο, το Φρίντριχ Μέρτς. Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Πρέπει να πάρετε καμιά απόφαση για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Στον κύριο Μέρτς το λέω αυτό,
0: ναι,
1: τώρα και,
0: ναι,
1: απευθύνομαι έτσι. Και ακόμη στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Μήλος έγινε χθες με τις
0: δημοσίες του κ. Πάνα. Χαμός έγινε, χαμός. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Νέα βόμβα για τον μπάζωμα των Τεμπών». Διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Έγγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον Κώστα Αγοραστό, που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Διαβάζουμε επίσης ομολογία ενοχής από τον Γεωργιάδη για την κατάργηση των επιθεωρητών υγείας μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας. Αδειάζει ανοιχτά το επιτελικό κράτος του 2019. Είπε μεταξύ άλλων ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι δεν καταργήθηκαν επί υπουργείας του οι επιθεωρητές υγείας.
1: Ναι, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα. Και σκέψη να επανέλθουν. Υπάρχουν σκέψεις για να επανέλθουν.
1: Ναι. Και μάλιστα αρμοδιότητες, γιατί κυρίως από ό,τι διάβαζα είχαν οικονομικές αρμοδιότητες. Με διευρυμένες αρμοδιότητες.
0: Μάλιστα. Για πάμε.
1: Να περάσω εγώ στην κόντρα. Mm-hmm. Με άκρη στην κυβέρνηση, ψευτογιατροί του Κολονακίου έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς συλλεκτικούς μηχανισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
0: Και αναφέρεται στις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη, έτσι.
1: Βέβαια. Ο υπουργός, στις οποίες αναφερθήκαμε χθες, ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε, αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Γιατί είπε ότι απευθύνθηκε στον κύριο Θεοδωρόπουλο μετά τη μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του και του έδωσε συμβουλές διατροφής.
0: Θυμάσαι που η ακροάτριά μας η Μιλένα με τον άντρα της, τον Δημήτρη. Ο μύθος εδώ, ο τακτικός ακροατής μας, μας είχαν στείλει το μήνυμα και μας λέγανε ότι την προηγούμενη δεκαετία γνώρισαν τον συγκεκριμένο γιατρό,
1: ναι,
0: ως εμφανιζόταν ως διαιτολόγος γιατροφολόγος. Και τους είχε πει κάτι απίστευτα, τους φόρτωσε και με κάτι συμπληρώματα διατροφής,
1: αυτά,
0: τρελά και
1: κάτι
0: τέτοια. Ναι. Έτσι εμφανιζόταν την προηγούμενη δεκαετία, μας είχαν πει. Φυσικά δεν τον οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ψηλιαστήκανε με το που τον είδανε. Δεν τον ακούσανε. Τώρα ο κύριος Πλεύρης δεν ξέρω αν συμβουλεύτηκε και λοιπά.
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος ήταν γιατρός πασπαρτού πάντως. Ότι
0: ναι,
1: ήθελες
0: διαπάσα νόσο που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι, διαπάσα νόσο για όλα.
0: Η εστία έχει κύριο τίτλο «Μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση». Ο κ. Φλωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης, νέο αίμα στα ψηφοδέλτια του κόμματος με απόφαση Μητσοτάκη και ένας ακόμη υπουργός του Σιμίτη. Σκέψεις για μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου στη Χαριλάου Τρικούπη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί οπαδών της παρατάξεως στο Λευκό Πύργο για τη μεταγραφή βόμβα. Γράφει σκοπτικά η εφημερίδα εστία, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε και στον.
1: Στο μανιφέστο, ναι, το οποίο τίτλος είναι ακριβώς «Χειμώνας για νοικοκυριά». Ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας μανιφέστο.
0: 8:53 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφό μας τον Κώστα Στάμου για το πρώτο θέμα της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Έχουμε την προφυλάκηση, όπως σας είπαμε, των δύο κατηγορουμένων γιατρών εντός ή εκτός αγωγικών τώρα η λέξη γιατροί, για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και πληροφορίες για τις απολογίες τους. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα. Ακριβώς λοιπόν όπως το περιγράψατε. Το δρόμο κατά τη φυλακή πήραν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών της κλινικής οδού Καρνεάδου που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για μια μαραθώνια διαδικασία η οποία ξεκίνησε χθες το μεσημέρι στις 2 και ολοκληρώθηκε σήμερα περίπου στις 7 το πρωί. Μαραθώνια και ιδιαίτερα επεισοδιακή, καθώς κατά τη διάρκεια της απολογίας της η γιατρός η οποία έκανε την πλασμαφαίρεση κατέρευσε καθώς έγινε μια διαθεσία. Να πούμε λοιπόν ότι κρίθηκαν προφυλακιστές με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή μετά από τις απολογίες τους. Πρώτη πέρασε την πόρτα του γραφείου του ανακριτή γιατρός που φαίνεται να έχει κάνει την συγκεκριμένη του θεραπεία στο δημοφιλή τραγουδιστή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως αρνείται όλες τις κατηγορίες που τις αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 το απόγευμα. Και είναι ένα κρίσιμο χρονικό σημείο στο οποίο στις απολογίες τους στέκονται και οι δύο κατηγορούμενοι, γιατί είναι αυτό που θέλουν να δείξουν είναι πως ο θάνατός του έχει επέλθει σε διάστημα στο οποίο δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος από όταν εντοπίζαν το ΕΚΑΒ. Ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή μετά τις 4, οπότε δεν υπήρξε καθυστέρηση στο να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ προκειμένου να έρθει να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Παράλληλα, να πούμε ότι ο γιατρός ανέφερε ότι δεν ήθελε να κάνει κακό στον τραγουδιστή και δικαιολόγησε το γεγονός ότι είχε αλλάξει την αρχική της κατάθεσης αρκετές φορές, καθώς όπως έχει πει βρισκόταν σε πανικό, ενώ δήλωσε πως έκανε καλά τη δουλειά της. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, λέγαμε πριν για μια επεισοδιακή στην ουσία από τη διαδικασία απολογιών, η γιατρός υπέστη ένα λιποθυμικό επεισόδιο γύρω στις 10 το βράδυ και ενώ βρισκόταν έξω από το ανακριτικό γραφείο και μέσα σε αυτό βρισκόταν ο σύζυγός προκειμένου να ξεκινήσει τη δική του απολογία. Ο ίδιος διέκοψε αυτή τη διαδικασία, βγήκε έξω για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες, ενώ στην Ευελπίδα έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες ωστόσο να μην δίνουν τη φροντίδα στην γιατρό, η οποία δεν ήθελε να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες, καθώς όπως είπε ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ακολούθησε φυσικά η απολογία του γιατρού, ο οποίος αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή του με τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, υποστήριξε πως δεν ήταν παρόν στην πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, είπε ότι βρισκόταν στο ιατρείο το δικό του με δικό του ασθενή και συζητούσε για τη θεραπεία του και όλα αυτά μέχρι τις 4 το απόγευμα, όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό από τη σύζυγό του και έσπευσε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής, προκειμένου μαζί με τη σύζυγό του να τον επαναφέρουν, καθώς ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Την ίδια ώρα, βέβαια, ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι ότι πριν από την πλασμαφαίρεση ενδεχομένως να του χορηγήθηκε κάποια ουσία η οποία να δημιούργησε επιπλοκές στον οργανισμό του. Ερωτηματικό και αυτό θα δώσει πολλές απαντήσεις, Βασίλη, είναι το τι ακριβώς έγινε με τις δύο φωτογραφίες και το ένα βίντεο. Παραμένει δηλαδή άγνωστο ποιος ήταν ο παραλήπτης.
1: Γιατί φαίνεται ότι δεν ήταν ο Θεοδωρόπουλος ο παραλήπτης.
2: Όλα δείχνουν αυτό μέχρι στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, φυσικά η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα δώσει τις πλήρεις απαντήσεις. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα ποιος πήρε τη μία από τις δύο φωτογραφίες που τράβηξε η γιατρός στο δίλεπτο από τις 2:43 μέχρι τις 2:45 το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο. Τη μία φωτογραφία την έχει στείλει σε ένα πρόσωπο. Η άρση λοιπόν του τηλεφωνικού απορρίτου θα δείξει ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, αν τελικά είναι σύζυγός της ή κάποιος άλλος με τον οποίο ήθελε να μοιραστεί το περιστατικό και την κατάσταση της υγείας του ασθενούς και φυσικά αν έχει προηγηθεί ή αν έχει ακολουθήσει κάποια συνομιλία, είτε με μηνύματα, είτε τηλεφωνικά με τον σύζυγό της ή με κάποιον άλλον, γιατί ενδεχομένως να ήθελε να του πει το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Και Μαρία, κρίσιμη θεωρείται πολύ η έκθεση που έχουν συντάξει οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Μία έκθεση με βάση την οποία μάλιστα αναβαθμίστηκε και το κατηγορητήριο και έγινε πιο βαρύ για τους δύο γιατρούς και η οποία αναφέρεται στα στοιχεία από το λογισμικό του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Από αυτή την έκθεση λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτουν πολύ σημαντικά στοιχεία. Αφενός, ότι ο γιατρός έχει αγνοήσει τα τρία αλάρμ που χτύπησε το μηχάνημα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη μέχρι τελικά να καλέσει το 166 και όλα αυτά στις 4 και 11 το απόγευμα με καθυστέρηση περίπου 1 ώρα και 20 λεπτών. 2 και 25 χτυπάει το πρώτο διπλό αλάρμ γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης παρουσιάζει ανεβασμένη πίεση και συμπτώματα θρόμβωσης.
1: Φαίνεται ότι δεν το λαμβάνει υπόψη της και ξαναβάζει το μηχάνημα σε restart για να λειτουργήσει ξανά.
2: Συνεχίζει κανονικά τη θεραπεία.
1: Μάλιστα.
2: 3 και 22 μέχρι τις 3 και 27, το πεντάλεπτο αυτό, χτυπά ξανά αλάρμ και το μηχάνημα σταματάει εκείνη την ώρα να μεταφέρει αίμα, ενώ σε 3 και 45 χτυπά το τρίτο προειδοποιητικό αλάρμ που ειδοποιεί ότι ο ασθενής πλέον δεν έχει καρδιακό παλμό. Καταλήγει λοιπόν 4 και 10, όταν λαμβάνει και το τελευταίο σήμα από το μηχάνημα ότι πλέον ο ασθενής έχει χάσει από αυτό το περιβάλλον και τις αισθήσεις του, να ειδοποιήσει τη γραμματέα της να καλέσει το 166. Όλα αυτά με τουλάχιστον 80 λεπτά καθυστέρηση. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κενό, το οποίο μπαίνει στο μικροσκόπιο για το τι έχει γίνει και τι συνομιλίες έχουν γίνει κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού ορίου από τη γιατρό με άλλα πρόσωπα.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Κώστα Στάμου, εντάξει, δεν. Ανατριχιαστικά.
1: Δεν ξέρεις τι να πεις.
0: Τίποτα. Μένεις άφωνος. Λέμε γρήγορα καλημέρες στις φίλες και τους φίλους μας. Ο Αβράμ από τη Συνεφιασμένη Στοκχόλμη μας στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου, Αβράμ, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Άγγελο Μπουρίτσα, ο οποίος λέει: υπάρχουν φτωχοί συμπολίτες που διαμένουν απολύτως νόμιμα σε σπίτια των οποίων οι ιδιοκτήτες, ενώ λαμβάνουν απολύτως τακτικά και στο ακύρωτα συμφωνηθέντα ενίκια, δεν τους ανανεώνουν τα μισθωτήρια συμβόλαια. Άλλο αυτό βέβαια το θέμα.
1: Ναι. Δεν έχει να κάνει με αυτό που λέμε.
0: Καλημέρα στον Δημήτρο Παδημητρίου, που μας στέλνει τις ευχές του από τη φθινοπορεινή Καλαμάτα. Είναι ακριβά, λέει, τα ενίκια και ακρίβεια γενικά, αλλά πάνω απ' όλα είναι χαμηλή η μισθή. Ναι, αυτά δεν είναι που λέμε.
1: Ναι,
0: αυτά λέμε. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Δημάδη, που λέει: δεν είμαστε πια πρωταθλητές στην ιδιοκατοίκηση, αλλά 23η στην Ευρώπη. Πρώτη η Αλβανία με 96%, μετά η Ρουμανία με 96%, 23η η Ελλάδα με 70%. 23η.
1: Μάλλον, πάλι καλά.
0: Γιώργο,
1: πάλι
0: καλά. Δεν τα ξέρω τα στοιχεία αυτά.
1: Δεν είναι λίγο το 70 μεταξύ μας, αλλά έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα τα ψάξουμε. Θα τα
0: Σόνια βρούμε. Φωτιάδου, γεια σας Σόνια μου. Έχεις απόλυτο δίκιο για την συγκατοίκηση, μου λέει. Να είσαι καλά. Μάθημα κανονικά, λέει, στα ιδιωτικά σχολεία από Δευτέρα. Ναι.
1: Okay. Και λίγο λες.
0: Στο Χρήστο τον Ηλιόπουλο, καλημέρα. Ποτέ δεν φεύγαν οι Έλληνες γόνοι, λέει, από τα σπίτια τους. Δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα πολιτισμικό και παράδοσης. Είναι και τέτοιο, αλλά τώρα πια είναι και πρακτικό.
1: Είναι και τα δύο, νομίζω. Ναι, είναι και τα δύο.
0: Δημήτρης Παρίσης, είναι, λέει, μια στιγμή. Α, λέει, ρωτάει για κάποιο συγκεκριμένο showman, τηλεοπτικό παρουσιαστή, αν εμφανίζεται ο ίδιος μέσα σε ιατρείο με ιατρική ποδιά. Δεν τον παρακολουθώ. Ζητώ συγγνώμη.
1: Το συγκεκριμένο. Θα μπορούσε.
0: Βεβαίως. Καλημέρα στην Έλενα, 17 βαθμοί Κελσίου, από την όμορφη ίσχυη και ηλιόλουστη πηλαία Θεσσαλονίκης. Τον Νίκο το Δίβαρη, τον Γιώργο το Θήμιο. Καλημέρα στο Σάκη, το Στέφανο. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Yeah.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία το μεσημέρι χθες Τρίτης και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη σε εγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Οι αντάρτες Χούθη εδραιώνουν την κυριαρχία τους στη Δυτική Ιεμένη και σφυροκοπούν τη Σαουδική Αραβία στενεύοντας τον κλοιό στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι ενεργειακές και ναυτικές αρτηρίες στα δύο στενά της Αραβικής Χερσονήσου έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Νέα αστεία πίεσης δημιουργεί απόφαση της Αράμκο να αναβάλει τα φορτία αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εξέλιξη σοβαρή που εντείνει περαιτέρω τους φόβους για εκτείναξη των τιμών του μαύρου χρυσού. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα στις 10 στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με την αντιπολίτευση. Να έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει και το Πασόκ ότι θα ψηφίσει παρόν στα άρθρα που χρήζουν αναθεώρηση με τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Σημειώνεται ότι στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές τις υπερψήφισαν. Έτσι, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές για να κριθούν αναθεωρηταία. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση τιμία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σε πανελλαδικό συναγερμό βρίσκεται η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που κρατεί το μετά την αστυνομική άδεια που είχε λάβει. Όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News, ο καταδικασμένος Βαρυπινίτης όφιλε να παρουσιαστεί στις 8 το πρωί, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ. Οι έρευνες των αρχών διεξάγονται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια με αφετηρία την Αττική, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο ίχνος του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στις αρχές, καθώς πρόκειται για τη 16η άδεια που χορηγήθηκε στον κρατούμενο από το αρμόδιο συμβούλιο, χωρίς να έχει υποπέσει σε κάποια παραβίαση κατά το παρελθόν. Στο νοσοκομείο δικομίστηκε χθες το μεσημέρι ένας ανήλικος μαθητής λυκείου μετά από επίθεση που δέχθηκε από τρεις συμμαθητές του έξω από το σχολείο του στα Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η αστυνομία, τρία άτομα τον εξύβρισαν και του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και με ρήψη πέτρας, τραυματίζοντάς τον. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φόντερ Λάιν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατεύθυνση της Ένωσης για την επόμενη χρονιά με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε. Ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτική ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι.
0: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Για να ξεκινήσουμε λοιπόν και εμείς σιγά σιγά, αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όσους ξεκινήσατε νωρίς από σήμερα. Και είναι και μεσοβδόμαδα, είναι και Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα το ημερολόγιό μας, 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη συντροφιά μας, στη μεγάλη μας παρέα, στην ΕΡΤ Πάτρας. 92,5 και 93,9 είναι οι δύο συχνότητες που μας βρίσκεται στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα και βεβαίως η δυνατότητα που σας δίνει το rteco.gr επιλέγοντας πάντα ΕΡΤ Πάτρας για να μας εντοπίσετε διαδικτυακά οπουδήποτε και αν είστε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Μαζί μου στην υποστήριξη και σήμερα της εκπομπής η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζερ και η Κατέρινα Διαμαντοπούλου και θα ξεκινήσω πολύ πολύ γρήγορα με την ταυτότητά μας σήμερα γιατί έχουμε αρκετά θέματα να πούμε, να ρωτήσουμε για να μάθουμε κατά κύριο λόγο. Σήμερα γιορτάζει η Εφημία και η Λουντμίλα. Είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Εντάξει. Λοιπόν, παγκόσμιες ημέρες έχουμε πολλές, έτσι τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το θέμα είναι να έχουν και ένα αποτύπωμα αντίστοιχο. Για να δούμε λίγο την ταυτότητα στα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή συγκεκριμένα γεγονότα που έχουν αφήσει το σημάδι τους στην ιστορία και μας δίνουν και πολλά διδάγματα, αν θέλετε, και γνώση. Το 1835, ένας Άγγλος φυσιοδήφης, ο Τσάρλς Ντάρουιν, τώρα εμείς το ξέρουμε στην Ελλάδα, το αντίστοιχο δηλαδή ελληνικό του όνομα του Τσάρλς είναι το Κάρλος, το Ντάρουιν είναι Δαρβίνος. Ο Κάρλος Δαρβίνος λοιπόν πήγε στα νησιά Καλαμπάκους, έφτασε εκεί, είναι στη Νότια Αμερική, είναι ένα σύμπλεγμα, μια συστάδα νησιών. Λοιπόν, στις 5 εβδομάδες που έμεινε εκεί παρατήρησε το πλούσιο ζωικό περιβάλλον του νησιού και έτσι του δόθηκε η έφερμη αργότερα και διατύπωσε τη θεωρία του περί φυσικής επιλογής των έμβριων όντων. Αυτό έγινε το 1835. Κάρλος Δαρβίνος. Το πολύ αγαπημένο και πολύ πολύ συμπαθητικό παπάκι, την διάσημη πάπια της Disney, τον Donald Duck, τον είδαμε για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδα το 1934. Και από τότε εκεί, ακάθεκτος, αγέραστος και αγαπημένος, αγαπημένη πάπια μάλλον, όχι αγαπημένος. 1967, σημαντικός προϊστορικός οικισμός ανακαλύφθηκε από τον Σπυρίδων Μαρινάτο στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1970, η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Wembley για τον Παναθηναϊκό, όταν στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελλο πρωτοαθλητριών νίκησε στο Λουξεμβούργο με 2-1 της ZNSS. 1982, δυστυχώς, με δυσάρεστο θα κλείσω την αναφορά μου σήμερα στην ιστορία, είχαμε σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ο ηθικός αυτουργός κατηγορήθηκε ως στρατηγός και κατόπιν έγινε και πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Αριέλ Σαρόν. Και νομίζω το φωτογραφικό υλικό από τις ορούς, να το πω κάπως πιο ήπια, των μικρών παιδιών από εκείνη τη σφαγή το 1982 στις 16 του Σεπτεμβρίου είναι ό,τι χειρότερο. Γροθιά στο στομάχι, μάλλον μόνο στο δικό μας, δεν είδε να πτωείται και κανείς άλλος από αυτούς που θα έπρεπε. Λοιπόν, αυτό είναι το ξεκίνημα της ταυτότητας σήμερα. Όσον αφορά τα του καιρού, θα μας τα πει και λίγο αργότερα, πριν το κλείσιμο της εκπομπής, ο Νίκος Θεοδωσόπουλος θα μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει, ό,τι αλλαγή υπάρχει, η επιβεβαίωση αυτών που λέγαμε. Πάντως, σήμερα μην περιμένετε πολλές βροχές και διάφορα στη Δυτική Ελλάδα, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Αυτό το σύστημα που ήρθε από την Ιταλία, από τα δυτικά δηλαδή, επηρεάζει, όπως είχαμε πει, θα επηρεάσει κυρίως περιοχές της Κρήτης, στα δυτικά της κατά κύριο λόγο και ίσως και περιοχές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε στην ταυτότητα της ημέρας. Έχουμε δυστυχώς ένα τροχαίο που έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες στην περιοχή Κλίμα Δωρίδας, είναι λίγο πιο πάνω από το Ευπάλιο, για να σας δώσω να καταλάβετε αυτή η περιοχή. Ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Μέσα σε αυτό ήταν τρία άτομα, ο οδηγός, δύο γυναίκες και ένας άντρας, δηλαδή ένα ζευγάρι, ο οδηγός ήταν ο άνδρας, ο 72χρονος, η γυναίκα του και η κόρη του. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες της αστυνομίας, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε
νεκρός, ανασύρθηκε νεκρός από το όχημα. Τραυματισμένες οι δύο γυναίκες, η σύζυγος και η κόρη του, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στο Ρείο. Διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο. Σας θυμίζω και πάλι, στο κλίμα Δωρίδος τη νύχτα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένας νεκρός, δύο τραυματίες. Όπως σας είπα, συννεφιά έχουμε και σήμερα στην Πάτρα. Κανένα ψηλόβροχο, μπορεί πιο ψηλά, λίγο αργότερα, αλλά δεν θα παραμείνει ούτε θα επιδεινωθεί στην δική μας περιοχή αυτή η κακοκαιρία. Λοιπόν, θα σας πω ότι στη συνέχεια θα μάθουμε τι γίνεται με τις επιδρομές των λύκων στην περιοχή Δάφνη Ναυπακτίας. Δεν είναι μακριά από το κέντρο, φανταστείτε. Είναι στα όρια εκεί που βρίσκεται ο ποταμός Μόρνος. Εκεί ακριβώς είναι η κοινότητα της Δάφνης, το δημοτικό διαμέρισμα Δάφνης. Είναι δηλαδή πόσο μακριά, 4 χιλιόμετρα από την πόλη. Δεν είναι πολύ περισσότερο, νομίζω. Θεωρείται μια κοινότητα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, κοντά στο κέντρο κλπ. Εκεί λοιπόν έκαναν την εμφάνισή τους οι λύκοι. Θα μάθουμε στην συνέχεια τι και πώς συμβαίνει. Επίσης, έχουμε παρεμβάσεις από τον Εμπορικό Σύλλογο του Αγρινίου για την δυστυχώς άσχημη πθερινή περίοδο, ακόμη πιο άσχημη και την περίοδο των εκπτώσεων για την ανάταση του τζίρου των καταστημάτων και των επιχειρήσεων. Έκαναν παρέμβαση, παρουσίασαν και τις θέσεις τους, θα μας τα πούν λίγο αργότερα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια εικόνα από τις παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου για το θέμα του οδοντοτού, για να δούμε τελικά τι γίνεται εκεί και πώς θα πάμε, πώς θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε μαζί στην επικαιρότητα της ημέρας. Θα κάνω μια μικρή μουσική διακοπή και θα επιστρέψω να δούμε λίγο τι γίνεται με την ειδησιογραφία γενικότερα και μετά θα πάμε και στην κοινότητα που σας είπα.

Και συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Σήμερα λοιπόν από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της Βάρδιας η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ είχε κηρύξει στάση εργασίας και μάλιστα εκείνη την ώρα θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση. Στη μία είναι η συγκέντρωση προγραμματισμένη, δηλαδή 12 η στάση, στη μία είναι η συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους και το σύνθημά τους η συγκέντρωση αυτή έρχεται ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση την επιχειρούμενη που προωθεί η κυβέρνηση. Κλιμάκωση των αγωνιστικών δράσεων ανακοίνωσε η ΑΔΔ και μάλιστα μεταξύ άλλων αναφέρεται και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Θεσσαλονίκης, της ΔΕΘ. Σε καμία περίπτωση τονίζουν δεν ικανοποιεί το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα να ζουν αξιοπρέπεια από το μισθό τους και τη συνεχιζόμενη επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας είναι μερικά από τα θέματα για τα οποία συνεχίζουν και δυναμώνουν τον αγώνα τους για μόνιμο και σταθερή εργασία, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φήμωση των εργαζομένων. Στα αιτήματά τους και η δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο το λαό. Παραλαμβάνω λοιπόν σήμερα στις 12 στάση εργασίας από την ΑΔΔ και συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, για να σταθούμε λίγο στο μεγάλο θέμα που νομίζω ότι έχει λάβει και τις διαστάσεις που πρέπει και καθημερινά έρχονται και νέα στοιχεία στην επιφάνεια. Προφυλακίστηκαν χθες οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις για αλλίωση στοιχείων και για χορήγηση ουσιών. Μαραθώνιες οι απολογίες τους, 18 ώρες κράτησαν, πάνω κάτω τουλάχιστον. Ανακριτής και εισαγγελέας λοιπόν μετά από 18 ώρες στην σχολή Ευελπίδων, στην πρώην σχολή Ευελπίδων αποφάσισαν την προφυλάκηση των δύο γιατρών και βαρύνονται με ένα κατηγορητήριο αναβαθμισμένο, επαναλαμβάνω. Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές. Αυτό που λένε από την πλευρά τους είναι ότι την ευθύνη λέει έχει το ΕΚΑΒ. Ακούστε να δείτε τι λένε. Ότι το ΕΚΑΒ λέει πήγε στο ιατρείο χωρίς φορεί αλλά με καρέκλα. Έτσι, σύμφωνα με την δική τους την τοποθέτηση, διακόπηκε κατά τη μεταφορά από τον πρώτο όροφο στο ασθενοφόρο η κάρπα και εκεί λοιπόν χάθηκε, λέει, η δυνατότητα ανάταξης. Επίσης, είπαν ότι τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι απολύτως νόμιμα με τιμολόγια αγοράς και δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το 25 και 26. Μέστε. Για τα στοιχεία που αναφέρουν ότι κατά την ιατρική πράξη χτύπησαν συναγερμοί, η γυναίκα γιατρός υποστηρίζει ότι αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων όταν βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας, δηλαδή έφευγε η φλέβα και χτυπούσε το μηχάνημα. Πάντως καταλήτης για την υπόθεση και την εξέλιξη αυτής και την προφυλάκησή τους ήταν σίγουρα όλα αυτά τα στοιχεία που έφτασαν στα χέρια των δικαστικών αρχών από τις εγκληματολογικές έρευνες και τη διεύθυνση εκεί της αστυνομίας. Υπάρχει καταγραφή του χρονολογίου της τραγωδίας για το πότε χτύπησε το μηχάνημα, δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή και βεβαίως οι επιχειρηματολογίες των δύο γιατρών δεν υποστηρίχθηκαν, δεν είχαν κάτι να στηριχθούν, οπότε λοιπόν αποφασίστηκε όπως ακούσατε η προφυλάκησή τους. Αυτό που κάνει εντύπωση δε μετά από αυτό που σας είπα είναι ότι ο γιατρός απείλησε ότι θα κάνει, λέει, απεργία πείνας, εάν απείλησε τον ανακριτή, ότι αν τον προφυλακίσει θα κάνει, λέει, απεργία πείνας. Μάλιστα. Υπάρχει ένα κρίσιμο 24ωρο πάντως πριν από το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζωνάκη, που έχει μεταξύ άλλων μία υδροθεραπεία, την πλασμαφαίρεση βέβαια και τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές, αυτά που λέγαμε τις προάλλες με τον διευθυντή της νεφρολογικής του Άγιου Ανδρέα, για την διαταραχή των ηλεκτρολυτών που μπορούν να αποφέρουν πολλές δυσάρεστες συνέπειες. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πρώτο θέμα που βρίσκεται στην ειδησιογραφία σήμερα, όπως καταλαβαίνετε και σήμερα θα μάθουμε πολλά και διάφορα. Διαβάζω μεταξύ άλλων και για επωνύμους οι οποίοι είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο και νομίζω ότι είδα και μία ανάρτηση, μία δήλωση, να σας πω αμέσως, από τη Χριστίνα Παπά, την ηθοποιώ, η οποία για το ιατρείο στο Κολωνάκι, το συγκεκριμένο, λέει ότι είχε πάει στο ιατρείο αυτό για μια θεραπεία και μάλιστα είχε πέσει σε κόμμα και την επανέφεραν με απεινιδωτή. Πόσα ακόμη θα ακούσουμε και για πόσους θα μάθουμε και για πόσους δεν θα μάθουμε ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, περάσετε από βενζινάδικο σήμερα. Θα το κάνετε μόνο από ανάγκη γιατί αλλιώς είναι απλησία στο φαρμακείο. Φαρμακείο, οι τιμές των υγρών καυσίμων. Τι 2,13 που λέγαμε χθες, εγώ είδα και 2,14 και 2,15 και δυστυχώς είναι το μεγάλο ζητούμενο για τους πολίτες και για την πολιτεία. Έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα

έχουμε παρεμβάσεις για τις τιμές αυτές της ενέργειας, για το αν θα έχουμε επιδοτήσεις, αυξήσεις των επιδοτήσεων κλπ. Τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται η εποχή του. Έτσι λοιπόν υπάρχουν συζητήσεις για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, θα το δούμε, θα το δούμε. Για την κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που είναι σήμερα στα 10 λεπτά το λίτρο, έτσι, υπάρχει μια επιβάρυνση 5 λεπτών από τα διελιστήρια. Και η επιδότηση στην αμόλυνδη επανέρχεται, η οποία δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Ένα μεγάλο ζητούμενο και θέμα είναι η τιμή του φυσικού αερίου που παρασύρει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα τα παρακολουθούμε λοιπόν και θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε μια σύνοδο κορυφής στα μέσα του επόμενου μήνα και εκεί θα τεθεί το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας από τους εκπροσώπους των χωρών, να δούμε και τις επιπτώσεις. Μέχρι τότε να δούμε πώς θα φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, δεν θα σας πω περισσότερα. Βάλτε μια νοτελεία. Θα γυρίσω σε λίγο για να δούμε τι γίνεται και με τους λύκους, τους πραγματικούς λύκους, γιατί είναι και οι άλλοι λύκοι που δεν τους βλέπεις. Δεν έχουν τρίχωμα, δεν έχουν τέσσερα πόδια, δεν έχουν αυτιά. Έχουν δύο πόδια. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, ελάτε λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται με τα άγρια τόσα ξέραμε ζώα, τα οποία έχουν αποφασίσει να κατεβαίνουν όλο και πιο κοντά στους ανθρώπους και στις κατοικημένες περιοχές. Προφανώς κάτι αναζητούν εκεί. Θα σας πάω μέχρι την περιοχή της Δάφνης στην Αυπακτία και θα καλημερίσω και τον πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος, τον κύριο Νίκο Σιτίστα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Για πες μας τώρα, τι γίνεται εκεί με τους λύκους στην περιοχή της Δάφνης. Κάνατε παρέμβαση για το θέμα.
1: Ναι, όντως πριν λίγες μέρες ανέτησε ένα βίντεο κινητικό σύλλογος Ναυπάκτου με δύο μικρά λυκόπουλα και τη μητέρα τους μέσα στο δρόμο. Το δρόμο που οδηγεί από την Ναύπακτο στο Πλάτανο, μετά τη Δάφνη, 500 μέτρα πιο έξω περίπου. Που περπατούσαν στον δρόμο σχεδόν ήρεμα. Λες και ήταν σκυλάκια.
0: Κανονικά.
1: Ναι. Αυτό σε εμάς είναι γνωστό ότι υπάρχουν λύκοι στην περιοχή. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Στα ορεινά πλέον δεν υπάρχουν θυράματα. Έχουν κατέβει και αυτά μαζί με το κόσμο χαμηλά. Δηλαδή περιμετρικά της Δάφνης, στη Δωρίδα, στο Καστράκι, στο Ευπάλιο, στην Ναύπακτο. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, πολλά αγριογούρουνα, ζαρκάδια κτλ. Τα οποία, όπως ξέρουμε, οι λύκοι είναι θηρευτές και
0: ακολουθούν το θύραμα. Ακολουθούν το θύραμά τους.
1: Και επόμενο είναι να έχουν έρθει και αυτοί κοντά. Έχουμε πολλές μαρτυρίες στην περιοχή από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην Περιπέτρο ότι έχουν δει λύκους, δεν έχουμε κάποιο θέμα επίθεσης, γιατί όταν τους βλέπουν φεύγουν.
0: Παλιότερα υπήρχαν όμως και περιστατικά από ό,τι ξέρω που επιτέθηκαν ή ήθελαν να επιτεθούν, κυρίως εκτινοτρόφους, γιατί όπως είπες πάνε κοντά στα θυράματα, ακολουθούν τα θυράματα οι λύκοι, και όπου υπάρχουν μονάδες με εκτινοτροφικές, με ζώα, προφανώς εκεί κατευθύνονται πρώτα.
1: Έχουμε κρούσματα παλιότερα και πρόσφατα και στη Σκάλα και στο Παλιοχωράκι γύρω-γύρω και μέσα στη Δάφνη πριν 1,5 χρόνο έγινε επίθεση σε ένα κοπάδι στην Άνω Δάφνη συγκεκριμένα. Υπάρχουν περιπτώσεις. Πάντως είναι αρκετοί από ό,τι μας λένε οι άνθρωποι και οι κυνηγοί και οι μιλισσοκόμοι που γυρίζουν καθημερινά τον ορεινό άγκο γύρω από τη Δάφνη και στις γύρω περιοχές. Υπάρχουν αρκετοί γύρω λύκοι.
0: Τώρα αυτά είναι κοντά, όπως μου είπες, και στα τελευταία σπίτια του χωριού, το οποίο το χωριό δεν είναι και πολύ μακριά από την πόλη, έτσι, για να εξηγήσουμε σε αυτούς που ξέρουν. Είναι εκεί στα όρια του ποταμού Μόρνου, ας πούμε, και στο Μόρνο κοντά.
1: Είναι
0: μακριά, 4 χιλιόμετρα από την πόλη. Από το κέντρο.
1: Τώρα μιλάμε για 5 χιλιόμετρα από την πόλη.
0: Από το κέντρο της πόλης. Πολύ κοντά.
1: Και
0: ο εντοπισμός τους είναι κοντά στα τελευταία σπίτια του χωριού. Σχετικά κοντά. Πόσα μέτρα, 200, 300, 400 μέτρα.
1: Ναι, περίπου στα 300 μέτρα έχουμε δει και στα όρια του. Δηλαδή, είχαμε μαρτυρία πριν 2 μήνες που είναι στα όρια του οικισμού. Δηλαδή, δίπλα από το ποταμό Μόρνο και μέσα στο ποταμό Μόρνο. Τους έχουν δει να περνάνε δωρίδα και να έρχονται συνέχεια.
0: Ο πληθυσμός τους είναι μεγάλος, πρόεδρε. Δηλαδή, είναι 5, 6, 7, είναι αγέλη. Τι εντοπίζετε, τι σας λένε?
1: Παραδείγματος χάρη, τρεις έχουν δει μεγάλους προς τον οικισμό τρύπου της Δάφνης είναι αυτός. Άλλους έχουν δει προς τη Σκάλα. Το περισσότερο που έχουμε δει είναι τρεις.
0: Διασκορπισμένοι.
1: Ναι, διασκορπισμένοι. Έχουμε δει και μονάδα και έναν. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πάει να μας ανησυχεί.
0: Ανησυχεί
1: το...
0: φαντάζομαι, ναι, γιατί οι κάτοικοι, εντάξει, δεν μπορούν να κλείσουν και μέσα στα σπίτια τους, έτσι, όπου και αν είναι αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε τώρα...
1: Να σκεφτείτε ότι στην περιοχή που εμφανιστήκανε είναι ο δρόμος που οδηγεί προς Πλάτανο. Εκεί περπατάει αρκετός κόσμος κάθε απόγευμα. Είχε και μια βρύση γύρω στα 2 χιλιόμετρα πιο πέρα από τη Δάφνη. Οι οποίοι πολλές φορές έχουν και κάποιο σκύλο μαζί τους. Είτε παιδιά με ποδήλατο πηγαίνουν στο σημείο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν βρεθεί σε δύσκολη θέση...
0: Περπατούν οι άνθρωποι εκεί στο χωριό Πέριξ, κάνουν τη βόλτα τους.
1: Ειδικά όταν έχουν συνοδό σκύλο, κάποιο σκύλο, ίσως να γίνει
0: ακόμα περισσότερο.
1: Χωρίς όμως να κινηλογώ, έτσι.
0: Εντάξει, είναι θέμα κινηλογίας, είναι θέμα προστασίας. Έτσι. Όταν εμφανίζονται άγρια ζώα, και το υλικός είναι ένα άγριο ζώο, δεν είναι για οικόσιτο. Όταν εμφανίζεται τόσο κοντά σε κατοικημένες περιοχές, εγώ θα πάω ακόμη και σε κοινοτροφικές μονάδες, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, τότε είναι ανησυχητικό. Που σημαίνει, όπως είπες πολύ σωστά, δεν υπάρχει θύραμα στο βουνό, κατεβαίνει όσο πιο κοντά γίνεται, όπως και το αγριογούρνο. Εδώ το αγριογούρνο κόντεψαν να έχουν φτάσει στο πανεπιστήμιο. Τι σας έχουν πει οι κυνηγοί εκεί, ο σύλλογος, τι λέει για αυτό το θέμα, τι μπορεί να γίνει, μπορεί να υπάρξει κάποια παρέμβαση, όπως πρέπει δηλαδή?
1: Έχω μιλήσει και με το δασαρχείο και με τους κυνηγούς. Ενδεχομένως να βάλουν κάποια πινακίδα που να προειδοποιούν, από ό,τι μου είπαν τελευταία, τους ανθρώπους να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στο σημείο. Από εκεί πέρα θα δούμε, θα ξαναμιλήσουμε, ίσως να κάνουμε μια συντάντηση και με το δασαρχείο και με, και με τους κυνηγούς, να δούμε πώς θα...
0: Πώς θα τους απομακρύνετε.
1: Ίσως πώς να ενημερώσουμε και περισσότερο και καλύτερα τον κόσμο. Γιατί σίγουρα οι ειδικοί θα μας τα πούνε και καλύτερα.
0: Ναι, σωστά. Και εγώ θα ξαναπώ ότι είναι μια περιοχή που είναι στα 5 χιλιόμετρα από το κέντρο της Ναυπάκτου. Είναι κατοικημένη περιοχή. Ναι. Δεν είναι περιοχή από αυτές που είναι 2-3 σπίτια. Είναι πλήρως κατοικημένη. Μικρά παιδιά κινούνται σε αυτό το σημείο του δρόμου. Και είναι και η επαρχιακή οδός που οδηγεί στον Πλάτανο. Έτσι. Είναι, κινείται κόσμος.
1: Κινείται. Εκατοντάδες αυτοκίνητα τη μέρα. Κόσμος, Δάφνη, είναι σχεδόν 1000 κάτοικοι. Δεν είναι κάτι το οποίο. Δεν είναι ένα χωριό απομονωμένο, είναι δίπλα, είναι κοντά.
0: Και ξέρετε, τώρα που είναι και ο καιρός που δυσκολεύει λίγο, είναι ακόμη πιο δύσκολο να βρουν θυράματα πιο μακριά. Οπότε πλησιάζουν στις κατοικημένες περιοχές και κυρίως, όπως είπα, σε μονάδες κοινοτροφικές ή ακόμη και σε αστικό κομμάτι. Μάλιστα, τα περιμένουμε να δούμε.
1: Οι κοινοτροφικές μονάδες έχουν περιοριστεί πάρα πολύ στα ορεινά και μάλιστα έχουμε και πολύ μεγάλο πληθυσμό τσακαλιών στην περιοχή, διότι στο κάμπο του Μόρνου έχει εμφανιστεί κτηνοτροφία. Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει κτηνοτροφία, οι άνθρωποι εκεί αφήνουν κάποια υπολείμματα τα οποία ίσως να τρέφονταν. Αφήνανε. Τώρα, πλέον δεν υπάρχει.
0: Ναι, με την ευλογιά και αυτά έχουν εμφανιστεί τα πάντα εκεί. Σωστά. Κατεβαίνουν και στον κάμπο κάτω. Φτάνουν και κάτω. Τα τσακάλια.
1: Υπάρχουν μαρτυρίες για λύκο, για ένα λύκο στα όρια των Μαλαμάτων.
0: Στα
1: όρια Μαλαμάτων ξεροπηγάδων,
0: Κοντεύουν να φτάσουν στο κεφαλόβρυς αυτοί σιγά σιγά. Έχει ένα προβληματισμό το θέμα και νομίζω ότι ορθά το παρακολουθείτε κι εσείς με αυτές τις συχνές εμφανίσεις και τόσο κοντά στο αστικό κέντρο. Έχουμε δει και επιθέσεις σε άλλες περιοχές της χώρας, οπότε καλό είναι να υπάρξει μια μέρημνα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και με τη βοήθεια και του Δασαρχείου και του Κυνηγητικού Συλλόγου να υπάρξει μια μέρημνα, ώστε να μην ανησυχούν και οι κάτοικοι αλλά και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει στην περιοχή της Δάφνης της Ναυπακτίας. Δεν είναι μακριά από το κέντρο, το καταλάβατε πάνω κάτω τι σας είπαμε πριν από λίγο. Είναι στο δρόμο που βγαίνει έξω από την πόλη και μετά το ξηροπήγαδο, ακριβώς μετά το ξηροπήγαδο είναι. Είναι δίπλα στο Μόρνο, είναι πύκνο κατοικημένη περιοχή, έχει κατοίκους, δηλαδή σταθερά και καινούριους κατοίκους, πρέπει να πω, είναι αναπτυσσόμενη περιοχή και είναι ο δρόμος που οδηγεί δίπλα από το Μόρνο για να πάει κανείς στον Πλάτανο. Έτσι, από εκεί περνάει. Βέβαια, ένα κομμάτι του, όταν λειτουργούσε η παλιά γέφυρα του Μόρνου, περνούσαν από εκεί και αυτοί που πήγαιναν και για την Ανοχώρα. Γιατί περνούσαν την παλιά γέφυρα, τώρα πάνε πέριξ. Εν πάση περιπτώσει, είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Αυτό συμβαίνει, όπως ακούσατε, στην περιοχή της Ναυπακτίας. Βέβαια, έχουμε και άλλα θέματα εδώ με τα άγρια γουρούνια, με τα αγριογούρουνα, στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου. Έχουμε λοιπόν σήμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχουμε μπροστά μας, μια επιχείρηση που θα γίνει για την απομάκρυνση των αγριογούρουνων που εμφανίστηκαν στο Ρίο, στην Πανεπιστημιούπολη. Το Δασαρχείο Πατρών έχει λάβει την πρωτοβουλία αυτή μαζί με τον Κυνηγητικό Σύλλογο της Πάτρας και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και μπορούμε να ξέρουμε και εμείς περίπου, είναι 2-3 ζώα που εμφανίστηκαν στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών αρχές Ιουλίου. Μιλάμε για αγριογούρουνα. Ο Πρίτανης απευθύνθηκε στο Δασαρχείο και ζήτησε να βρεθεί τρόπος ώστε να απομακρυνθούν, αφού γυρίζουν τώρα οι φοιτητές. Έχει αρχίσει ήδη σιγά σιγά η κίνηση και με την εξεταστική περίοδο, αλλά και αμέσως μετά με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. πιθανότητα να γίνει και σήμερα το μεσημέρι αυτή η επιχείρηση. Θα το δούμε, το δασαχείο το έχει, με συγχωρείτε, το έχει αναλάβει αυτό. Οπότε τα ζώα ακολουθούν τα θυράματα και όταν τα θυράματα δεν υπάρχουν, όταν τα δάση καίγονται, όταν δεν υπάρχει παραγωγή γενικότερα, τότε τα ζώα, τα άγρια, σπέβδουν να βρουν το θύραμά τους και το πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε στη Δυτική Ελλάδα μέσα από τις συχνότητες στα ραδιοφωνάκια σας και σε όλο τον κόσμο ή οπουδήποτε κι αν είστε, διαδικτυακά μέσα από το ertaeco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και όπως σας έχω υποσχεθεί, το θέμα του οδοντοτού δεν το ξεχνώ, όπως και αρκετά ακόμη. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι τα πράγματα πιέζουν και χρονικά. Ήδη έχουμε το προηγούμενο διάστημα συνομιλήσει με τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή την δυσχέρεια, δηλαδή τι θέλω να πω, εκεί που οι επιπτώσεις τους αγγίζουν, στην περιοχή των Καλαβρίτων και γενικότερα στην Αχαΐα, γιατί όπως έχω ξαναπεί, ο οδοντοτός δεν αφορά μόνο τα Καλαβρίτα, ούτε μόνο το Διακοπτό. Αφορά την Αχαΐα. Αφορά τη Δυτική Ελλάδα και όλη τη χώρα, αν θέλετε, αν βάλουμε κάτω και την ιστορικότητά του και την γενικότερη η ουσία του ως ύπαρξη εκεί. Λοιπόν, υπήρξε και παρέμβαση από το Επιμελητηρίο Αχαΐας και εκεί θα πάω να καλημερίσω τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Αντώνη Κουνάβη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουνάβη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδούλα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει τόσο πολύ το θέμα του οδοντοτού που το έχω μάθει απ' έξω, δηλαδή έχω αρχίσει να μαθαίνω και τεχνικά ζητήματα, γιατί έχει τραβήξει πολύ, κύριε Κουνάβη. 6 μήνες τώρα ο οδοντοτός είναι ακινητοποιημένος, όπως ακινητοποιημένη είναι και η επιβίωση, η οικονομική δυσχέρεια της περιοχής αυτής. Εσείς κάνατε μια παρέμβαση πρόσφατα για το θέμα αυτό. Θέλετε να μου πείτε περισσότερα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν φορέας, κυρία Παπαδούλα, έχουμε υποχρέωση να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Έχουμε υποχρέωση να θυμίζουμε σε αυτούς που έχουν τις τύχες της οικονομίας των περιοχών συνολικά της Ελλάδος, ανανομούς στα χέρια τους, και πρέπει να τους θυμίζουμε συνεχώς όταν υπάρχει κάποιο θέμα ότι πρέπει με ταχύς ρυθμούς αυτά τα προβλήματα να παίρνουν μια... να βλέπουν ένα δρόμο επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Εδώ με τον οδοντοτό, κυρία Παπαδούλα, έχουμε συμπληρώσει 6 μήνες. Είναι μεγάλο το διάστημα και είναι, αναφερόμαστε τώρα σε 2 περιοχές, στην Αιγιάλια και στα Καλάβρητα, γιατί είναι και οι 2 περιοχές που πλήττονται. Η Αιγιάλια από πλευράς του Διακοπτού, τα Καλάβρητα όμως εκεί που φτάνει ο οδοντοτός. Και ξέρετε, όταν πηγαίνεις στα Καλάβρητα και σου λένε αυτοί οι άνθρωποι εκεί ότι μέσα όλη την ημέρα με τον οδοντοτό ανέβαιναν περίπου 300 άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε για μια περιοχή σαν τα Καλάβρητα, κυρία Παπαδούλα, πόσο σημαντική είναι αυτή η απουσία, η εξάμεινη του οδοντοτού. Ναι. Και όσο μάλιστα όταν έχουμε ήδη φτάνουμε στο τέλος του Σεπτεμβρίου, μπαίνουμε σιγά σιγά στη full season που λέμε για τα Καλάβρητα, έτσι, και να έχουμε ακόμα αυτό το μεγάλο πρόβλημα σε εκκρεμότητα.
0: Εγώ ναι, έχω ξαναπεί, να συμπληρώσω αυτό που λέτε, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε ξαναπεί και έχω συνομιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους για το θέμα αυτό, ότι δεν είναι να κάνει μόνο με το τώρα, έχει να κάνει και με το αύριο. Γιατί όταν ένας τουριστικός οργανισμός του εξωτερικού βάζει στο πρόγραμμά του τον οδοντοτό, καλύπτει όλη την Αχαΐα. Όταν όμως ο οδοντοτός δεν υφίσταται, βγαίνει εκτός του προγράμματος και είναι πολύ δύσκολο να ξαναμπεί πάλι στη ρότα και στη λίστα των ταξιδιωτικών πρακτορείων που έρχονται και από το εξωτερικό. Οπότε λοιπόν είναι αγώνας διπλός.
1: Θέλω πάνω σε αυτό που είπατε τώρα, και είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό που είπατε. Εμείς σαν επιμελητήριο, ξέρετε που γνωρίζετε πολύ καλά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε μαζί με την περιφέρεια να βάλουμε την Πάτρα μας στο χάρτη της κρουαζιέρας.
0: Ναι.
1: Χθες παραλάβαμε, κυρία Παπαδούλα, ένα εξαιρετικό 3-λεπτό βιντεάκι. Και το παραλάβαμε χθες διότι ήδη η αντιπροσωπεία του επιμελητήριου βρίσκεται στο Λασπάλμα της Ισπανίας για τη συμμετοχή μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση εταιριών κρουαζιέρας στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν εμείς θα προβάλλουμε αυτό το βιντεάκι σε διάφορες εταιρείες που θα έχουμε απευθείας συναντήσεις. Και σε αυτό το βιντεάκι μέσα έχουμε συμπεριλάβει.
0: Τον έχετε τον οδοντοτό.
1: Εννοείται. Δεν
0: καλά
1: μπορούσαμε,
0: κάνατε.
1: Δεν μπορούσαμε, κυρία Παπαδούλα. Δεν μπορούσαμε. Γιατί όταν μιλάς για επιμελητήριο, μιλάς για επιμελητήριο Αχαΐα, δεν μιλάς για επιμελητήριο Πάτρα.
0: Σωστά,
1: άρα
0: σωστά.
1: Εμάς όλες οι περιοχές της Αχαΐας είναι παιδιά μας. Οπότε έχουμε συμπεριλάβει μέσα λοιπόν στο βιντεάκι αυτό και την μεταφορά αυτών των επιβατών της κρουαζιέρας με τον οδοντοτό στα Καλάβρητα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο χρονικά πιέζουν τα πράγματα και πρέπει οι αρμόδιοι επιτέλους να πάρουν αποφάσεις.
0: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμη. Τον κλείσαμε τον Δοντοτόλα. Δεν βάλαμε ένα σχέδιο κάτω να πούμε ότι ξεκινάμε τότε, τελειώνουμε τότε, όπως όλα τα σωστά έργα και ορθά.
1: Δυστυχώς, εμείς αυτό λέμε, κυρία Παπαδούλα. Δυστυχώς, ο Δοντοτός λέμε ότι χρειάζεται λύσεις, χρειάζεται σαφές χρονοδιάγραμμα. Αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και στήριξη των επιχειρήσεων. Γιατί αν πάρει ακόμα 6 μήνες αυτό το πρόβλημα, δηλαδή θα κλείσει ένας χρόνος. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί, αυτοί οι επαγγελματίες εκεί, τι θα κάνουν? Αυτοί οι επαγγελματίες εκεί δεν πρέπει να τους δώσει η πολιτεία κάποια κίνητρα.
0: Κάποια εγγύηση ότι θα αλλάξει η κατάσταση. Και μια εγγύηση ότι θα αλλάξει.
1: Εννοείται.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κουνάβη, θα ξέρετε καλύτερα αφού τα παρακολουθείτε τόσο στενά. Εγώ πριν από λίγες ημέρες διάβαζα ανακοινώσεις ότι θα επαναλειτουργήσει ο Οδοντοτός στις 15 Οκτωβρίου. Υπάρχει κάτι τέτοιο σίγουρο, επιβεβαιωμένο?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Η περιφέρεια έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και θέλω να τη συγχαρώ την περιφέρεια. Για άλλη μια φορά βγαίνει μπροστά. Mm-hmm. Για μένα θα έπρεπε το Υπουργείο Μεταφορών να έχει βγει τόσο πολύ μπροστά. Αλλά, μπας περιπτώσει, είναι άλλο θέμα αυτό. Για αυτή την εκπόνηση, αυτή τη μελέτη μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τα συναρμόδια Υπουργεία των ΟΣΕ.
0: Από 40 κύματα πέρασε και αυτή η σύμβαση.
1: Αυτό πέρασε. Γι' αυτό σας λέω, γι' αυτό σας είπα ότι θέλω να συγχαρώ την περιφέρεια που βγήκε για ακόμα μια φορά μπροστά σε πρόβλημα που αφορά την περιοχή της περιοχές της Αχαΐας. Αλλά όμως αυτό το πράγμα δεν είμαι βέβαιος αν θα είναι 15 Οκτώβρη, αν θα είναι 15 Νοέμβρη, αν θα είναι 15 Δεκέμβρη, γιατί δεν έχουμε μια πληροφορία για ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Εμείς αυτό το ζητάμε. Αλλά δεν σου δίνει κάποιος όμως, έτσι, δεν σου δίνει κάποιος μια σαφή επανεκκίνηση ημερομηνίας για τον Οδοντό.
0: Ναι, το διάβασα σε ανακοινώσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, οπότε οφείλω να το ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο έγγραφο που να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Αν έχει στα χέρια της περιφέρειας, το επιμελητήριο, δεν ξέρω ποιος, ένα έγγραφο που λέει στις 15 του μήνα το Οδοντοτό θα λειτουργήσει. Να κλείσουμε,
1: μακάρι,
0: να κόψουμε εισιτήριο.
1: Μακάρι, το εύχομαι.
0: Νωρίτερα, δεν το συζητώ. Μακάρι και νωρίτερα. Αλλά υπάρχει αυτό που λέτε, ο σχεδιασμός, έγιναν αυτά που έπρεπε? Δεν πρέπει κάποιος να τα ελέγξει όλα αυτά?
1: Εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε κάτι τώρα. Να μην τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Εδώ υπάρχει η λογική. Η λογική στη ζωή είναι μία. Δεν υπάρχουν δύο λογικές. Το πρόσταγμα το έχει το Υπουργείο Μεταφορών.
0: Ακριβώς.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το έχει ο ΣΕ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτά που πρέπει, δεν μπορώ εγώ να κατηγορώ, ας πούμε, είτε το Εθνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, είτε την Περιφέρεια, είτε το Δήμο Ιγιάλιας, είτε το Δήμο Καλαβρίτων. Αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν από την κεντρική κυβέρνηση.
0: Σωστό. Είναι 100% θέμα πολιτικής απόφασης, ενεργοποίησης και σχεδιασμού.
1: Είναι πολιτική βούληση, κυρία Παπαδούλα. Είναι πολιτική βούληση. Mm. Αυτό το πρόβλημα να έχει τελειώσει χθες. Χθες! Mm.
0: Και αυτοί οι 6 μήνες και μέσα σε μια περίοδο θερινή όπου μπορεί κάποιος να κάνει και παρεμβάσεις χωρίς να έχει τα καιρικά φαινόμενα σε βάρος του, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τώρα. Έτσι,
1: εμείς τον Νοέμβριο, κυρία Παπαδούλα, θα φιλοξενήσουμε στην Πάτρα εκπροσώπους εταιριών κρουαζιέρας. Για να τους δείξουμε αυτό το πρόγραμμα που τους προτείνουμε, αυτές τις διαδρομές, αυτές τις εκδρομές. Ναι. Φαντάζεστε, mm-hmm, όταν θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη ο Οδοντοτός να μην λειτουργεί.
0: Θα σας ρωτάνε πού είναι ο Οδοντοτός και εσείς θα
1: το φαντάζεστε.
0: Κάτι. Εντάξει, ελπίζουμε να μην είναι έτσι.
1: Ότι δεν λειτουργεί εδώ και 10 μήνες. Mm. Ναι. Το φαντάζεστε. Μπας περιπτώσει, λοιπόν. Αλλά θέλω να πω όμως κλείνοντας ότι το επιμελητήριο, εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε την άμεση οικονομική στήριξη αυτών των επιχειρήσεων, της Αιγιάλιας και των Καλαβρίτων. Αυτών των ανθρώπων που έχουν υποστεί αποδεδειγμένα ζημιά από τη λειτουργία, από τη διακοπή της λειτουργίας, κυρία Παπαδούλα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ζητάμε. Και αυτά τα πράγματα πρέπει να είχαν γίνει χθες, λέω. Και αυτά. Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης, χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δώσουν τη δυνατότητα σε αυτούς τους επαγγελματίες αυτών των δύο περιοχών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.
0: Έτσι. και φορολογικά μπορούν να τους ενισχύσουν ή να
1: είναι
0: τους,
1: διάφορα εργαλεία,
0: να τους
1: είναι
0: βοηθήσουν.
1: Διάφορα εργαλεία.
0: Να υπάρχει
1: απλή,
0: τρόπος.
1: Απλά ναι. Εκεί στην Αθήνα να ακούν. Να έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά και να ακούν, έτσι.
0: Ναι, ναι. Τώρα μου βάζετε μεγάλο θέμα το κατά πόσο το ακούν μέχρι την Αθήνα, γιατί ή κατά πόσον τα βλέμματα είναι στραμμένα προς την περιφέρεια, πέραν της προεκλογικής περίοδου. Το θέμα είναι εδώ και 6 μήνες. Δεν είναι καινούριο. Δεν μπορεί να πει κανείς από την Αθήνα, από το Υπουργείο ή ο Πολού, ότι δεν το γνωρίζει. Δεν το έχουμε μάθει εμείς. Έχουμε εντρυφήσει το θέμα του οδοντοτού. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουνάβη. Εδώ θα είμαστε για οποιαδήποτε παρέμβαση. Γιατί εκτιμώ και θεωρώ πάντα ότι οι άνθρωποι που ζουν εδώ και βιώνουν όλα αυτά που γίνονται έχουν τον πρώτο λόγο και ξέρουν καλύτερα. Και καλό θα ήταν αυτοί που σχεδιάζουν εκ των Αθηνών να τους συμβουλεύονται. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα
1: πολύ.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε το θέμα του οδοντοτού. Σας είπα, δεν το ξεχνώ, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Γιατί θεωρώ ότι είναι μεγάλο ζήτημα για την περιοχή των Καλαβρίτων, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας γενικότερα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σιγά σιγά στα δελτίο ειδήσεων, όπως καταλάβατε. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έχουμε και άλλες αναφορές και κουβέντες να κάνουμε και θέματα να ανοίξουμε και καιρό να μάθουμε. Οπότε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων μετά το μουσικό θέμα από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Και εσείς μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Ουδέ νεότερο να αναμένεται στο μέτωπο της συνένεσης και στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία επί της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα παρέμβουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα, διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπαρικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Ναι, εκτείναξη των τιμών σήμερα στα $110 το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές κυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμού στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών με στόχο να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Τόνισε ότι παραμένουν ελλείψεις μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή και ότι η επόμενη φάση προσλήψεων θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είπε ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πάει πίσω και ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμός στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη κατεύθυνση για την πιστοποίηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκησε επισήρει ακόμα και ισόβια. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση που δέχθηκε χθες το μεσημέρι έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους για άγνωστο λόγο. Σύμφωνα με την αστυνομία, προχώρησε σε δύο συλλήψεις, εξύβρισαν το 17χρονο συμμαθητή του, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε ενώ η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς 16 και 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 5 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός σε επίθεση ρωσικού ντρόουν σε ουκρανικό λεωφορείο στα νότια της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Σας θυμίζω τα πολύ γνωστά και αυτά που πρέπει να ξέρετε. 92,5 και 93,9 συχνότητες στη Δυτική Ελλάδα. Και ερτ.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας, μας ακούτε σε όλο τον κόσμο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και συνεχίζουμε λοιπόν δεύτερο μέρος εκπομπής. Αφού μάθαμε για τον οδοντοτό, υπάρχουν και άλλα ζητήματα και έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές με εκπροσώπους της αγοράς, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εμπόρους, γιατί αυτοί μας αφορούν. Οι μεγαλύτεροι δεν μας πολύ αγγίζουν, να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, και είδαμε ότι όλη αυτή η προηγούμενη περίοδος θερινών εκπτώσεων κλπ., δεν έφερε τα αναμενόμενα. Έχουμε λοιπόν και τοποθετήσεις και παρεμβάσεις για όλα αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τον εμπορικό και από τον Εμπορικό Σύλλογο του Αγρινίου. Και πρόσφατα έγιναν και παρεμβάσεις και ανακοινώσεις επί τούτου. Θα καλημερίσω λοιπόν μαζί σας τον πρόεδρο του Εμπορικού Σύλλογου του Αγρινίου, τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Παπαδούλα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το απλό. Πώς πήγε αυτή η περίοδος, η θερινή, με τις εκπτώσεις για τους εμπόρους του Αγρινίου, για την αγορά του?
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Θα σας κάνω, εγώ σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, θα μπορούσα να σας αντιστρέψω την ερώτηση και να ρωτήσω εσάς, που είστε ένας στον ιδιωτικό τομέα εργαζόμενος, καταναλωτής στα εμπορικά καταστήματα, πώς ήταν η δική σας η καλοκαιρινή σεζόν?
0: Δύσκολη.
1: Είχατε διαθέσιμο
0: Μην με ρωτήσετε και για τις διακοπές, γιατί και στατιστικά, όχι μόνο εγώ, αλλά οι περισσότεροι πολίτες αυτής της χώρας μείωσαν κατά πολύ. Όσοι πήγαν διακοπές, πήγαν λίγες μέρες και προτίμησαν περιοχές οι οποίες είχαν κάποιο δικό τους. Ξέρετε τώρα πώς πάει όλη αυτή η δουλειά.
1: Μιλάμε για ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια των τελευταίων ετών. Μάλιστα. Έρχεται από απανωτές κρίσεις και δοκιμάζονται τα ελληνικά νοικοκυριά σε όλες τις εκφάνσεις. Η ακρίβεια κατατρώει το εισόδημα του κόσμου από τις πρώτες 10 μέρες. Δεν περισσεύει για κατανάλωση, έχοντας αυτή τη στιγμή σε τόσο ψηλές τιμές ανελαστικά έξοδα όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι τα καύσιμα που χρειάζεται οπωσδήποτε ο κάθε εργαζόμενος για να μετακινηθεί.
0: Τώρα, αυτό καίει. Μιλούσα αυτές και με τον κύριο Ασμάτογλου εκ των πρατηρίων και μας έδωσε την εικόνα η οποία θα γίνει χειρότερη από ό,τι φαίνεται. Δεν φαίνεται να εξομαλύνεται η κατάσταση προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Οποιαδήποτε οικογένεια σήμερα στην Ελλάδα, μιλάμε για το 98% του ελληνικού πληθυσμού που είναι είτε εργαζόμενοι στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Που συντηρούνται.
1: Το πορτοφόλι τους είναι συγκεκριμένο. Είτε μια οικογένεια σήμερα είναι από δύο δημόσιους υπαλλήλους, είτε δύο συνταξιούχοι. Τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια? Έχουν περιοριστεί τα εισοδήματά τους, έχουν καταργηθεί 13η, 14η μισθή και οι συντάξεις αντίστοιχα. Μιλάμε για έναν ιδιωτικό τομέα, ο οποίος οι αυξήσεις που δίνουν στο κατώτατο μισθό και αυτό που βλέπει ο εργαζόμενος στον τραπεζικό του λογαριασμό να μπαίνει σαν εισόδημα, το κατατρώει η ακρίβεια.
0: Εξανεμίζονται όλα πριν ακόμη μπουν στην τσέπη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όταν ο πληθωρισμός τρέχει με τέτοια ποσοστά και κάθε μέρα που πας αναγκαστικά στο σούπερ μάρκετ, το οποίο σούπερ μάρκετ, μην κακά τα ψέματα, είναι ένα καρτέλ το οποίο ελέγχει. Αυτές οι 6-7 μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν το 90% της αγοράς και αυτά διαμορφώνουν τις τιμές. Πηγαίνουμε και βλέπουμε απλησίαστες τιμές πλέον σε βασικά είδη διατροφής. Το ΦΠΑ παραμένει ακόμα 13% υψηλό. Και τι γίνεται? Παίρνει, βλέπει ένας ιδιωτικός υπάλληλος 20 ευρώ το μήνα αύξηση στο μισθό του, πάει στο σούπερ μάρκετ ή πάει στο πρατήριο να βάλει βενζίνη και βλέπει ότι με 20 ευρώ παραπάνω βάζει λιγότερο καύσιμο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν παίρνει πλέον μοσχάρι, γιατί δεν μπορεί.
0: Μοσχάρι, πού να το δεις το μοσχάρι τώρα
1: και
0: πια?
1: Πάει σε υποκατάστατο χοιρινό και κοτόπουλο, που και αυτό εκεί έχει
0: ανέβει.
1: Τιμές αντίστοιχα έτσι έχουν ανέβει. Είναι βασικοί κανόνες της αγοράς.
0: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που είναι κοινή διαπίστωση, κύριε Γιαννόπουλε, είναι ότι η δυνατότητα, η οικονομική, η αγοραστική δυνατότητα των πολιτών έχει φτάσει στα τάρταρα. Δηλαδή όχι μόνο δεν έρχεται να ψωνίσει τα εμπορικά καταστήματα, δεν αγοράζει κάτι παραπάνω ή δεν δίνει χρήματα, αλλά δεν μπορεί να ζήσει με τα απολύτως αναγκαία. Δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Οπότε είναι
1: το επόμενο
0: είναι να μην μπορεί να μπει στα εμπορικά για να ανεβάσει λίγο το τζίρο, έστω και με τις εκπτώσεις και τις προσφορές. Τα έχει αφήσει σε δεύτερη μοίρα δηλαδή.
1: Θα σας πω, έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Και όσο η συγκεκριμένη πολιτική συνεχίζεται, η εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική συνεχίζεται και ματώνει τα ελληνικά νοικοκυριά, εξωστρακίζει από την αγορά χιλιάδες επιχειρήσεις μικρές που έχουν ιστορική διαδρομή ακόμα και δεκαετιών. Δεν μιλάμε για μαγαζιά φωτοβολίδες που μπήκαν, άνοιξαν, εκμεταλλεύτηκαν
0: πήραν
1: ένα
0: προγραμματάκι και το κρατήσαν ένα-δύο χρόνια.
1: Και είπα να πάρουμε αυτά τα 5.000 ευρώ.
0: Τα ξέρουμε και αυτά, τα έχουμε δει. Ένα-δύο χρόνια και το κλείνουμε.
1: Βλέπουμε ιστορικά μαγαζιά στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου, και όχι μόνο στο Αγρίνιο, γιατί αυτή είναι η εικόνα είναι πανελλαδική.
0: Θα σας πω, είναι και στην Πάτρια αντίστοιχη εικόνα, γιατί έχω συνομιλήσει και με τους συναδέλφους σας στην Πάτρια και στο Σύλλογο και μου λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και το Αγρίνιο έχει μεγάλη αγορά. Έχει μεγάλη αγορά.
1: Να φανταστείτε αυτή τη στιγμή αναγκάζονται ακόμα και διοικήσεις συλλόγων φιλοκυβερνητικών. Κατά ψέματα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτή την κυβέρνηση με τα μπούνια. Φανταστείτε, έχουν βγει αυτοί στα μανταλάκια. Να δείτε τι πίεση υπάρχει από κάτω, από το μικρομάγαζο που ασφικτιά, που καθημερινά βλέπει να το αυξάνεται το νίκη, τα δημοτικά τέλη, ο λογαριασμός της ΔΕΗ, μονομερός, οι δόσεις των δανείων, μονομερός, από τις τράπεζες. Ταυτόχρονα, σαν καταναλωτής σε όλα τα άλλα είδη που δεν εμπορεύεται, γιατί ένα μαγαζί που πουλάει παπούτσια είναι έμπορος μόνο στα παπούτσια, στο τρόφιμο, στην ένδυση, στα ηλεκτρικά, στα βιβλία, είναι ένας απλός καταναλωτής. Και όλα έχουν πάρει απανωτές αυξήσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Και συνάμα με τη μείωση δηλαδή του τζίρου, του καταστήματός του, γιατί απευθύνεται στο ευρύ κοινό, το οποίο, όπως είπαμε πριν, έχει μειωθεί η αγοραστική του δύναμη. Αυτός έχει μειώσει το τζίρο του.
0: Έχει όμως αυξηθεί και το κόστος διατήρησης της επιχείρησής του. Γιατί και ενεργειακά, αν τα βάλουμε κάτω, καλά δεν είναι τα ενίκια κλπ. Αλλά γενικά έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος της δικής του παραγωγής, για να το πω κάπως έτσι. Ο πελάτης, ο καταναλωτής δεν έχει την αγοραστική δύναμη. Οπότε πού οδηγούμαστε, σε λουκέτα?
1: Σε μια βυθιζόμενη κρίση. Τα λουκέτα έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία έτη. Και ραγδαία θα αυξηθούν κι άλλο. Όσο συνεχίζεται, υπήρχαν φωνές των κυβερνητικών συνδικαλιστών που σας έλεγα και προηγουμένως, που ζητούσαν υπομονή και αναμονή για εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2026, που είναι και προεκλογική περίοδος.
0: Ναι. Ακούσατε κάτι?
1: Κακά τα ψέματα. Το 2026 είναι το τελευταίο έτος αυτής της σημερινής κυβέρνησης. Και περίμεναν όλοι ότι θα ακούσουν κάτι εξαιρετικό. Τίποτα δεν είδαμε. Ούτε καν ψίχουλα. Γι' αυτό έχουν αναγκαστεί ακόμα και τα πιο πιστά το πανόσκυλα αυτής της κυβέρνησης να αρχίσουν να γαυγίζουν. Έστω και χαμηλόφωνα αρχίζουν και γαυγίζουν. Η κυβέρνηση δεν ακούει. Πάνει ότι δεν ακούει. Δεν θέλει να παραμείνουν στην αγορά τα μικρά μαγαζιά. Υπάρχει μια... Δεν είναι τυχαία η πολιτική που εφαρμόζουν. Πολύ καλά γνωρίζουν και τις συνέπειες και τις τεκμαρτής φορολόγησης. Πολύ καλά γνωρίζουν και τις συνέπειες και τις απέτησεις για προκαταβολή φόρου στα μικρά καταστήματα και το τέλος επιτιδεύματος. Πολύ καλά γνωρίζουν ότι είναι βάρη, δυσβάσταχτα, τα οποία δεν μπορούν να σηκώσουν πλέον οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.
0: Και το ερώτημα είναι πόσο θα αντέξουν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις. Γιατί εμείς για αυτές μιλάμε, αυτές μας αφορούν. Οι μικρές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο έμπορος που κρατά το κατάστημά του, αυτός και η οικογένειά του. Πώς θα προχωρήσει, θα αντέξουν? Έρχεται χειμώνας, νομίζετε θα είναι καλύτερη κατάσταση? Εδώ θερινή περίοδος εκτόσεις και δεν ανέκαμψε καμία τοπική αγορά. Δεν μιλώ για τις πολυεθνικές. Πώς θα σωθεί, πόσο θα αντέξει ακόμη μια μικρομεσαία επιχείρηση?
1: Θα μπορούσα να σας απαντήσω. Αναφέρατε δεύτερη φορά τις θερινές εκπτώσεις. Δεν υπάρχουν πλέον εκπτώσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας απόλυτος εκφυλισμός εκπτώσεων και προσφορών. Εάν βγείτε σήμερα στην αγορά της Πάτρας, έχει το μήνα σήμερα,
0: 16.
1: Έχει 16 Σεπτεμβρίου. 9 στις 10 βιτρίνες, είτε μεγάλων αλυσίδων, είτε ακόμα και μικρών εμπορικών που αυτή τη στιγμή πέφτουν στην παγίδα και προσπαθούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς, θα δείτε προσφορές μείον 70%, μείον 60%, μείον 50%, και δεν υπάρχει ούτε ένας ελεγκτικός μηχανισμός να πει τι γίνεται εδώ.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται εδώ. Οι θερινές εκπτώσεις υποτίθεται ότι ισχύουν μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Mm. Ναι,
1: τώρα μπαίνουμε στα δεκαήμερα προσφορών, τα οποία δεκαήμερα προσφορών θα φτάσουν μέχρι το μήνα Νοέμβριο που είναι το Black Month, και το Black Month μετά είναι το Cyber Month που είναι οι αρχές Δεκεμβρίου και μετά είναι οι προσφορές μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων.
0: Ναι.
1: Τι βλέπουμε. Βλέπουμε να εφαρμόζεται δηλαδή μία πλάνη προς τους καταναλωτές από κυρίως η οποία εκκινεί από τις μεγάλες αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα που βάζουν οι πολύ υψηλές αρχικές τιμές, τιμές καταλόγων οι οποίες δεν είναι κανονικά οι τιμές λιανικής και συνεχίζουν να πουλάνε μόνιμα προσπαθώντας να εξαπατήσουν τον καταναλωτή με ένα μείον 30, μείον 40, μείον 50.
0: Πώς θα προστατευτεί ο καταναλωτής, πώς θα προστατευτεί από όλο αυτό.
1: Πώς γίνεται, mm-hmm. εάν κάποιος σήμερα πουλάει με μείον 70% μήνα Σεπτέμβρη και μήνα Οκτώβρη, σημαίνει ότι στην κανονική του τιμή, αν είναι αυτή η κανονική τιμή του προϊόντος, όλο τον υπόλοιπο χρόνο που δεν έχει το μείον 70% βγάζει 5 και 6 φορές πάνω.
0: Ναι. Άρα, λοιπόν...
1: Γιατί αυτό που πουλούσε 100 το πουλάει 30, έτσι. Κάτι βγάζει.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Το παίρνει 20 και το πουλάει όλο το χρόνο 100. Αλλά τι βλέπουμε, ότι συνεχίζει να υπάρχει σε μια βιτρίνα μόνιμα ένα μείον, μείον, μείον, μείον, μείον, σαν τρόπος προσέλκυσης του καταναλωτικού.
0: Άρα αυτό, αυτό είναι
1: εκμετάλλευση,
0: εκμετάλλευση του καταναλωτή, να μην το πω εξαπάτηση του καταναλωτή κατά αυτόν τον τρόπο όπως μου το περιγράφετε, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό που σας περιγράφω για την ακρίβεια, ναι. Είναι μια κυβερνητική ασυδοσία η οποία αυτό το τροφοδοτεί, το ανατροφοδοτεί επιτρέποντας μόνιμα στις μεγάλες αλυσίδες, στα ηλεκτρονικά, στα e-shop, νομοθετώντας να υπάρχει βάσει και των ευρωπαϊκών οδηγιών να μην υπάρχει πλέον κανένας περιορισμός στις προσφορές και στις εκτόσεις, ούτε ποσοτικός όπως υπήρχε παλιότερα, ούτε χρονικός.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε... Και οδηγεί τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν μια τέτοια τακτική

0: και εκπτώσεις εκτός των εκπτωτικών περιόδων.
1: Μάλιστα. Είπατε και τη μαγική λέξη που τουλάχιστον εγώ την εντοπίζω παντού, τον έλεγχο, την έλλειψη ελέγχου. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για να κάνουν αυτούς τους ελέγχους και να εντοπίσουν αυτές τις παραβατικές κινήσεις, Πρόεδρε?
0: Ο Εμπορικός Σύλλογος του Αγρινίου κατά καιρούς έχει κινηθεί για τέτοια φαινόμενα που είναι σίγουρο ότι εξαπατάται το καταναλωτικό κοινό της πόλης και αθέμητα ανταγωνίζεται ένα κατάστημα ή περισσότερα την πλειοψηφία της αγοράς, η οποία δεν ακολουθεί αυτές τις μεθόδους και μεθοδεύσεις. Και πέφτουμε σε έναν κικαιώνα γραφειοκρατίας και αποποίησης ευθυνών.
1: Κατάλαβα.
0: Από την περιφέρεια και το γραφείο εμπορίου, πάμε σε μια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, πάμε στο Υπουργείο, και είναι μια κατάσταση που χρονίζει
1: και δεν είναι μόνο στο δικό σας χώρο, από ό,τι φαίνεται, γιατί ο έλεγχος είναι μια έκφραση ζητούμενη στην Ελλάδα, στη χώρα μας, δυστυχώς. Εγώ θέλω δηλαδή για να καταλάβουμε και να είμαστε απόλυτα σαφείς. Στο Λιανεμπόριο λοιπόν έχουμε μια εικόνα από τις χειρότερες τα τελευταία χρόνια, από ό,τι καταλαβαίνω, και όχι μόνο από το Αγρίνιο και την αγορά του, όπως μου λέτε, γιατί και με τους εμπόρους της Πάτρας έχω συνομιλήσει για το ίδιο θέμα. Η περίοδος που ονομάζεται εκπτωτική δεν άφησε τίποτα, δεν λειτουργήσε ως ανάκαμψη στον τζίρο των καταστημάτων. Την ίδια στιγμή που έχουμε την μειωμένη αγοραστική κίνηση του καταναλωτή, αλλά και την αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, σωστά?
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα οδηγούμαστε σε μια κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη, που εγώ δεν θα πω μόνο ότι θα φέρει λουκέτο στα εμπορικά καταστήματα. Επηρεάζει όλη την τοπική αγορά, όλο τον τόπο μια τέτοια δυσχέρεια και μια τέτοια εξέλιξη, κύριε Πρόεδρε.
0: Φυσικά. Μάλιστα. Ερημώνουν γειτονιές.
1: Ακριβώς. Χάνονται θέσεις εργασίας.
0: Βασικοί εμπορικοί δρόμοι στα κέντρα της πόλης, και βλέπουμε σκοτεινά μαγαζιά, άδεια, έρημα, στα οποία αφανίζονται. Και ο έμπορος έχει φύγει και έχει οδηγηθεί είτε σε σεζόν, γιατί έχουμε και αυτό πλέον, το ότι φεύγουν έμποροι, κλείνουν τα μαγαζιά τους για να πάνε να δουλέψουν σεζόν.
1: Τι να κάνουν, τι μπορούν να κάνουν.
0: Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Όταν η συγκεκριμένη πολιτική υπηρετεί μόνο τον τουρισμό συγκεκριμένων νησιών, τη βιομηχανία μάλλον του τουρισμού, και είναι στην... να εξυπηρετήσει συμφέροντα μόνο αλυσίδων και καρτέλ και πολυεθνικών, δεν μπορεί να επιβιώσει και να μείνει στο χώρο του και να επενδύσει στο δικό του το μαγαζί και στην πόλη του. Αυτό οδηγεί σε μια ακόμα μεγαλύτερη ερήμωση της περιφέρειας, με όλες τις συνέπειες που έχει και για τις παροχές που δεν υπάρχουν πλέον για τους δημότες της πόλης.
1: Όταν διατηρεί τη ζωντάνια
0: από εδώ.
1: Έτσι, είναι ένα ζωντανό κύτταρο της οικονομίας και της κοινότητας η αγορά, Πρόεδρε, κύριε Γιαννόπουλε. Αυτό είναι ακριβώς. Και το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει μια μικρή και μια μεσαία επιχείρηση, μια οικογενειακή επιχείρηση, απέναντι σε όλο αυτό το πλέγμα που λέγαμε λίγο πριν. Τι μπορεί να σας βοηθήσει αυτή τη στιγμή, τι θα έπρεπε να γίνει άμεσα για να ενισχυθεί αυτή η μικρομεσαία επιχείρηση?
0: Η άποψη του Εμπορικού Συλλόγου διαχρονικά, όχι σήμερα, διαχρονικά, είναι ότι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει μια τέτοια άρρωστη κατάσταση, για να αλλάξει μια εφαρμοζόμενη πολιτική η οποία στοχοποιεί το μικρομάγαζο, είναι η συνδικαλιστική και πολιτική σύγκρουση. Είναι η συσπήρωση των μικρομάγαζων, η συσπήρωση των μικρεμπόρων στα όργανά τους, στους κατατόπους εμπορικούς συλλόγους, και η αγωνιστική διεκδίκηση ώστε να απαιτήσουν να αλλάξει αυτή η πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Μια πολιτική που, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, δεν παίρνει φτιασιδώματα, πρέπει να...
1: Ξεκάθαρη, πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ναι.
0: Πρέπει να αλλάξει ριζικά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί σήμερα εξυπηρετεί τα συγκεκριμένα συμφέροντα των μεγάλων αλυσίδων. Είτε αυτά είναι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που είπαμε, είτε είναι το τραπεζικό σύστημα, το οποίο δισεκατομμύρια βγάζει κάθε χρόνο και φόρο δεν αποδίδει, είτε είναι εφοπλιστές που έχουν τον φόρο, τον εθελούσιο φόρο. Δηλαδή ο εφοπλιστής έχει εθελούσιο φόρο, ενώ ένα μικρομάγαζο στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, που πουλάει παντόφλες, που πουλάει εσώρουχα, πρέπει να δώσει και προκαταβολή φόρου και για το επόμενο έτος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ή πρέπει να δώσει φόρο για

0: εισόδημα και κέρδη που δεν είχε με την τεκμαρτή φορολόγηση.
1: Στην προκαταβολή είναι κάτι που δεν είναι σίγουρο θα τα λάβει. Πληρώνει φόρο για
0: μπορεί
1: χρήματα
0: να μην υπάρχει.
1: Και όφελος που
0: μπορεί
1: που
0: δεν μπορεί
1: θα
0: να μην
1: έχει.
0: Δει τον επόμενο χρόνο και εντάξει. Πληρώνει προκαταβολή.
1: Έτσι, δυστυχώς. Κύριε Γεννόπουλε, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντική, χρήσιμη κουβέντα μαζί σας. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και καλή αρχή σχολική χρονιά για τα παιδιά μας.
1: Έτσι. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι να υπάρξει μια μέρη. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Αγρινίου, κ. Γιαννόπουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Πάμε σε μια μικρή μουσική διακοπή και επιστρέφουμε με προβλέψεις για τον καιρό.

Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα πάμε στα του καιρού, να ρίξουμε μια ματιά πριν το κάνουμε αυτό στα πρωτοσέλιδα. Τα αφήσαμε λίγο πίσω σήμερα. Λοιπόν, η πρωινή γνώμη σήμερα στην πρώτη τη σελίδα. Συναγερμός για το πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακύρωσε φορτία προς την Ευρώπη. Τι σημαίνει η εξέλιξη για την Ελλάδα, παράθυρο για μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Αυτό που σας έλεγα λίγο πριν, συζητούνται. Τα αναπάντητα ερωτήματα γράφει η εφημερίδα Πρωινή Γνώμη για μετά τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη. Τι είχε προηγηθεί μια ημέρα πριν πεθάνει. Πιστήρια που βρέθηκαν να γύρουν πολλά ερωτηματικά στη διερεύνηση της τραγωδίας. Τα πιστήρια βρέθηκαν στη σωρό του πιλότου, κομμάτια του Phantom. Μιλάμε για τον πιλότο που μεταφέρθηκε η σωρός του στα Ιωάννινα για την νεκρόσιμη ακολουθία και την ταφή. Το λέγαμε χθες αυτό. Η κάλπη θα έχει εκπλήξεις. Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καραστιανού, μιλά στην εφημερίδα Γνώμη και σκιαγραφεί τη φυσιογνωμία του κόμματός της. Κουδούνι με φάλτσα. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 269 κενά, αίθουσες προκάτ και 27 νηπιαγωγές σε ισόγεια. Στη δικαιοσύνη οι εργαζόμενοι γράφει Πρωινή Γνώμη από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ασφαλιστικά μέτρα εκδικάζονται αύριο για τη διεκδίκηση δεδουλευμένων του διμήνου. Αχαΐα, φεύγουν 170 αστυνομικοί, γράφει η Πρωινή Γνώμη στο πρωτοσέλιδό της. Κύμα συνταξιοδοτήσεων, γύρανση προσωπικού και αποσπάσεις καθιστούν δραματική την κατάσταση στη διεύθυνση της αστυνομίας. Βρέθηκε σε σπίτι 46χρονου, πάνω από μισό κιλό χασίς, συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα. Να προκηρυχθούν άμεσα θέσεις, παρέμβαση από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας και τον Πελετίδη, το Δήμαρχο δηλαδή Πατρέων, για Καραμανδάνιο. Παραμένει υποστελεχωμένο το ακτινολογικό. Θεέ μου, πόσες φορές θα κουβεντιάσουμε για το ίδιο θέμα μέχρι να βρεθεί λύση. Πελοπόννησος. 269 κενά δασκάλων, νήπια σε αποθήκες, προβλήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αχαΐας. Ανύπαρκτη σχολική τροχονόμη. Χθες συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή Εκπαίδευση εδώ στην εκπομπή, τον κύριο Δελέγκο, και μας έδωσε την πρώτη εικόνα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Αφήσαμε την δυνατότητα των πρώτων 10-15 ημερών για την απόδοση των κενών που πιθανόν να προκύψουν αυτές τις ημέρες, τα κενά υπάρχουν. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για τις υποδομές. Ούτε λόγος, κυρίες και κύριοι, τα έχουμε ξαναπεί. Συνεχίζω όμως να διαβάζω στην Πελοπόννησο σήμερα. Ο Μεγαλέξανδρος Αλβανός, επίμαχη τοιχογραφία καλλιτέχνη στην Αλβανία. Νέα προκλητική τοιχογραφία στην Αλβανία. Το έργο φέρει τον τίτλο Historia e Kombit, δηλαδή Ιστορία του Έθνους, και παρουσιάζει μεταξύ άλλων τον Μεγαλέξανδρο, τον Πύρο της Υπήρου και τον Μάρκο Μπότσαρη. Τι άλλο θα ακούσουμε. Να συνεχίσω, να πάρω μια ανάσα και να συνεχίσω χωρίς να το σχολιάσω αυτό. Αποφυλάκηση Κασιδιάρη, λέει, η ανακοίνωση του κόμματος και το ερωτηματικά. Δεν μας απασχολεί το θέμα, είναι στα της δικαιοσύνης και του συντάγματος. Καραχάλιος, οι 10 ενστάσεις του τεχνικού επιμελητηρίου. Ποιες διορθώσεις ζητά στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Θα το κουβεντιάσουμε το θέμα, γιατί ξέρω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος πίστευε ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας θα μπορέσει να κάνει επιδιορθώσεις και για το σπίτι στο οποίο κατοικεί, μένει ο ίδιος και η οικογένειά του, ή για κάποιο άλλο ακίνητο που έχει προκειμένου το διαθέσει προς μίσθωση, όχι βραχυχρόνια. Εκεί όμως υπάρχουν κάποια ζητήματα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, του οποίου η καταληκτική ημερομηνία τουλάχιστον μέχρι σήμερα για την υποβολή των αιτήσεων είναι 30 του μήνα. Για να δούμε λοιπόν. Λούκα Κατσέλη, σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Η Λούκα Κατσέλη μιλά στην εφημερίδα Πελοπόννησος για την πολιτική και οικονομική αστάθεια. Και οφείλω να πω ότι κάθε φορά που η κυρία Κατσέλη έχει κάτι να πει, έχει λόγο. Έχει λόγο πολιτικό. Λοιπόν, Θεοχάρης, έτοιμη για δύσκολο χειμώνα. Έκρουσε καμπανάκι για τα όσα φέρουν οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Ναι, γιατί μας δεν το περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια. Θα κλείσω την εφημερίδα Πελοπόννησος και θα ολοκληρώσω την βόλτα μου στα πρωτοσέλιδα και την ανάγνωσή μου κυρίως με την εφημερίδα Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας στο σημερινό της λοιπόν φίλο. Έφυγαν από το Αγρίνιο για να βρουν το γιατρό που έκανε θαύματα. Με κενά το πλαίσιο, τα ιατρεία στο Αγρίνιο λειτουργούν εφαρμόζοντας επακριβώς τον νόμο, λέει ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου. Ακούστε να δείτε, και εδώ που λέει ότι έφευγαν από το Αγρίνιο για να πάνε στο γιατρό αυτό στην Αθήνα που έκανε θαύματα, δεν είναι αστείο, είναι πραγματικότητα. Γιατί από ό,τι άκουσα χθες, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω με υπογράφοντας, αλλά νομίζω το άκουσα χθες από έγκυρη πηγή, η καταγωγή του συγκεκριμένου γιατρού εκεί στο Κολωνάκι, που έχασε τη ζωή του κ. Μαζονάκη, είναι από το Αγρίνιο. Αυτός ο γιατρός, η καταγωγή του.
Συνεχίζω να διαβάζω τη συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας εγώ. Απογοήτευση μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανησυχία για το χειμώνα, σως εκπέμπει η αγορά. Πόσο ακόμη θα αντέξουν οι επιχειρήσεις. Ο Κράτης Κωστίκογλου μιλά, είναι ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρήσεων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, που παραχώρησε μία συνέντευξη. Τα κουβεντιάσαμε εμείς και λίγο πριν με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Λιμάνι Αντιρίου, εγκρίθηκε ο διαγωνισμός. Έτυχε η περιφέρεια να ξεκινήσει την αποκατάσταση του δυτικού προβλήτα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά, όταν ξεκινάμε ένα τέτοιο έργο, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τις καιρικές συνθήκες. Τώρα που ξεκινάω, χειμώνας θα ξεκινήσουν να φτιάχνουν τη δυτική προβλήτα. Δεν θα είναι δύσκολο, δεν θα τους πάει λίγο πίσω. Μακάρι να μην γίνει. Ναύπακτος, όχι να μην γίνει το έργο, να μην έχει καθυστέρηση. Ναύπακτος, τρέχει το έργο της ΔΕΙΑΝ για τον αγωγό. Είναι ο διπλός αγωγός αυτός. Και να ολοκληρώσω. ΣΥΡΙΖΑ Έτωλο Ακαρνανίας ανασύνταξη με νέα εκλογική επιτροπή. Και υπάρχει και μια συνεργασία της γυμναστικής εταιρείας του Αγρινίου με τον ΠΑΟΚ με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Καλό είναι αυτό. Αυτές οι συνεργασίες είναι πάντα πολύ πολύ καλές. Κλείνουμε τις εφημερίδες μας και σε λίγο μετά το μουσικό θέμα επιστρέφουμε με τον καιρό.

0: Λοιπόν, ώρα για τα του καιρού που σημαίνει ότι καλημερίζω και πάλι μαζί σας τον Νίκο το Θεοδωσόπουλο, επιχειρησιακό πρόγνωστο μετεωρολόγο. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Είδες τι παθαίνουμε. Αγριογούρου να φτάνουν, λέει, στην Πανεπιστημιούπολη στην Πάτρα. Πάνε σήμερα εκεί, μπας και τα απομακρύνουν. Λύκη στη Δάφνη, εκεί στην Αυπακτία και Πέριξ. Τσακάλια στον κάμπο, στα Μαλάματα. Και μη χειρότερα.
1: Σημαντική αλλαγή. Θα κατέβουν και αυτά που είπατε. Η Λύκη, τα Τσακάλια, τα Αγριογούρουνα.
0: Ψάχνουν να βρουν φαγητό, ψάχνουν. Τα θυράματά τους ψάχνουν, ναι, που δεν τα βρίσκουν.
1: Έχω φτάσει και στις πόλεις.
0: Ναι, ναι.
1: Όσον αφορά
0: για έτσι, τα δικά σου τώρα.
1: Μουσική, έτσι, σε ευχαριστώ έτσι, που ακολουθείς, έτσι, που ακολουθώ, ας πούμε, αυτή την επαναστατική μουσική, το Money for Nothing. Εδώ, σε αυτό το σημείο...
0: Είναι υπεύθυνη της ηχοληψίας εδώ που το κάνουν, ναι, να ξέρεις, ναι, ότι, ναι, το θυμούνται, ναι, και το κάνουν.
1: Και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν...
0: Είναι ειρήνη βασικά, δηλαδή, που φροντίζει. Τώρα, ναι. Ναι.
1: Για την οικονομία δεν θα πρέπει να υπάρχει μόνο η οικονομία των πολιτών για τη χώρα, αλλά η οικονομία της χώρας για τους πολίτες. Ονόνοιτο.
0: Ωραίο. Μπορώ να το χρησιμοποιώ αυτό, ε.
1: Όσο αναφορά, έτσι, για αυτά τα οποία συμβαίνουν, έτσι, προλαμβάνουσα αιτιώτης ή απρόκλητο. Πρέπει να είναι έτοιμοι, έτσι, για όλα, για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Άστε. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα το εθνικό, έτσι, για την ασφάλεια, αυτά τα έχω πει,
0: ναι, ναι,
1: έτσι, το πόσο, έτσι, το Β' κράτος, έτσι, θα δώσω αυτή την ονομασία, έτσι, όπως την έδινα όταν ήμουν ένοπλος, έτσι, ότι... Έχει χάσει τα πάντα, γιατί πάνω στην πλεονεξία είναι εκεί που τα χάνεις όλα. Και έρχεται και η οργή του Θεού. Είδες, μιλάμε τώρα, έχει περικυκλωθεί, έτσι, από τις προηγούμενες εκλογές που μας έλεγε θα μας πετάξει στη θάλασσα πριν μερικές μέρες ότι δεν είμαστε στον ίσο δρόμο. Τώρα μιλάει από στρατικοποίηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θα τα φέρει όμως ο Θεός, έτσι όπως πρέπει, περί του δικαίου αίσθημα, και θα πάρουν αυτό που τους αξίζει, ας πούμε, στο τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που ανησυχούν έτσι με το Ισραήλ, έτσι, η συμμαχία. Και αυτό ξεκίνησε πριν 30 χρόνια. Το ενιαίο αμυντικό δόγμα, είχα την τύχη να είμαι τότε, 95-97, στην Κύπρο, έτσι. Και η επέκταση τώρα του ενιαίου αμυντικού δόγματος, έτσι, μέχρι και το Ισραήλ. Αυτό είναι για αυτούς...
0: Γι' αυτό κλωτσάνε, Νίκο μου, γι' αυτό κλωτσάνε,
1: έτσι. Όχι πρέπει, κοιτάξτε, έχουμε πει, να μην τα επαναλαμβάνω, έτσι, ζουν σε μια δανεική γη, τέλος. Πάμε τώρα πιο πέρα.
0: Στον καιρό μας εμείς.
1: Ναι, πάμε στον καιρό μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που είδα ένα δημοσίευμα σήμερα, έτσι, καμιά φορά ο Θεός μου τα βάζει εκεί που έβαλα, έτσι, για την Πάτρα, θα το ονομάσω, έτσι, με την ανωνυμία, είδε σε τοπικό, έτσι, μαζικό
0: μέσο. Τι έλεγε?
1: Ενημέρωσης έλεγε ότι, με ανωνυμία, έτσι, έλεγε ότι εχθές έπεσαν 109 χιλιοστά στο Άνω Καστρίτσι.
0: Εδώ, σε εμάς.
1: Ναι, ναι, ακούστε μια στιγμή, αυτό θέλει διερεύνηση. Γιατί οι προβλέψεις μου είναι πρωτοποριακές σε μεθόδους.
0: Σαν πολλά μου φαίνονται
1: για την
0: τα
1: πολιτικοποίηση, ναι, της αβεβαιότητας, έτσι. Ναι, ναι. Της αβεβαιότητας της πρόβλεψης και τη παροχή μιας πιθανοτικής πρόβλεψης.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν λέω πιθανοτικής, πλησιάζω, δηλαδή είμαι στο 90% και πλησιάζω μέσα σε πλέγμα 5 χιλιόμετρων, έτσι, μέσα η πιθανοτική αυτή με τα βεβαιότητος όσον αφορά το ύψος της βροχόπτωσης. Θα αναφερθώ και παρακάτω αυτό το οποίο θα συμβεί στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Επειδή η ατμόσφαιρα είναι χαοτική, έτσι, και πρέπει να απλοποιήσουμε τα μοντέλα μας για τις διεργασίες που συμβαίνουν σε πολύ μικρές κλίμακες. Αυτό το οποίο έγραψε για 109 χιλιοστά, κρατάω το διάγραμμα όλα, το ύψος της βροχόπτωσης, την ένταση, έτσι, για την περιοχή στο Άνω Καστρίτσι, γιατί είχε βοριά εχθές, και όταν έχει βοριά το Άνω Καστρίτσι δεν μπορεί να έχει τόσα χιλιοστά βροχής, να το είχε γυρίσει και είχε και δυνατό βοριά, γιατί σε υψόμετρο 550 μέτρα ήταν περίπου στα 5-6 μποφόρ.
0: Ναι.
1: Πιο κάτω στο Ρίο Αντίριο να ήταν στα 2-3, έτσι, μποφόρ, 4, ναι, το ναι, πολύ, έτσι. Και μάλιστα έγραψε για 109 και στο Πλατάνι,
0: ναι,
1: 68 χιλιοστά. Και στο Ρίο 20 με 25 χιλιοστά και στη Νότια Πάτρα 5 με 10 χιλιοστά, αυτό που είχα αναφέρει για την
0: ναι,
1: Πάτρα,
0: ναι, το θυμάμαι,
1: από
0: το τη
1: Δευτέρα 5-10 χιλιοστά, το πολύ μέχρι τοπικά και 20 χιλιοστά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα 20 χιλιοστά, 109 χιλιοστά είναι μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, μου φαίνεται...
1: Είπε ότι υπήρχε καταιγίδα. Εγώ μέσα στα διαγράμματα που έχω, έτσι, όσον αφορά την πυκνότητα κεραυνών και αστραπών, δεν υπήρχε καταιγίδα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, ένα το κρατούμενο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι στη συγκεκριμένη. Ας πάρουμε μία άλλη διεργασία, οποιαδήποτε και άλλη να είναι, η απόκληση αυτή είναι πολύ μεγάλη.
0: Μήπως είναι τυπογραφικό λάθος.
1: Έχω το χάρτη, άλλωστε γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή,
0: mm-hmm,
1: έτσι, και το Άνω Καστρίτσι και το Κάστο Καστρίτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και η αείμνη στη μητέρα μου ήταν παραμονή της Υπαπαντής και με έχει ταμένο στο κάτω Καστρίτσι.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, το ξέρω πολύ καλά. Ξέρω και το Πλατάνι, έτσι. Και στο Πλατάνι δίπλα υπάρχουν τα Αρσάκια σχολεία, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι όπως, πολύ κοντινή απόσταση. Και υπάρχει και μετεωρολογικό σταθμός του αστεροσκοπείου.
0: Α, ωραία.
1: Θα μας πει το αστεροσκοπείο να μας πει... Για αυτή τη μικρή απόσταση το Πλατάνι που ήταν 68 χιλιοστά βροχή με τα Αρσάκια σχολεία.
0: Μου φαίνεται λίγο πολύ, ίσως είναι τυπογραφικό λάθος τίποτα, Νίκο, δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν είναι τυπογραφικό λάθος.
0: Μήπως είναι τυπογραφικό, γιατί μπορείς να γράψει 10, ξέρω εγώ, ή κάτι.
1: Έτσι, μπορεί να είναι τυπογραφικό λάθος.
0: Ναι, ας μην το πάρουμε.
1: Και τυπογραφικό λάθος.
0: Ωραία, πες μου τα δικά σου τώρα, γιατί να προλάβω, θέλω να σημειώνω και περιμένει ο κόσμος να ακούσει.
1: Ναι,
0: εσένα.
1: Αυτό που θέλω να αναφέρω, έτσι, για την Πάτρα,
0: ναι,
1: δεν έχουμε κάτι το οποίο είναι για αυτή την εβδομάδα, όπως έχω πει, έτσι θα επικρατεί, οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν μια σταδιακή άνοδο και θα φτάσουν μέχρι και τους 33 βαθμούς την Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, 20, 21, 22, δηλαδή... Μια μέρα πριν την ησημερία και μια μέρα μετά την ησημερία θα είναι οι θερμότερες ημέρες. Άλλωστε αυτό που επικρατεί είναι συνεχής βοριάς, όπως είπα, μέχρι τέλος του μηνός.
0: Ναι.
1: Ωστόσο εκεί μετά τις 21-22 δείχνει μια διαταραχή έτσι που να δώσει κάποιες βροχές και κυρίως θα έλεγα με το βοριά δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστεί η Πάτρα, ίσως να επηρεαστεί έτσι το λιγότερο σε σχέση με τις γύρω υπηρετικές και ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Αχαΐας και της Δυτικής Θερεάς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλω να πω, έτσι θα μου επιτρέψετε, έτσι, γιατί έχει σχέση με αυτό το οποίο θα είχα πει από τη Δευτέρα, ότι η περιοχή της Κρήτης έτσι, θα επηρεαστεί σήμερα και καλό είναι να μ' ακούσουν.
0: Μου είχες πει, Νίκο, Δυτική Κρήτη κυρίως, από Χανιά,
1: και
0: δυτικά το θυμάμαι, το έχω σημειώσει.
1: Και
0: ίσως και προς νότιο-δυτική Πελοπόννησο λίγο, ίσως.
1: Ναι, νότια Πελοπόννησο, αλλά νότια-νότια είναι αυτό.
0: Ίσως βγει στη θάλασσα.
1: Δεν έχει αυτό που θα... Επισημάνω είναι η περιοχή της Κρήτης.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ναι, το είχα σημειώσει αυτό, το θυμάμαι. Από τα Χανιά μου είχες πει και δυτικότερα αυτό το σύστημα επηρεάζει εκεί.
1: Και πώς θα επηρεάσει, ήδη βρίσκεται δυτικά, ήδη θα αρχίσει τις επόμενες ώρες να επηρεάζει τον νομό Χανίων, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αμέσως γρήγορα, ας πούμε, και το νομό Ρεθύμνου. Άρα λοιπόν συμπεραίνεται εδώ αυτό που μίλησα στην αρχή.
0: Ναι.
1: Έτσι ότι τα μοντέλα μας και οι διεργασίες έτσι που πρέπει να τα απλοποιήσουμε σε πολύ μικρές κλίμακες. Και θα αναφερθώ έτσι σήμερα στο νομό Χανίων, η περιοχή Σούδα, έτσι, το συνολικό ύψος βροχόπτωσης είναι στα 120 χιλιοστά. Στη γύρω ευρύτερη περιοχή, επειδή έχω και αυτή τη στιγμή οι προβλέψεις μου έτσι είναι και σε τοπικό επίπεδο, έτσι, η περιοχή της Σούδας όπως είπα, έτσι, η περιοχή λίγο πιο ανατολικά, πιο δυτικά είναι οι Μουρνιές, έτσι, οι Μουρνιές, εκεί δείχνει γύρω στα 80 χιλιοστά.
0: Ναι.
1: Και περιοχή άλλη η οποία είναι πιο ανατολικά, έτσι προς το Ρέθυμνο, mm-hmm. έτσι περιοχές που είναι προς το Ρέθυμνο, το ύψος της βροχόπτωσης περίπου είναι στα 20 χιλιοστά.
0: Ωραία.
1: Στο Ρέθυμνο είναι στα 80 χιλιοστά σήμερα, αργότερα όμως, μετά τη Σούδα.
0: Προχωρά προς τα δυτικά.
1: Προχωράει δηλαδή.
0: Από δυτικά προς τα ανατολικά.
1: Μία,
0: ναι,
1: ναι. Έχει μία δυτικοανατολική ναι. ροή. Έτσι.
0: Όλες
1: αυτές οι περιοχές, οι περιοχές αυτές, ο νομός Ηρακλείου, έτσι, και θα έλεγα από το Ηράκλειο, το νομό Ηρακλείου, το κέντρο, έτσι,
0: mm-hmm.
1: όχι τόσο οι δυτικές περιοχές, δείχνει δηλαδή στο Μάλεμε,
0: mm-hmm.
1: έτσι, στο Μπάλεμε δείχνει περίπου στα 50 χιλιοστά, έτσι, σε σχέση με τη Σούδα που είναι στα 120 χιλιοστά.
0: Ωραία, άρα λοιπόν επηρεάζεται περιοχές της Κρήτης, όπως μας τις περιέγραψες. Έλα ναι. λίγο προς τα πάνω, Νίκο μου, και λίγο δυτικά και πες μας και για εδώ. Δεν έχουμε καμία διαταραχή εδώ μέχρι τέλος εβδομάδας.
1: Δεν έχουμε. Αναφέρομαι μόνο στο χάρτη των ακραίων καιρικών φαινομένων και ναι. στο ύψος της βροχόπτωσης.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια μου είπατε ότι δεν είναι μόνο αυτό που κάνω, ότι όταν προβλέπω κάποιες ακραίες καταστάσεις όσον αφορά το ύψος της βροχόπτωσης, mm-hmm. την πυκνότητα των αστραπών και κεραυνών, mm-hmm. όπου αυτά θα συμβούν στην περιοχή της Κρήτης.
0: Ωστόσο
1: όμως ναι. προς την περιοχή, έτσι, ναι. και μιλάμε τώρα για τη Σιτία, έτσι, ναι. που πάμε ανατολικά στο Ηράκλειο, είναι στα 60-80 ναι. και αύριο θα είναι στα 30-40 χιλιοστά. Η Σιτία σήμερα θα είναι περίπου στα 25 χιλιοστά και αύριο αυξάνονται τα χιλιοστά στη Σιτία, γιατί αυτό μετακινείται.
0: Κατάλαβα.
1: Μετακινείται ανατολικότερα και πηγαίνοντας αύριο το πρωί στη Ρόδο, δηλαδή mm-hmm. ανατολικά mm-hmm. της Σιτίας mm-hmm. προς τα Δωδεκάνησα, περίπου στα 30 με 40 χιλιοστά.
0: Εξασθενημένο.
1: Αυτή είναι η πρόγνωση που mm-hmm. πρέπει να δίνουν. Και όχι
0: για τα φαινόμενα που είναι έντονα, σωστά.
1: Εκεί που είναι έντονα
0: ναι.
1: και σε κάθε μία περιοχή, σε κάθε πλέγμα mm-hmm. εντός, έτσι, στην περιοχή της Κρήτης, το πώς θα επηρεαστεί ο νομός Χανίων.
0: Ωραία.
1: Τα Χανιά είναι mm-hmm. ο νομός Χανίων δυτικά, είναι το κέντρο, είναι τα ανατολικά που πλησιάζει προς το νομό Ρεθύμνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο νομός Ρεθύμνο θα επηρεαστεί περισσότερο από το Ρέθυμνο και προς τα δυτικά, εκεί που γυρνιάζει με τα Χανιά.
0: Ωραία.
1: Τώρα υποκείμενη αυτή, το ναι. ύψος αυτής της βροχόπτωσης,
0: ναι.
1: έτσι, λόγω ας πούμε των περιοχών εκεί όπου υπάρχει το ανάγλυφο, έτσι, υπάρχει πιθανότητα, δηλαδή μετά το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές, δεν μπορώ, δεν έχω και τον
0: ναι.
1: χρόνο,
0: έτσι,
1: με πιέζετε, αυτή έπρεπε να είναι η πρόγνωση και όχι αυτό που βγαίνουνε και μιλάνε για τα κεντροβόρεια και τα κεντρονότια βροχές. Άλλωστε,
0: ναι, είναι γενικότερες, πολύ γενικές.
1: Έχουμε μπόρες, τι
0: πολύ
1: μπόρα. Μπόρα είναι όταν υπάρχει καταιγίδα.
0: Εμείς
1: όταν
0: πάντως εδώ, Νίκο, για να σε
1: χαιρετήσω.
0: Νίκο μου, για δηλαδή, να σε προλάβω. Να προλάβω.
1: Σε αυτό το σημείο
0: ναι,
1: καλό,
0: ναι.
1: έτσι παρακαλώ και προκαλώ τον αξιότιμο
0: κύριο
1: εισαγγελέα
0: ναι.
1: του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
1: Έτσι, για διερεύνηση όλων αυτών των οποίων είπα σήμερα,
0: mm-hmm.
1: για να δοθεί ένα
0: να διερευνηθούν.
1: Νίκο
0: μου, Νίκο, πριν
1: δεν
0: σε καλημερίσω.
1: Η πρόγνωση είναι μία.
0: Ναι, σωστά,
1: αν
0: σωστά.
1: Θέλουν, αν,
0: μία,
1: θέλουν,
0: μία γραμμή.
1: Αν θέλουν να κάνουν τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, διαφήμιση και να... και κάποιους μετεωρολόγους για την ανέλυξή τους σε έτερα κλιμάκια, ας βρούνε κάτι άλλο, να μην παίζουν με τον καιρό.
0: Σωστά.
1: Και με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Έχεις δίκιο. Νίκο,
1: τα τελευταία χρόνια
0: μην μου τα πεις, πάλι δεν θα προλάβουμε. Νίκο, πες
1: ναι.
0: Μόνο μια κουβέντα.
1: Λέμε, δεν προλαβαίνουμε.
0: Όταν είναι κάτι να πούμε.
1: Το οποίο
0: τα έχουμε
1: δεν
0: πει.
1: Επιφέρει κέρδος στην ανθρώπινη
0: τα έχουμε
1: ζωή,
0: πει, Νίκο μου, εμείς.
1: Το πλύνουμε.
0: Τα έχουμε όταν, πει πολλές φορές.
1: Όταν όμως επιφέρει κέρδος, τότε το απλώνουμε και το διαφημίζουμε.
0: Ας το απλώνουν, Εμείς τα έχουμε πει
1: καλά,
0: και τα ξαναλέμε.
1: Λοιπόν,
0: Νίκο, θα τα ξαναπούμε, δεν ξέρω πότε, θα μου πεις.
1: Θα μου πεις. Θα με εξωστρακίσουν και από εδώ.
0: Δεν νομίζω, δεν σε αφήνουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, καλημέρα, τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι χύμαρος, όντως δεν μπορείς να τον συγκρατήσεις όταν αναφέρεται σε θέματα που έχουν να κάνουν με το αντικείμενό του και έχει τα δίκαια του άνθρωπος εδώ που τα λέμε, αν τα βάλουμε κάτω και τα μετρήσουμε και τα ξαναδούμε. Λοιπόν, Θα σας χαιρετήσω γιατί έχω φτάσει στο τέλος, όπως καταλαβαίνετε, με αυτά και με τα άλλα. Οπότε κρατάμε στα του καιρού αυτά που μας είπα αρχικά, σχετικά με την περιοχή μας, ότι έχουμε, δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι 20-21-22 εκεί του μήνα που θα φτάσει 32-33 βαθμούς. Καλός είναι ο καιρός και σήμερα, με συννεφιούλα. Καλά είμαστε, δεν μας επηρέασε δυσάρεστα αυτό το ψηλόβροχο των προηγούμενων δύο ημερών. Οπότε εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας, πρώτα Θεός και Παναγιά, να είμαστε όλοι μας καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ουδέ νεότερο να μένετε στο μέτωπο της συνένεσης, καθώς ίσομη η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική Βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, στάση εργασίας της ΑΔΔΙ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Η στιγμή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα, διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συλλόγοι τους καλούν σε κινητοποίηση σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει, να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Εκτείναξη των τιμών στα $110 το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους αίρας τεχνισμού στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει την κυβέρνηση αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ανοίγοντας την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη, να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που έχει τη δύναμη να δράσει, ανέφερε. Διευκρίνηση αναφορικά με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επίδομα ανεργίας έδωσε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας νωρίτερα στο Earth News. Η υπουργός κατέστησε σαφές ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στο επίδομα ανεργίας και ότι πέρα από το επίδομα ανεργίας έχουμε και επίδομα εργασίας. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέως τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφταιε στο ιατρείο. Χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εσείς που πάτε? Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
2: ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Sports στις 11. Θα είμαστε μαζί σας για μια ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Ο Προμηθέας νίκησε την Βιέννη και έκανε το πρώτο βήμα για τους ομίλους του Basketball Champions League. Αντίπαλός του στην επόμενη φάση των προκριματικών. Αύριο στις 7 παρατέταρτο η τουρκική Κορφές, ευρωπαϊκή πρεμιέρα υποπίεση για τον Ολυμπιακό που υποδέχεται στις 10 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την League Phase του, για την League Phase του Europa League την Γιαγκελόνια. 4 αναμετρήσεις σήμερα για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό, με υπογραφή του πατρινού Αλέξανδρου Ράπτη και νέα απίθανη εμφάνιση. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρίσκεται μια ανάσα από τις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Συμμαχία Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου και ΚΑΕΠΑΟΚ στο μπάσκετ με επίκεντρο τις ακαδημίες και τις υποδομές. Θα τα δούμε όλα αυτά στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε όμως με την πρεμιέρα του Προμηθέα που ήταν ιδανική στα προκριματικά του Basketball Champions League. Ο Προμηθέας με πρωταγωνιστές τον Williams και τον Coleman επικράτησε της Βιέννης 92-82 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αν και ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο η ομάδα της Πάτρας στο παιχνίδι, καθώς η Βιέννη πήρε αέρα 9 πόντους με το καλημέρα, μάλιστα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο σύν 5 ελέγχοντας το ρυθμό. Οι πατρινοί παρουσιάστηκαν χωρίς συγκέντρωση. Στη συνέχεια όμως οι Κόλεμαν και Δίπλαρος έβαλαν μπροστά την ομάδα του Γιώργου Βόβορα στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, 21-19, με το σερί των πατρινών να ανεβαίνει στο 11-0, προηγήθηκαν και με 25-19. Ο Προμηθέας κατάφερε να φέρει το μάτς στα μέτρα του και με βροχή τριπόντων στο τρίτο δεκάλεπτο, χάρη στον Κουλμπόκα. Οι παίκτες του Βόβορα έλεγξαν το ρυθμό, διατήρησαν το προβάδισμα και έφτασαν στην νίκη και συνεχίζουν στα προκριματικά του BCL εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση την τουρκική Κορφές. Αύριο αυτό το παιχνίδι στις 7 παρατέταρτο η Κορφές, η οποία επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 91-79, καθώς η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη έπαθε blackout στην τέταρτη περίοδο, έμενε χωρίς σκορ για περίπου 7 αγωνιστικά λεπτά, γεγονός που τις στέρισε τις ελπίδες της νίκης. Συνεχίζει λοιπόν ο Προμηθέας αύριο το σημαντικό παιχνίδι με την Κορφές.

Με αφορμή την συμπλήρωση 5 χρόνων από την πρώτη από τις δύο εκλογικές νίκες, η νυν διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης και ο πρόεδρος Βαγγέλης Λιόλιος στη μία το μεσημέρι θα δώσουν μια μεγάλη απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη ενώπιον 6 έμπειρων και έγκυρων δημοσιογράφων με εξειδίκευση στο μπάσκετ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ θα αναφερθεί σε όλα όσα έχουν γίνει σε αυτό το διάστημα, αλλά και σε όλα όσα προγραμματίζονται για τη συνέχεια της θητείας της παρούσας διοίκησης, πριν τεθεί στην διάθεση των δημοσιογράφων για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Οι βασικοί πυλώνες της τοποθέτησης του Βαγγέλη Λιόλιου θα είναι η ανάπτυξη της Ομοσπονδίας σε τρόπο δομής και λειτουργίας, η ανάπτυξη του αγωνιστικού τομέα του αθλήματος στη χώρα και οι εθνικές ομάδες, οι διεθνείς σχέσεις και η θέση του ελληνικού μπάσκετ στο παγκόσμιο στερέωμα, οι προγραμματικές δηλώσεις για τα επόμενα χρόνια και ο σχεδιασμός για όλους τους τομείς. Ο λόγος στη συνέχεια θα περάσει για τις ερωτήσεις που θα θέλουν να θέσουν οι δημοσιογράφοι. Την ΕΡΤ θα εκπροσωπήσει ο συνάδελφος, ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Ωστόσο, ο ΨΑΤ χθες εξέδωσε ανακοίνωση για να εκφράσει την διαφωνία του με τον κλειστό χαρακτήρα αυτής της απολογιστικής προγραμματικής συνέντευξης. Στην ανακοίνωσή του, ο ΨΑΤ δηλώνει ότι οι αθλητικοί συντάκτες και εν προκειμένου όσοι ασχολούνται ειδικά με το δημοφιλές άθλημα της καλαθοσφαίρησης δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται επιλεκτικά. Η ενημέρωση αφορά όλους και η πρόσβαση των δημοσιογράφων σε μια συνέντευξη τόσο σημαντική πρέπει να είναι ελεύθερη. Γνωστοποιήθηκε χθες από τον ΕΣΑΚΕ το πρόγραμμα της Greek Basket League. Την πρώτη αγωνιστική ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Βίκο Ιωαννίνων, ενώ ο Προμηθέας θα παίξει στην Πάτρα με το Περιστέρι. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Το Σάββατο 3 Δεκάτου θα παίξουν Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδα στις 4, ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, Προμηθέας Περιστέρι στις 5, Καρδίτσα Άρης στις 5.30. Την Κυριακή θα γίνουν δύο παιχνίδια, 4 Οκτωβρίου, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων στη 1 και Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30. Να πούμε ότι εντός έδρας θα παίξει ο Προμηθέας και την δεύτερη αγωνιστική, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, ενώ η Δόξα Λευκάδας θα παίξει την ίδια μέρα εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Τα ντέρμπι των αιωνίων έρχονται αργότερα. Την τρίτη αγωνιστική έχουμε την Κυριακή 3 Ιανουαρίου στο Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός και την 23η, τη 13η με συγχωρείτε και την 23η στις 28 Μαρτίου θα παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

0: Δεύτερη πολύ μεγάλη νίκη πέτυχε χθες η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών κόντρα στην Σουηδία. Μια νίκη που την φέρνει πολύ κοντά στην πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Θα πάμε στην Ιταλία, θα πάμε στη Μόντενα να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Νίκο Παγιωτέλη. Δεν ξέρω αν έχει φωνή, καθώς τα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν απαιτητικά. Νίκο Παγιωτέλη, καλημέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από την Μόντενα και συγκεκριμένα από το Καμπογκαλιάνο, εδώ το χωριό το οποίο έχει κατασκηνώσει τις τελευταίες μέρες η εθνική μας ομάδα. Μια πολύ μεγάλη νίκη, όπως είπες και εσύ, αλλά δεν είναι ότι δεν την περιμέναμε. Την περιμέναμε γιατί ξέραμε τους Σουηδούς. Τους είχαμε αντιμετωπίσει και στο European League, όπου ναι, μεν είχαμε δύο ήττες, αλλά είχαμε δύο ήττες γιατί είχαμε κάνει εμείς πάρα πολλά λάθη. Μάλιστα, να θυμίσω ότι στο πρώτο μάτς, το οποίο προηγηθήκαμε με 2-0 και ήμασταν πάρα πολύ κοντά στο 3-0 με το σκορ στο τρίτο σετ, στο 24-20. Κάναμε λάθη και τότε μας κάναν την ανατροπή οι Σουηδοί. Αυτά δεν έγιναν χθες. Φαινόταν και μέσα στο παιχνίδι, παρά και το γεγονός ότι οι Σουηδοί μείωσαν σε 2-1. Το καθαρό μυαλό, οι αλλαγές και η βοήθεια που έδωσε και στη συνέχεια ο Άγγελος Μάρκου με την είσοδό του για να δώσει και ανάθεση στον Δημήτρη Μούχλια ήταν αυτές οι οποίες έφεραν τη μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα κόντρα στην Σουηδία. Πλέον κοιτάμε τον όμιλο με ένα διαφορετικό μάτι, καθώς αύριο μια πιθανή νίκη με την Σλοβακία και με συνδυασμό αποτελεσμάτων η εθνική ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να βγει μέχρι και στη δεύτερη θέση, δηλαδή κάτω από την πρωτοπόρο Ιταλία. Αυτό για να γίνει θα πρέπει η Σλοβενία να κερδίσει την Τσεχία και οι Σλοβένοι να μην κερδίσουν άλλο μάτσο. Οπότε στην πιθανή βαθμολογία, στην πιθανή ισοβαθμία, συγγνώμη, η εθνική ομάδα θα έχει και καλύτερο συντελεστή με ένα 3-0 αύριο της Σλοβακίας στα σετ που την φέρνει κάτω από την Ιταλία. Δεν βιαζόμαστε. Με χαμηλωμένο το κεφάλι, το τεχνικό επιτελείο και οι παίκτες συνεχίζουν γιατί πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Σλοβακία. Έναν αντίπαλο τον οποίο γνωρίζουμε. Ναι, είναι στις δυνάμεις μας, αλλά έχουμε αποδείξει όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια ότι αν εμείς δεν έχουμε το μυαλό μας σωστά, μπορούμε να κάνουμε τα εύκολα δύσκολα. Πάμε λοιπόν αύριο στην Σλοβακία να πάρουμε την νίκη, η οποία θα μας κλειδώσει και την πρόκριση. Και θα μας δώσει τη δυνατότητα να πάρουμε το πούλμαν ή το τρένο για το Μιλάνο.
0: Ίσως να ξέρουμε και από σήμερα, Νίκο, καθώς θα παίξουν Σουηδία-Σλοβακία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το τελευταίο παιχνίδι της Σουηδίας, η οποία είναι στον ένα βαθμό. Εμείς θέλουμε να κερδίσει τη Σλοβακία. Οπότε εύκολα θα είναι τα πράγματα αύριο και από σήμερα έτσι να κατοχυρώσουμε αυτή την πρόκριση στους 16. Επειδή ζεις στην Εθνική όμως, είσαι κοντά, μένετε στο ίδιο ξενοδοχείο, πώς ήρθε αυτή η αντίδραση μετά από τις δύο νίκες από Τσεχία και Ιταλία να παίξεις με την τέταρτη ομάδα στην παγκόσμια κατάταξη, τη Σλοβενία, και να επικρατήσεις μάλιστα και με καθαρό σκορ 3-1?
1: Πιστεύω ότι η αντίδραση ήρθε πριν το μάτς με την Ιταλία, στο τρίτο σετ με την Τσεχία, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα κατάλαβε ότι εδώ ήρθαμε για να παίξουμε έτσι όπως γνωρίζουμε. Της έβγε το άγχος της πρεμιέρας, της έβγε το άγχος ότι αγωνίζεται κόντρα στην Τσεχία και είδαμε ότι από το τρίτο κιόλας σετ άρχισε να παίρνει τα πάνω της. Κόντρα στην Ιταλία για δύο σετ ήταν καταπληκτική η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη, όσο είχε τις ανάσες. Mm-hmm. Όταν χάθηκαν ανάσες, χάθηκε το καθαρό μυαλό και έτσι ήρθε λοιπόν το εύκολο τρίτο σετ για τους Ιταλούς. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή οι Ιταλοί, να το πούμε και έτσι, φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν γιατί ήταν μια ομάδα ψυχωμένη, μια ομάδα διαβασμένη, μια ομάδα ικανή να τους κάνει ζημιά. Όλα αυτά βέβαια, επειδή έλειπε και ένα από τους μεγαλύτερους έκθεση αυτή τη στιγμή στη θέση του, ο Μικελέτο, ο οποίος τώρα επέστρεψε από τραυματισμό, η Ιταλία φυσικά θα είναι μια άλλη ομάδα στην καλή κατάσταση του Μικελέτο. Όπως και να έχει όμως η εθνική μας ομάδα τη δυσκόλεψη. Από εκεί μετά, αυτή η εμφάνιση απέδειξε στους ίδιους τους διεθνείς ότι κάτι το οποίο ξέραν και οι ίδιοι, ότι όταν παίζουν με μυαλό, όταν έχουν τις ανάσες και όταν είναι και αυτοσυγκεντρωμένοι, μπορούν να δουν τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Το απέδειξαν κόντρα στην Σλοβενία με την νίκη με 3-0 και το απέδειξαν κόντρα στη Σουηδία, όπου ναι, μεν έκανε την εμφάνιση της κούραση, αλλά εκεί κάπου μίλησε το καθαρό μυαλό, μίλησαν οι αλλαγές και έφεραν αυτό το 3-1 που μας φέρνει τώρα πλέον πάρα πολύ κοντά στην επόμενη φάση.
0: Και απέδειξαν πόσο πολύ το θέλει η εθνική και φαίνεται και στα πρόσωπα των των παικτών, παρακολουθώντας και τη δική σου περιγραφή χθες, το βλέπαμε έντονα, γυάλιζε το μάτι τους, παρόλο που δεν είχαν ούτε 15 ώρες ξεκούρασης.
1: Πολύ λιγότερο, ακριβώς πολύ λιγότερο, γιατί μην ξεχνάς, γυρίσαμε στο ξενοδοχείο κατά τις 12.30 μέχρι να μπορέσεις να χαλαρώσεις από αυτή την τερέτηση και από την τεράστια νίκη με τη Σλοβενία, φυσιοθεραπεία για τους παίκτες που αγωνίστηκαν. Δηλαδή, κοιμήθηκαν 2 η ώρα, ξύπνησαν 8, πρωινό, προπόνηση, βιντεοθεραπεία και μετά γήπεδο. Άρα λοιπόν η ξεκούραση ήταν ελάχιστη και κάτι το οποίο

Πάμε στο ποδόσφαιρο. Έχουμε κύπελο σήμερα. 4 αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης στις 6 παρατέταρτο. Οι πράσινοι έχουν 3 βαθμούς μετά το 1-0 επί της νίκης Βόλου. Προέρχονται και από 2 διαδοχικές συνήκες στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει μόλις 1 βαθμό μετά το 2-2 με την Μαρκό. Στις 8 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου. Οι περιστεριώτες άρχισαν τη League Phase με εκτός έδρας νίκη, 1-0 επί του Πανσεραϊκού. Είναι στους 3 βαθμούς. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τον Όφη στην Τούμπα. Νωρίτερα, ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 5 παρατέταρτο. Η Θεσσαλονίκη μετά το 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης είναι στον 1 βαθμό. Στον 1 βρίσκεται και η Μαρκό μετά το 2-2 με την Κηφισιά. Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 3 το μεσημέρι, εκεί όπου η νίκη Βόλου αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Το ευρωπαϊκό του ταξίδι ξεκινά απόψε ο Ολυμπιακός. Υποδέχεται την Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μετά την χθεσινή προπόνηση, ο νέος προπονητής, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, έκανε γνωστή και την αποστολή των Ερυθρόλευκων. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Γκουστάβο Σάκιο, τιμωρημένος Φουρτούνης. Κανονικά στην αποστολή ο Γιάρεμτσουκ που αντικατέστασε τον Αγιούμπ Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ολυμπιακός που θέλει να αφήσει πίσω του το δύσκολο φεγγάρι στο οποίο βρίσκεται μετά την ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Όφη. Θέλουν να κάνουν το restart οι Ερυθρόλευκοι. Εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα πλέον βρίσκονται σε μια νέα εποχή, αφού ο Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν. Χθες να πούμε ότι το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντι επισκέφθηκε και αντιπροσωπεία των οργανωμένων της ομάδας. Οι φίλοι του Ολυμπιακού μίλησαν με τους παίχτες στο προπονητικό επιτελείο στην τελευταία προπόνηση. Ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε και επίσημα πριν από λίγη ώρα την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλματζή από την Σάμσμπουρ, με την συμφωνία να ολοκληρώνεται ελάχιστα λεπτά πριν το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Γεννημένος στις 22 Ιανουαρίου του 1998 ο διεθνής ποδοσφαιριστής από το Τσάντ αγωνιζόταν, όπως είπαμε, στην Σάμσπουρ με την φανέλα της οποίας από το 2023 έχει κάνει 119 συμμετοχές, έχει πετύχει 44 γκολ, είχε 13 ασίστ. Πέρυσι πέτυχε 23 γκολ σε 52 μάτς. Πριν παίξει στην Τουρκία είχε αγωνιστεί στο Βέλγιο. Οι δύο σύλλογοι, να πούμε, ότι κατέληξαν σε συμφωνία έναντι περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες των Τούρκων προβλέπεται και μπόνους στόχων ύψους 1 εκατομμυρίων ευρώ.

ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε με τους Ερυθρόλευκους συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με αιτήσιες απολαβές 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορεί βέβαια να δηλωθεί στη λίστα της UEFA, όμως θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό στις εγχώριες διοργανώσεις και αναμένεται να αποτελέσει μαζί με τους Γιάρεμτσουκ και Γκονζάλες την τριάδα των επιθετικών του Ολυμπιακού.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Επιστρέψαμε σε μια νέα συνεργασία με επίκεντρο την ανάπτυξη των ακαδημιών. Προχώρησε η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, η οποία ένωσε τις δυνάμεις της με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Περισσότερα για αυτή την συμμαχία, θα πω εγώ, θα μας πει ο προπονητής και υπεύθυνος του νέου σχεδιασμού όσον αφορά την καλαθοσφαίριση στη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, ο κύριος Γιάννης Γράψας, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γράψα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Επαναπατριστήκατε και μπήκατε δυναμικά, θα έλεγα, στο χώρο του αθλητισμού και δει στο μπάσκετ, που είναι και το άθλημά σας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί μετά από πολλά χρόνια απουσίας από την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο από τα Αγρίνιο, επέστρεψα το τελευταίο διάστημα, μετά από μια πορεία, εν πάση περιπτώσει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι της Γυμναστικής Εταιρείας με πλησίασαν έτσι πολύ δημιουργικά και με πολύ σωστό τρόπο και αποφάσισα να επιστρέψω σε επικεφαλής προπονητής για να καταθέσω επιτέλους στον τόπο μου ένα απόσταγμα αυτής της τεχνογνωσίας, με την ελπίδα ότι το μπάσκετ θα αναπτυχθεί και θα μπει σε μια σταθερή και ανωδική πορεία.
0: Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ? Εσείς είχατε δεσμούς με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η Γυμναστική Εταιρεία?
1: Ακούστε, πριν από κάποια χρόνια εγώ συνεργάστηκα με τον ΠΑΟΚ. Ο δεσμός μου είναι βαθύς, ειλικρινής και δοκιμασμένος πραγματικά στην πράξη. Έχω υπηρετήσει το Σύλλογο ως προπονητής στα αναπτυξιακά του τμήματα, τόσο στο παιδικό όσο και στο εφηβικό. Αυτό μου επέτρεψε να γνωρίσω εκ των έσω τόσο την κουλτούρα όσο και τις απαιτήσεις και τα υψηλά προπονητικά στάνταρ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Με αυτή τη διπλή μου ιδιότητα να αποτελεί πλέον την, ξέρετε, μια στερή εγγύηση ότι η σύμπραξη αυτή δεν θα μείνει στα χαρτιά, δεν θα είναι όπως τυχόν άλλες τέτοιου είδους συμπράξεις, αλλά θα λειτουργήσει επιχειρησιακά στο παρκέ από την πρώτη κιόλας μέρα. Και αυτή η δική μου άποψη δεν είναι μόνο δική μου, είναι και των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, και χθες δηλώθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο στόχος είναι κοινός και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και καλά αποτελέσματα.
0: Αγκαλιάστηκε έτσι από τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Άλλωστε και το Αγρίνιο και η Αιτωλοακαρνανία θέλει έτσι έναν εκπρόσωπο στο μπάσκετ. Σίγουρα ξεκινάτε από τη βάση, που είναι οι υποδομές, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι και το πλάνο του νέου ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ακριβώς. Ήταν το timing πάρα πολύ σωστό. Εγώ κουβέντιαζα με ανθρώπους του ΠΑΟΚ, γιατί έχω δεσμούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και τόσο διοικητικά όσο και στο τμήμα το προπονητικό, και πάντα προβληματιζόμασταν σχετικά με την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Θεωρώ ότι η πρόταση αυτή προέκυψε μετά από πολλή σκέψη και φτάνοντας στο Αγρίνιο διαπιστώθηκε ότι, τέλος πάντων, το μπάσκετ μετά τις εκλάμψεις της ομάδας του ΑΟ Αγρινίου, mm-hmm, αλλά και του Μεσολογγίου γενικότερα, ξέρετε,
0: του Χαρίλαου Τρικούπη, ναι.
1: Ναι, του Χαρίλαου Τρικούπη, με τις παρουσίες τους στις εθνικές κατηγορίες και του Χαρίλαου και στην Basket League. Δυστυχώς, ενώ ξεκίνησαν, ξέρετε, με προδιαγραφές, τελικά δεν νομίζω, και προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι άφησαν κάτι ουσιαστικό στο μπάσκετ της ευρύτερης περιοχής, και μιλώντας ειδικότερα για το Αγρίνιο, θα έλεγα ότι η προσπάθεια αυτή, ναι μεν, είναι απεριόριστα εκτιμητή από τους ανθρώπους, τους παίχτες και τους προπονητές που αποτελούσαν τότε τον οργανισμό του ΑΟ Αγρίνιο, αλλά στην πόλη θεωρώ ότι και στο μέλλον της επόμενης μέρας δεν άφησε και πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, πέρα από την βιτρίνα που ήταν κοστοβόρα, δεν το συζητάω, και μπράβο και στην προσπάθεια όλων των ανθρώπων, δεν υπήρξε έτσι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις υποδομές, για τη συνέχεια του αθλήματος έτσι, στην Έτωλα Καρνανία. Στην τοποθέτησή σας, κύριε Γράψα, πέρα από την οργανωμένη λειτουργία των τμήματων στις υποδομές, μιλάτε και για επιμόρφωση των προπονητών για τα επόμενα χρόνια.
1: Φυσικά, θεωρώ ότι το μπάσκετ, επειδή το έχω υπηρετήσει και ως ακαδημαϊκός από τα πανεπιστήμια τόσο της Κομωτινής όσο και των Τρικάλων, θεωρώ ότι το μπάσκετ είναι μια επιστήμη η οποία εξελίσσεται μέρα με τη μέρα. Οι προπονητές πρέπει να είμαστε δίπλα στην εξέλιξη, παρακολουθώντας τα πάντα και να είμαστε ενημερωμένοι για τα πάντα. Αυτή η επιμόρφωση, αυτό το κομμάτι τέλος πάντων, θεωρώ ότι λείπει στην ευρύτερη περιοχή. Και βράττοντας την ευκαιρία της συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ και γνωρίζοντας τα υψηλά στάνταρ τα οποία διαθέτουν στα τεχνικά τους επιτελεία αλλά και στην μεθοδολογία την προπονητική, επειδή ταυτίζονται κατά πάρα πολύ οι φιλοσοφίες μας, αποφασίσαμε από κοινού να ενσωματώσουμε στη διαδικασία και την επιμόρφωση των προπονητών με επισκέψεις, ανταλλαγές τεχνογνωσίας, ξέρετε, πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν στα παιδιά που σε ό,τι αφορά στο σύλλογό μας αυτή τη στιγμή είναι νέοι επιστήμονες με, ξέρετε, ειδικότητα καλαθοσφαίριση που εντάσσονται τώρα σε μια διαδικασία και θα ήθελα να τους δώσουμε τα εφόδια τα οποία πραγματικά θα τους στηρίξουν σε μια επόμενη μέρα με δημιουργικότητα και φυσικά με προοπτική.
0: Όλο αυτό το εγχείρημα είναι και μια πρόκληση για σας, να πω και στον κόσμο που μας ακούει, ότι υπήρξατε και αθλητής της ομάδας, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι υπήρξα αθλητής της γυμναστικής εταιρείας για κάποια χρόνια μέχρι να φύγω για το εξωτερικό για τις σπουδές μου. Διαμορφώθηκα με τη φανέλα της ως χαρακτήρας και ως αθλητής. Είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου, το νιώθω το σπίτι μου. Παράλληλα ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία είναι στην καρδιά μου. Δούλεψα αρκετά, πήρα πολλά θετικά πράγματα και συνεχίζω ακόμη να έχω αυτή τη σχέση τη δημιουργική που επιτρέπει να σκεφτούμε το μέλλον θετικά.
0: Κύριε Γράψα, θέλω να εκμεταλλευτώ έτσι την εμπειρία σας στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Άλλωστε έχετε και πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο για την καλαθοσφαίριση. Σε λίγες μέρες, χθες είχαμε και την ανακοίνωση του ΙΣΑΚΕ για το πρόγραμμα της Greek Basket League. Τι πρωτάθλημα περιμένουμε να δούμε φέτος?
1: Κοιτάξτε, η διεύρυνση της DBL σε 14 ομάδες αρχικά θεωρώ ότι δημιουργεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και απαιτητικό πρωτάθλημα, το οποίο κατά την άποψή μου είναι χωρισμένο σε διαφορετικά επίπεδα ανταγωνισμού. Σε αυτό θα ήθελα να πω ότι οι διεκδικητές λόγω παρουσίας και λόγω ποιότητας και βάθους είναι φυσικά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, που είναι ομάδες επίπεδο Ευρωλίγκας και βοηθούν, αναγκάζουν μάλλον όλους τους υπόλοιπους, θεωρώ εγώ, και να προσαρμοστούν και φυσικά να εξελιχθούν. Σε αυτό θα ήθελα να αναφέρω την δυναμική του ΠΑΟΚ. Πίσω από τους δύο πρώτους, λοιπόν, εγώ φαίνεται να ξεχωρίζω τον ΠΑΟΚ ως ένα οργανισμό ο οποίος εκπέμπει πλέον υγεία, δυναμική σε όλα τα επίπεδα. Η διοικητική του σταθερότητα, θα μπορούσα να πω η οικονομική του συνέπεια φυσικά, δημιουργούν ένα υπόβαθρο που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για να κάνει η ομάδα ένα ουσιαστικό βήμα παραπάνω. Σε αυτό θα πρέπει, αν προσθέσουμε και την παρουσία του coach του Τρινκέρι στον πάγκο, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει ολοκληρωτικά η κατάσταση του συλλόγου. Γιατί κακά τα ψέματα, ο coach Τρινκέρι είναι ένας προπονητής με τεράστια εμπειρία στο ανώτατο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Παίρνει μαζί του κορυφαία τακτική παιδεία και φυσικά νοοτροπία προπονητή. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός της προπονητικής προσωπικότητας και της διοικητικής και οικονομικής ασφάλειας θεωρώ ότι δίνει δύο απαραίτητα συστατικά στον ΠΑΟΚ για να πρωταγωνιστήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Φυσικά υπάρχουν και άλλες ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, ο Άρης και ο Προμηθέας με το Περιστέρι. Φαντάζομαι ότι θα συνθέσουν ένα πολύ δυνατό γκρουπ υψηλού ανταγωνισμού. σε σχέση τώρα με τον Προμηθέα, τον οποίο θεωρώ ότι αποτελεί πλέον μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ και το κέρδισε αυτό με την παρουσία του και τη συνέπειά του όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μιλάμε για έναν οργανισμό που ξεχωρίζει...
0: Και για τις υποδομές του.
1: Φυσικά, φυσικά. Όλο αυτό το project του νου, επειδή ξέρω και συναδέλφους που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία, αποτελούν εγγύηση για μια επόμενη μέρα πάρα πολύ χρήσιμη για τον, για τον Προμηθέα και για το ελληνικό μπάσκετ. Επίσης, η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον coach τον Βόβορα προσθέτει μεγάλη προπονητική οριμότητα και εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο, που θα είναι χαρακτηριστικά που ο Προμηθέας θα τα χρησιμοποιήσει για να μπει έτσι σε μια πιο δυναμική διεκδίκηση των πραγμάτων. Τώρα, αν θέλετε να συνεχίσω, υπάρχουν ομάδες οι οποίες θεωρώ ότι ναι μεν κατατάσσονται έτσι σε συζητήσεις προπονητικές ένα μεσαίο γκρουπ, όπως είναι ο Ηρακλής, η Μύκονος, η Καρδίτσα, αν θυμάμαι καλά, ο Κολοσσός Ρόδου. Είναι ικανές όμως, επειδή είδα κάποιες ομάδες από αυτές πρόσφατα στο τουρνά που έγινε
0: το για το φιλανθρωπικό τουρνά
1: Πλαούρο, ναι, στο Αγρίνιο, μου έκαναν πολύ θετική εντύπωση, οπότε θεωρώ ότι θα λειτουργήσουν ορισμένες από αυτές ως ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν. Άφησα για το τέλος τις δύο ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν και την Εσκαβδέ, ξέρετε, όπως είναι η Δόξα Λευκάδας και
0: ο Βίκος Ιωάννης
1: Φάλκονς. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η μάχη για την επιβίωση θα είναι πάρα πολύ σκληρή. Είναι νεοφώτιστες και καλούνται να προσαρμοστούν στους υψηλούς πλέον ρυθμούς, πάρα πολύ υψηλούς, στη GBL. Εδώ δεν θα πρέπει να αγνοούμε την παρουσία δύο πολύ καλών προπονητών κατά την άποψή μου, του Θοδωρή του Τερζή που τον έζησα κάποια στιγμή έτσι από κοντά στην Λευκάδα πέρσι, και το όχι ότι ήμασταν συνεργάτες, απλά μπόρεσα και παρακολουθώντας τις προπονήσεις του να αποκομίσω κάποια ωφέλη και φυσικά επιβεβαιώθηκα με την παρουσία και γενικότερη της Δόξας Λευκάδας στο πρωτάθλημα της Α2. Και φυσικά του Κώστα Γιαπλέ, ο οποίος είναι πολύ γνωστός προπονητής. Θεωρώ ότι αυτοί οι δύο θα είναι το μεγαλύτερο όπλο των συλλόγων για να διεκδικήσουν την παραμονή τους. Ειδικά στα παιχνίδια επιβίωσης, ξέρετε, που χρειάζονται χαρακτηριστικά, νοοτροπία νικητή και τεχνικοτακτικά χαρακτηριστικά, πιστεύω ότι αυτοί οι προπονητές είναι έτοιμοι να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην παραμονή και τον υποβιβασμό. Αυτή είναι μια γενική περιγραφή που εγώ έχω έτσι καταλήξει.
0: Κύριε Γράψη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε και για το νέο εγχείρημα, αυτό που κάνετε στη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, αλλά και για την άποψή σας όσον αφορά το νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League που είναι πρώτων πυλών. Να είστε καλά, εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Πανετολικό ΣΠΑΟΚ με τους Αγρινιώτες να καλούν για μαζική παρουσία στο γήπεδο στον αγώνα της Κυριακής. Για την αγορά εισιτήριου απαιτείται οι φίλαθλοι να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο αγώνες τα προηγούμενα χρόνια. Οι Θεσσαλονικείς δεν αιτήθηκαν εισιτήρια για την αναμέτρηση, καθώς μετά τα όσα συνέβησαν στο μάτς πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι κλήθηκαν να πληρώσουν βαρύτατο πρόστιμο ύψους 45.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, ΔΕΑΒ και αστυνομία εισηγούνται αρνητικά για παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι τόσο του κυπέλου με τον Ατρόμητο αλλά και αυτό του πρωταθλήματος την Κυριακή με το Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός που προχώρησε στην απόκτηση του Κώστα Θημιάνη που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται άμεσα στο Αγρίνιο για να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Πρώτη τετραετίας όταν είχε αποχωρήσει από την Ξάνθη είχε απασχολήσει έντονα τους Αγρινιώτες, ωστόσο κατέληξε στον Πανσεραϊκό, φόρεσε την φανέλα τη σεζόν 2023-24 της ομάδας των Σερών. Συνολικά στην καριέρα του έχει καταγράψει 137 συμμετοχές με 7 γκολ και 2 ασίστ, αγωνίζεται ως στόπερ αλλά και ως αμυντικό χαφ, θέσεις στις οποίες η ομάδα του Πανετολικού έχει ανάγκη μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Σατσιά. Θυμίζουμε ότι ο μέσος του Πανετολικού αποχώρησε τραυματίας από το μάτς με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, υποβλήθηκε σε μαγνητική, υπέστη ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης, θα κάνει συντηρητική θεραπεία. Αυτό όμως θα πάρει αρκετές εβδομάδες. Σήμερα έχουμε το μάτς κυπέλου ανάμεσα στον Προμηθέα 2014 και τον Απόλλωνα για την δεύτερη φάση. Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στις εγκαταστάσεις του Προμηθέας Park, ένα τοπικό ντέρμπι με μεγάλο ενδιαφέρον από το πατρινό μπασκετικό κοινό. Και η Παναχαϊκή στο μπάσκετ κάνει κάλεσμα στον κόσμο για κάρτες διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο που έρχεται. Μια ξεχωριστή βραδιά ετοιμάζουν απόψε ο Ατρόμητος Πατρών και η Αθλητική Ένωση Γλάφκος Έσπερος. Οι δύο σύλλογοι θα παρουσιάσουν τα ρόστερ τους για την νέα αγωνιστική περίοδο σε μια μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Ζαρουχλέικων στις 9 το βράδυ. Πρωταθλήτρια η ομάδα του Ατρόμητου Πατρών. Η Ένωση Γλάφκο Έσπερο πήρε την άνοδο στην Elite League. Το γιορτάζουν απόψε και πάμε και στην Παναχαϊκή η οποία θα δώσει το τελευταίο φιλικό με τον Εθνικό Πειραιός. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στις 5 πιθανότατα στο γήπεδο του Ταύρου. Θα είναι το τελευταίο σημαντικό τεστ εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος που ξεκινά στις 27 του μήνα, εκεί όπου η ομάδα της Παναχαϊκής θα αντιμετωπίσει τον Πανεγιάλιο. Η Παναχαϊκή που προχώρησε σε ακόμα μία μεταγραφή, απέκτησε τον Ζωζέ Ενταμάκ, ενισχύοντας έτσι την μεσαία της γραμμή. Την περασμένη σεζόν ο Καμερουνέζος βρέθηκε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναργιακού, με τον οποίο πραγματοποίησε 17 συμμετοχές σε Super League 2 και κύπελο Ελλάδας. Ευχάριστα είναι τα νέα όσον αφορά τον Αντίλ Ναμπί, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη διάθεση του Σπύρου Αντωνόπουλου. Μάλιστα θα μπορούσε να αγωνιστεί και στο παιχνίδι του κυπέλου, ωστόσο προφυλάχθηκε από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Να πούμε ότι έρχεται και το Super Cup Αχαΐας το Σάββατο, εκεί όπου θα παίξουν ο Ατρόμητος Πατρών πρωταθλητής με τον κυπελούχο Πανεγιάλιο στις 7
το απόγευμα, ένα μεγάλο τεστ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής και για τις δύο ομάδες, και να κλείσουμε με την συμμετοχή του πατρινού πυγμάχου, του Γιώργου Πλέα, που πλέον ανήκει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρίσκεται στην Σόφια, εκεί όπου θα διεξαχθεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θα αγωνιστεί στην κατηγορία των 60 κιλών με στόχο να πραγματοποιήσει μια ακόμα δυνατή εμφάνιση σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε από όλους όσοι εργάστηκαν, την Ειρήνη, την κυρία Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή που είχε τις μουσικές επιλογές και την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψήφη που θα εξασφαλίσει σήμερα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα καθορίσει την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές της υπερψήφισαν. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασία στη ΑΔΔΗ από αυτή την ώρα έως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική, στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίες οι φοιτητές που ζητούν μέτρα για το υψηλό κόστος της φοιτητικής στέγης και πλαφών στις τιμές των ενοικίων. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Νέα εκτείναξη των τιμών σήμερα στα 108 δολάρια το πετρέλαιο. Συνεχίζεται το ράλι ανόδου στα καύσιμα στα πρατήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύως και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν έκανε και μία συγκινητική αναφορά στο Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Πέθαναν ως ήρωες, τόνισε μετά την αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής. Οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους. Σε προληπτική εκένωση σχολικών μονάδων στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για την ασφαλή εξουδετέρωσή της σε διαφορετικό σημείο στις οδούς Γιαμπουδάκη και στις οδούς Φακιανάκη. Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη του τραγουδιστή και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση Μαζονάκη με εισαγγελική παρέμβαση για τους ελέγχους στο ιατρείο του Κολονακίου. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Απίστευτη ταλαιπωρία των επιβατών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών για την επίθεση σε βάρος συνομήλικού τους χθες το απόγευμα έξω από το σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός 45χρονου, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές για την απενεργοποίηση και απομάκρυνσή της. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς κανονικά πλέον εκτελούνται τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί στην ηλεκτροδότηση πλησίων του σταθμού Ευκλείδης. Υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό και η Σοφία Πακαλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία.
1: Η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό κράτησε περισσότερες από 5 ώρες εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση κοντά στο σταθμό Ευκλείδης, που επηρέασε από νωρίς το πρωί την ομαλή λειτουργία της γραμμής. Κατά τη διάρκεια της βλάβης, το τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη τέθηκε σε υποβαθμισμένη λειτουργία, καθώς η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στο υπόλοιπο δίκτυο τα δρομολόγια συνεχίζονταν κανονικά, ωστόσο τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Και αυτό συνέβη λίγο μετά τις 5.30 το πρωί, λίγο μετά την έναρξη των πρωινών δρομολογιών, προκαλώντας καθυστερήσεις και σημαντική συσσόρευση επιβατών στους σταθμούς. Οι επιβάτες που κινούνταν στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν μετεπιβίβαση προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη στο σταθμό Ανάληψη, όπου από νωρίς το πρωί καταγράφηκε μεγάλη συγκέντρωση κόσμου, όπως πιστοποίησαν και οι δεκάδες αναρτήσεις που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιβάτες αποβιβάζονταν από τους σειρμούς και περίμεναν τον επόμενο για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Μεγάλη αναμονή και συσσόρευση επιβατών παρατηρήθηκε στο σταθμό Πανεπιστήμιο, όπου το επιβατικό κοινό έπρεπε να περιμένει γιατί δεύτερη μετεπιβίβαση. Οι καθυστερήσεις επηρέασαν τη συνολική διάρκεια των μετακινήσεων, καθώς επιπλέον στις ώρες που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, που ήταν ώρες αιχμής, με τους περισσότερους επιβάτες να μετακινούνται στο χώρο εργασία τους ή με παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Τα σημαίνα προβλήματα έχονται να προσθεθούν στις διαμαρτυρίες που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες από επιβάτες για τους αυξημένους χρόνους αναμονής που καταγράφουν το τελευταίο διάστημα στους σταθμούς Νέα Ελβετία και Βούλγαρη. Οι αναφορές για ΡΕΗ, ΔΕΗ, έλευση των σειρμών έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες, με επιβάτες που αναφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται να περιμένω ακόμη και πάνω από 10 λεπτά επιπλέον. Εκτός λειτουργίας βρίσκονται συχνά οι κυλιόμενες σκάλες, όπως το σταθμό Ευκλείδης, που εντοπίστηκε το πρόβλημα στα ηλεκτρονικά συστήματα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να συνεχίσουμε εμείς και να συνδεθούμε με την αίθουσα Σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Καθώς, Μπέλα, είχαμε τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην Σύνδο κοντά.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο, λοιπόν, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, μετά τη σύγκρουση φορτηγού Μενταλίκα μεταξύ των κόβων Σύνδου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νταλίκα φέρεται να ήταν ακινητοποιημένη λόγω των έργων ασφαλτόρστρωσης που εξελίσσονται από το πρωί στην Παθέ και το φορτηγάκι έπεσε από πίσω. Τραγικό αποτέλεσμα από τη σύγκρουση να χάσει τη ζωή του οδηγός του φορτηγού που έπεσε πάνω στην Νταλίκα. Άλλα δύο τροχαία, να πούμε, συνέβησαν στο ίδιο τμήμα του δρόμου σήμερα με υλικές μόνο ζημίες. Από το πρωί, όπως και χθες, σχηματίζονται στο σημείο ουρές αυτοκινήτων λόγω αυτών των έργων ασφαλτόστρωσης στο δρόμο.
0: Μάλιστα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό με τις παρατεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εκκρεμότητες στην αδειοδότηση των σειράγκων, επαναφέρει το ΤΕΕ Υπήρου, ζητώντας από το Υπουργείο Υποδομών συγκεκριμένες απαντήσεις για την ασφάλεια, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αλλά και το κόστος που προκύπτει για το ελληνικό δημόσιο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, το ρεπορτάζ έχει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι πράγματι. Το ΤΕΕ Υπήρου επανέρχεται με νέα επιστολή του 5 μήνες μετά την πρώτη του επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών τον Απρίλιο, επισημένοντας ότι ακόμα δεν έχει λάβει απαντήσεις. Όπως είπε, ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για το ποιες για τις μη αδειοδοτημένες σύραγγες άνω των 500 μέτρων, τις εργασίες που απαιτούνται, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των εργασιών, αλλά και για το ποιος επιβαρύνεται οικονομικά, ο παραχωρησιούχος ή το δημόσιο. Θέτει επίσης το ζήτημα των διοδίων, τα οποία είναι αυξημένα από την 1η Ιανουαρίου, αλλά και των απαλλαγών για τους τοπικούς χρήστες, απαλλαγές οι οποίες αναμένεται να σταματήσουν στο μέσον του 2027. Να πούμε ότι προχθές, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, ανέφερε ότι οι εργασίες αναβάθμισης στις 69 σύραγγες μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 36 μήνες, συνδέοντας τις ρυθμίσεις τις κυκλοφοριακές με τις απαιτήσεις αδειοδότησης. Για τη μεν αύξηση των διοδίων, είπε ότι προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης και δεν μπορεί να γίνει τίποτα γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού αμφισβητούν την εικόνα αυτή. Λένε ότι ως το Δεκέμβριο του 2025 είχε υλοποιηθεί το 90% των εργασιών που είχε ζητήσει η Διοικητική Αρχή σειράγκων, ενώ 16 σύραγγες που είχαν δοθεί στην κυκλοφορία πριν το 2027 δεν υπάγονται, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Τώρα, όλα αυτά αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα, αφενός τι άλλαξε μετά την παραχώρηση και η Εγνατία δεν είναι πλέον ασφαλής και απαιτούνται όλα αυτά τα εκτεταμένα μέτρα μονοδρομήσεων, αλλά και τους οδηγούς με την απορία γιατί πληρώνουν ακριβότερα διόδια για ένα δρόμο που θυμίζει εργοτάξιο και όχι αυτοκινητόδρομο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα στην τεράστια αύξηση των διοδίων της Εγνατίας Οδού και στην ασφάλεια των οδηγών, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος μεταφορών Υπήρου και Κέρκυρας, Αλέξανδρος Μπαλακέρας. Όπως είπε, από την Ηγουμενίτσα μέχρι και τα Γρεβενά η Εγνατία Οδός είναι μονοδρομημένη, όπως και μετά τις σύραγγες στο ύψος του Πολυμήλου πριν τη Βέρεια, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται και αύξηση των διοδίων ύψους 400%. Ας τον ακούσουμε.
4: Από 1η-1η του 2026 η Εγνατία πλέον από δημόσιος αυτοκινητόδρομος έχει περάσει στον παραχωρησιούχο. Εννοούμε την Τέρνα που είναι μέτοχος σε αυτό τον παραχωρησιούχο. Λοιπόν, και από εκείνη την ημέρα και μετά έχουμε μια τεράστια αύξηση των διοδίων. Ένα ζήτημα κέριο είναι το ζήτημα της ασφάλειας, πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ένα δεύτερο ζήτημα για εμάς τους επαγγελματίες οδηγούς είναι η παραβίαση των οδηγών που αναγκαζόμαστε να προβούμε, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε μετά από 4,5 ώρες οδήγηση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα διάλειμμα 45 λεπτών. Αν αυτό προκύπτει στο διάστημα αυτό που είναι μονοδρομημένο, προφανώς είναι αδύνατον να γίνει το διάλειμμα. Από την Ηγουμενίτσα, δηλαδή από την έξοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας μέχρι και τα Γρεβενά, είναι σχεδόν όλο μονοδρομημένο. Από εκεί και πέρα είναι οι σύραγγες που είναι στο ύψος του Πολυμήλου, δηλαδή πριν τη Βέρεια, όπως κατευθυνόμαστε για Θεσσαλονίκη, και υπάρχουν και κάποια κομμάτια μετά τη Θεσσαλονίκη. Αναλόγως με τις ημέρες, γιατί θα ήθελα να σας επισημάνω ότι με την παράδοση της Ε65, η οποία συναντάται με την Εγνατία λίγο μετά τα Γρεβενά, ένας χρόνος που καθημερινά προστίθεται, γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα. Είχαμε ένα ατύχημα ενός που οδήγησε στο θάνατο ενός συναδέλφου που εργαζόταν στην Εγνατία Οδό, προστίθεται μία ώρα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προβλέπεται μια αύξηση ύψους 400%, δηλαδή πενταπλασιασμός και πλέον των διοδίων. Ωστόσο, εδώ γίνονται μερικά πολύ σοβαρά ερωτήματα. Η πολιτεία λέει ότι αυτές οι σύραγγες έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από το 2007. Άρα, από το 2007 μέχρι το 2026, η πολιτεία ήξερε ότι αυτές οι σύραγγες δεν έχουν πιστοποιηθεί και επί 19 χρόνια, 20 χρόνια, 2 δεκαετίες περίπου, οι χρήστες της Εγνατίας Οδού διένυαν την Εγνατία Οδό με κίνδυνο. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή τα κομμάτια τα μονοδρομημένα εντός και εκτός σειράγων δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς από το ένα ρεύμα είναι ασφαλή και από το άλλο ρεύμα δεν είναι ασφαλή.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του βρέφους που κακοποιήθηκε από τη 18χρονη μητέρα του και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου νοσοκομείου στο Ηράκλειο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αποκαλύψεις της οργάνωσης, το χαμόγελο του παιδιού, η μητέρα του βρέφους υπήρξε θύμα κακοποίησης από 4 ετών. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι το 18 ημερών βρέφος νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στο Βενιζέλου νοσοκομείο, στην ΜΕΘ νεογνών του νοσοκομείου, μετά τη μεταφορά του εκεί από το νοσοκομείο Χανίων, όπου το μετέφεραν, το πήγαν στη διάρκεια της ημέρας η μητέρα με τον πατέρα του, με τον πατέρα της. Είναι κρίσιμη, σταθερά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του. Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δανδουλάκης, το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει επιδείνωση από την εγκεφαλική αιμορραγία και τις κακώσεις που υπέστη από την μητέρα του. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει, σύμφωνα με τον κύριο Δανδουλάκη, ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την κατάστασή του και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να ξεφύγει τον κίνδυνο. Βεβαίως υπάρχει το άλλο το θέμα, το οποίο βεβαίως θα το δουν στην πορεία, εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, τι βλάβες μπορεί να έχουν προκαλέσει οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί το νεογνό στην εγκεφαλική λειτουργία. Το αλαβέως αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουν στη συνέχεια. Τώρα, έχουμε αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν σε σχέση με τη ζωή που έχει βιώσει αυτό το παιδί, αυτή 18χρονη μητέρα από την ηλικία των 4 ετών. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού αναφέρει ότι είχε λάβει καταγγελία για κακοποίησή της όταν ήταν 4 ετών, ενώ το 2022 είχε εμπλακεί σε υπόθεση που αφορούσε την ιατρική της ταξιολόγηση. Συγκεκριμένα το 2013 ο οργανισμός, όπως αναφέρει, είχε λάβει μια ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά, σύμφωνα με την οποία το 4χρονο κοριτσάκι, που είναι βέβαια σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Αξιολογήθηκε η αναφορά, προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Και αυτό το οποίο επισημαίνει το χαμόγελο του παιδιού είναι ότι δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβάζει τις αρμόδιες αρχές. Και το 2022 βρήκε πάλι μπροστά της, πάλι μπροστά του το χαμόγελο του παιδιού, μια άλλη, άλλο ένα περιστατικό με το 14χρονο τότε κορίτσι. Κλείθηκε να μεταφέρει το παιδί από το νοσοκομείο όπου φιλοξενεί το κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, χωρίς να έχει παραπάνω στοιχεία σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παιδί. Πάντως, περιμένουμε να δούμε τι θα πει η 18χρονη αύριο που θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Χανίων. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή της είναι, η ψυχολογική της κατάσταση είναι πολύ επιβαρημένη. Αυτό δηλαδή είναι το οποίο λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που υπάρχουν από τα Χανιά. Και βεβαίως είναι πολλά τα ψυχολογικά προβλήματα και μια έτσι, σοβαρή επιλόχια πλέον, σε μια σοβαρή επιλόχια κατάθλιψη στην οποία βρίσκεται μετά τη γέννηση του παιδιού της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών, για την επίθεση σε βάρος συνομήλικου τους χθες το απόγευμα, έξω από σχολικό συγκρότημα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχει περισσότερα. Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι σε έξω από σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ύστερα από καταγγελία 17χρονου, ο οποίος είπε ότι ξυλοκοπήθηκε, συνελήφθησαν ένας 16χρονος, ένας 17χρονος, ενώ αναζητείται ένας 17χρονος ακόμη. Σύμφωνα με την καταγγελία, τον ξυλοκόπησαν όταν τους παρατήρησε επειδή πετούσαν πέτρες. Γιατί πετάτε πέτρες, δεν χτυπήσετε κανέναν. Φέρετε να τους είπε και οι ίδιοι του επιτέθηκαν, τον εξήβρισαν, αλλά και τον χτύπησαν με γροθές και με κλωτσιές ακόμη και στο κεφάλι, όπως υποστηρίζει. Οι συλληφθέντες από την πλευρά τους αρνούνται ότι έτσι έγινε το περιστατικό, μιλούν για συκοφαντίες και ψεύδι. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των δύο που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου, έργο εξίδρυση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και τους παρέπεψε να δικαστούν στο μονομερές δικαστήριο ανηλίκων σε τακτική δικάσιμο και τους άφησε ελεύθερους. Η διαδικασία θα κινηθεί σε τακτική βάση και για τον τρίτο κατηγορούμενο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 45χρονου υπηκόου Ρουμανίας, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους σε απόσταση περίπου 12 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά της Κεφαλονιάς. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ανδρέα.
7: Στην παραλία λοιπόν Αράγια, στον πόρο της Κεφαλονιάς, έχει βρεθεί ένα σκάφος το οποίο είναι αναποδογυρισμένο, έχει ξεβραστεί στη συγκεκριμένη παραλία και έχει στηθεί από το πρωί επιχείρηση προκειμένου να ανασυρθεί το σκάφος και να δουν αν είναι αυτό το οποίο έχει εμπλοκή με το περιστατικό. Είναι το σκάφος το ίδιο το οποίο ανετράπη χθες το πρωί, νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς ή αν θέλετε βορειοδυτικά της Κυλλήνης, όπως δόθηκε αρχικά το περιστατικό. Μένει να δουν τώρα οι αρχές εάν είναι το συγκεκριμένο σκάφος. Να πούμε ότι χθες διεσώθη από παραπλέοντα πλοία ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες του σκάφους, ένας 26χρονος. Ωστόσο ο 45χρονος Ρουμάνος, ο οποίος ήταν και ο χειριστής του σκάφους, αγνοείται ακόμα από χθες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.

0: Τώρα, ένα νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα θα μας ενημερώσει. Τάμη.
1: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά η Δυτική Μακεδονία πλήττεται από την ζωονόσο που έχει καταστρέψει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, την κτηνοτροφία στην περιοχή. Ελάχιστες ήταν οι μονάδες που είχαν απομείνει και δραστηριοποιούνταν στον τομέα της κτηνοτροφίας και αυτές τα τελευταία δύο χρόνια τις έχουν χτυπήσει ζωονόση, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ακόμα ένα ύποπτο κρούσμα έκανε την εμφάνισή του σε τοπική κοινότητα της περιοχής του Αμιντέου. Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που διενήργησαν οι αρμόδιοι της κτηνιατρικής υπηρεσίας Φλόρινας και τα δείγματα που ελήφθησαν, έτσι ώστε να ξέρουμε αν όντως είναι η ζωονόσος της ευλογιάς. Ήδη η Δυτική Μακεδονία από την ευλογιά που βρέθηκε στην περιοχή της Καστοριάς βρίσκεται υπό επιτήρηση και υπάρχουν μέτρα που τηρούνται στην Δυτική Μακεδονία για την αποφυγή της μετάδοσης της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. Ωστόσο όμως για άλλη μια φορά οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν στους κτηνοτρόφους τα απαραίτητα που πρέπει να τηρούνται και από τη δικιά τους την πλευρά για την ασφάλεια των κτηνοτροφικών μονάδων αλλά και την αποτροπή της μεταφοράς της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου τώρα απορρίφθηκε η απόφαση για διακοπή των θανατώσεων των ζώων που έχουν προσβληθεί από αυθόδη πυρετό, την οποία είχε λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Να πάμε στη Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Ήταν μια απόφαση που αναμενόταν έτσι κι αλλιώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους κτηνοτρόφους που είχαν συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε μια έτσι πολύ ταραχώδη συνεδρίαση. Είχε αποφασίσει το σταμάτημα τότε των θανατώσεων, αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί και έτσι κρίθηκε η νομιμότητα της απόφασης χθες το μεσημέρι και αποφασίστηκε η συνέχιση του θανατώσεων. Αυτό άλλωστε ήταν και κάτι το οποίο είχε δημιουργήσει την αντίδραση από το Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει τότε, το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει ότι μια τέτοια απόφαση ενδείκεται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Τώρα, από την πλευρά τους, ο Παρισβιακός Σύλλογος Πρωτογενούς Τομέα ζητά τον επανέλεγχο των εκτροφών που κρίθηκαν τα ζώα τους θετικά στον αυθόδη πυρετό και είναι επισφαλή τα αποτελέσματα. Και τούτο γιατί αποφασίστηκε η αντικατάσταση της ηγεσίας της διεύθυνσης της ιατρικής, οπότε τονίσουν ότι με δεδομένου ότι τα συνεργεία ήταν πολύ λίγα τότε και ότι μπορεί η χνηλάτιση να μην έγινε με το σωστό και δεδειγμένο τρόπο, θα ήθελαν να ξαναεπαναληφθούν χωρίς να αμφισβητούν τα αποτελέσματα στο εργαστήριο αναφοράς. Επίσης, ζητάει να προστατευτεί η αυτόχθονη φύλη του προβάτου της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Να παραμείνουμε εμείς στον αγροτικό κόσμο και μετά την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό που έχουμε στην Λέσβο και την ευλογιά στο Αμίντεο. Να πάμε τώρα στην υποβολή των δηλώσεων των αγροτών μέσω του ΟΣΔΕ που έχουν ανακύψει σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλία. Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί συνολικά δεν ξεπερνούν το 2% σε σύνολο 630.000 δηλώσεων, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους αγρότες, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο σύσκεψης χθες το απόγευμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας για αυτό το θέμα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έχουν σχέση βεβαίως και με το κτηματολόγιο, την ταυτοποίηση μέσω του κτηματολογίου των αγροτεμαχίων, το monitoring, δηλαδή την δορυφορική αποτύπωση των αγροτεμαχίων που δηλώνουν οι αγρότες. Είχαν αντιμετωπιστεί και την περσινή περίοδο τα αντίστοιχα προβλήματα, αλλά φέτος, από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί έχουμε για πρώτη φορά την εφαρμογή της πλατφόρμας MyAgro, για την οποία δόθηκαν και κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξη και τροφίμων και την ΑΔΕ. Τώρα, στην πράξη, όπως είπες και εσύ, λιγότερο από το 2% από τις 630.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί, μόλις 11.000 δηλώσεις από τους αγρότες σε επίπεδο επικράτειας. Στην Θεσσαλία είναι περί τις 87.000 δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν. Γίνεται με ρυθμό χελώνας. Το Υπουργείο έχει δώσει βεβαίως μια παράταση. Μόλις χθες ανέφερε ότι μέχρι και η σχετική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, με την υποβολή των δηλώσεων, οι αγρότες τέλειο Οκτωβρίου θα πάρουν την προκαταβολή της επιδότησης. Είναι χρήματα που τα χρειάζονται βεβαίως για να κινηθούν σε μια περίοδο που υπάρχει μια γενικότερη οικονομική στενότητα. Λοιπόν,

0: συγκεκριμένα προβλήματα που, όπως είπαμε, έχουν να κάνουν σχέση και με το θυματολόγιο και με την ταυτοποίηση, και υπάρχουν και περιπτώσεις βεβαίως όπου αν δεν γίνεται ταυτοποίηση μέσω του θυματολογίου, συστήνεται να μην υποβληθεί καθόλου η δήλωση. Δηλαδή, αν έχει το δικαίωμα ένας αγρότης που καλλιεργεί να λάβει τη σχετική επιδότηση για την καλλιέργεια βεβαίως που θα κάνει μέσα στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Είναι πολλά και σύνθετα τα προβλήματα, είναι μεγάλη η δυσφορία, και βεβαίως θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που ανακοίνωσε η ΑΔΕ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Η εικόνα είναι δύσκολη. Θα δούμε στην πράξη βεβαίως τι θα γίνει και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί η δυσφορία και των αγροτών είναι πολύ μεγάλη και φουντώνει ακόμη περισσότερο μέσα από συγκεκριμένα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και έχουν σχέση βεβαίως με χρήματα που δικαιούνται για εκτάσεις που καλλιεργούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την κάλυψη του αυξημένου κόστου ζωοτροφών μετά την έκδοση της σχετικής ΚΙΑ έως τέλος Σεπτεμβρίου, όπως ανέφερε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Κοζάνης Καλλιόπης Βέτα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υφυπουργός παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου της περιοχής, τόσο για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος, όσο και για την επιβάρυνση από το κόστος των ζωοτροφών. Ειδικότερα, όπως είπε, για την υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποζημιώθηκαν το 25 με 237.000 ευρώ και πλέον για 1.071 ζώα, ενώ για το 26 έχουν δοθεί 164.545 ευρώ και αναμένεται νέα πληρωμή έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, για την απώλεια εισοδήματος από τα 28 εκατομμύρια ευρώ που καταβλήθηκαν πανελλαδικά τον Δεκέμβριο του 25 στη Δυτική Μακεδονία, χορηγήθηκαν 79.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 26 στο πλαίσιο της νέας έκτακτης στήριξης ύψους 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έλαβε επιπλέον 41.000 ευρώ για 5 εκμεταλλεύσεις, ενώ θα ακολουθήσει στήριξη και για το δεύτερο εξάμηνο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζωοτροφές. Για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών του 25 καταβλήθηκαν στους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας 1 εκατομμύριο και πλέον ευρώ, ενώ δρομολογείται η νέα πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους. Το Υπουργείο τόνισε ο κ. Καβαδάς προχωρά στην ενίσχυση των μέτρων 2 ασφάλεια και ήδη από τα μέσα Ιουνίου έχει ζητήσει από όλους τους περιφερειάρχες να υποδείξουν σημεία για την κατασκευή και λειτουργία απολυματικών μέσων, ενώ έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα στην Καβάλα ανοίγει αυτή την εβδομάδα με τα επίσημα εγκαίνια του αεροδρομίου Λιβύα στον Αμυγδαλεώνα, τα οποία συνδυάζονται με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Τασούλα.
3: Και μάλιστα, Βίκυ, το τριήμερο αυτό, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή με Κυριακή, θα έχει δύο διαφορετικές όψεις. Η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στο θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ Σαββατοκύριακο οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους και θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Η επίσημη τελετή των εγγενείων θα γίνει την Παρασκευή σε κλειστό κύκλο προσκεκλημένων, παρουσία σύμφωνα με την Εγνατία Aviation υψηλόβαθμων κυβερνητικών και ευρωπαίων αξιωματούχων, θεσμικών εκπροσώπων και κορυφαίων στελεχών του αεροπορικού κλάδου από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Και την ίδια ημέρα θα εγκαινιαστεί στις εγκαταστάσεις του Λιβύα και το νέο δορυφορικό γραφείο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Υπάρχει ακόμα στο πρόγραμμα της Παρασκευής και ένα φόρο.

0: για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αεροπορικής εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες και το μέλλον του κλάδου. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, το ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό είναι το Σαββατοκύριακο, που αλλάζει χαρακτήρα το αεροδρόμιο και ανοίγει τις εγκαταστάσεις του σε μικρούς και μεγάλους, που θα μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους, να γνωρίσουν δραστηριότητες, με την πιο εντυπωσιακή εμπειρία του διημέρου να είναι η δυνατότητα να πετάξουν οι επισκέπτες με προσομοιωτές πτήσεις F-16 και F-35 της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και με τους προσομοιωτές της Εγνατή Aviation. Και το βράδυ του Σαββάτου ένα μεγάλο πάρτι με DJ, μετατρέποντας για μια βραδιά το Λιβύα σε χώρο μουσικής και διασκέδασης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Τη Συμφωνία για την έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία μονάδος βραχίας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
2: Ναι, ήταν η συνάντηση που είχε, θα λέγαμε, με την ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία, έδωσε την αφορμή στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να ανακοινώσει εκεί ότι ξεκινά επί της ουσίας η διαδικασία για τη δημιουργία ογκολογικής μονάδας ημερήσιας φροντίδας στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, που θα καλύπτει βέβαια ολόκληρη την Ηλία. Ήταν μια συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας, τον κύριο Φιλόπουλο, Ευάγγελο Φιλόπουλο, και τον πρόεδρο και την γραμματέα του παραρτήματος της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας στην Ηλία, τον κύριο Παναγιώτη Θανόπουλο και την κυρία Βάλια Μπερτσάτου. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε να υπάρξει η ανάλογη συνεργασία, να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση της μονάδας. Είχε προηγηθεί πάλι τέτοια συνάντηση, όπου είχε εκφραστεί το αίτημα της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας σε αρχικό στάδιο. Και φαίνεται ότι αυτό το θέμα δρομολογείται ουσιαστικά πλέον, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι είχε προηγηθεί και μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή σε ερώτηση τριών βουλευτών για το αν τελικά θα γίνει τέτοια μονάδα ή όχι στην Ηλία, και τότε είχε πει ότι η έκτη υγειονομική περιφέρεια είχε δώσει το πράσινο φως για να γίνει αυτή η μονάδα, είχε δηλαδή θετική εισήγηση και από την υγειονομική περιφέρεια. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αλλάξουν οι οργανισμοί λειτουργίας των τριών νοσοκομείων της Ηλίας για να υποδεχτούν αυτή τη μονάδα, δηλαδή για το προσωπικό, για τις θέσεις εργασίας, για τους εξοπλισμούς και όλα αυτά. Χρειάζεται τροποποίηση των κανονισμών, των οργανισμών λειτουργίας. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, επί της ουσίας θα ξεκινήσει και η έναρξη για την ίδρυση της μονάδας στην περιοχή μας, η οποία είναι πολύτιμη ως παρουσία και ως λειτουργία εδώ για τους καρκινοπαθείς μας, που αναγκάζονται μέρα παραμέρα με δικά τους οχήματα, με λεωφορεία, με ό,τι μέσο μπορούν, να πηγαίνουν στην Πάτρα να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους, τις χημειοθεραπείες τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν στοχεύει η λειτουργία αυτής της μονάδας, να δώσει τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία των συνανθρώπων μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων σε οικοπαιδικό χώρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ο Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μετά από 4 ώρες που έχει διαρκέσει αυτή η επιχείρηση απομάκρυνσης και ουσιαστικά αφενεργοποίησης της συγκεκριμένης βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τώρα βρισκόμαστε, όπως φαίνεται, στο τελικό στάδιο, διότι ήδη βλέπουμε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίοι θα συνοδεύσουν το ειδικό, το στρατηγικό μάλλον τζιπ, το οποίο θα μεταφέρει τη συγκεκριμένη βόμβα, η οποία ήδη έχει απομακρυνθεί από τον οικοπαιδικό χώρο, για να τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο εκτός της πόλης. Όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι στην εξέλιξη των οικοπαιδικών εργασιών ενός ιδιώτη βρέθηκε ένα σιδερένιο αντικείμενο, μεγάλο σιδερένιο αντικείμενο, σε αυτόν τον οικοπαιδικό χώρο. Κλήθησαν οι αρχές, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κλήθη κλιμάκιο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Πυροτεχνουργών για να επιληφθεί του θέματος και ξεκίνησε η επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυσης της βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο σημείο. Είναι μια διαδικασία που κρατάει αρκετές ώρες, διότι τηρείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Να σας πω ότι εκενώθηκε χώρος, εκενώθηκαν τα κτίρια. Μάλλον έκλεισαν οι δρόμοι σε ακτίνα 300 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το οικόπεδο. Εκενώθηκαν τα κοντινά κτίρια. Όσοι κάτοικοι δηλαδή έμειναν κοντά στο σημείο έχουν αδειάσει το σπίτι για προληπτικούς λόγους. Ενώ εκενώθηκαν επίσης και 4 σχολεία κοντά στο χώρο, στον οικοπαιδικό αυτό χώρο. 2 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία εκλήθησαν οι γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σημείο επίσης για προληπτικούς λόγους. Οπότε ξεκίνησε η διαδικασία της απενεργοποίησης και της απομάκρυσης της βόμβας αυτής του Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο οικοπαιδικό χώρο. Όλα κίνησαν ομαλά, δεν υπήρχε κάποιο απρόοπτο και τώρα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Είμαστε στην φάση που αναμένεται να φορτωθεί ουσιαστικά η βόμβα πάνω στο στρατιωτικό τζιπ και να τη μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο εκτός της πόλης των Χανίων. Βίκυ.
1: Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία στην Κέρκυρα, με μόλις μισή ώρα ισχυρής βροχόπτωσης να είναι αρκετή για να πλημμυρίσουν δρόμοι και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία αλλά και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Την ίδια ώρα εντυπωσιακές είναι εικόνες από δύο μάλλον δεν πρόκειται να το πω αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπλοκάρει. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους της πόλης σε ποτάμια, με προβλήματα να καταγράφονται στο δρόμο του αεροδρομίου, στα τρία γεφύρια, στη σπηλιά, αλλά και στο κόμβο προς τη Λαϊκή Αγορά. Είναι σημεία που κάθε φορά που βρέχει έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οχήματα και πεζοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ τα βουλωμένα φρεάτια δυσκόλυψαν ακόμη περισσότερο την απορροή. Στη σπηλιά, μάλιστα, έσπασε αγωγός με αποτέλεσμα να σηκωθεί τμήμα του οδοστρώματος, η τροχέα έσπευσε στο σημείο και τοποθέτησε κόνους για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Όπως είπες και εσύ, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα δεν επέτρεψε σε τρεις διεθνείς πτήσεις από Πράγα, Ντίζελντορφ και Ρίγα να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, με τα οροσκάφη να κατευθύνονται σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης πάνω από το Μαθράκι. Δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή, δημιουργώντας ένα επιβλητικό θέαμα. Οι στροβιλώδεις σχηματισμοί υψώθηκαν κάτω από τα βαριά σύννεφα την ώρα που ισχυρές καταιγίδες σάρωναν το βορειοδυτικό Ιόνιο. Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες και αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση της κακοκαιρίας. Και όλα αυτά με την ηλεκτρική δραστηριότητα να είναι ιδιαίτερα έντονη. Τίποτα με την καταγραφή του Μετεό Κόρφου, περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στο Ιόνιο από τις 5 παρα 10 έως τις 9 παρα 10 το βράδυ, Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα, και να παραμείνουμε εμείς σε παρόμοιο θέμα, καθώς στην Μεσσηνία το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε και έθεσε τα θέματα, τα αντιπλημμυρικά έργα, τους καθαρισμούς των ρεμάτων, επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη τώρα του φθινοπόρου αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων. Η Μαρία Τομαρά τώρα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
6: Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε συντονισμός όλων των υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στους καθαρισμούς ρεμάτων και φρεατίων, στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και στη συνέχιση της αυξημένης επιτήρησης για την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς η αντιπυρική περίοδος του καλοκαιριού ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Σημαντική αναβάθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αναμένεται να αποτελέσει η εγκατάσταση καμερών και αισθητήρων σε σχεδόν όλα τα ποτάμια και τα ρέματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος που θα παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορεί να δίνει προειδοποιήσεις όταν η στάθμη των νερών ανεβαίνει επικίνδυνα ή όταν καταγράφονται συνθήκες που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης θεωρείται σημαντική για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Στη συνεδρίαση τέθηκε επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού των υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων, καθώς εκκρεμεί η διάθεση υλικών στους εθελοντές με την παράδοση του εξοπλισμού να προγραμματίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων ύψους 300.000 ευρώ, ενώ προγραμματίζεται και νέα εργολαβία με στόχο να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Άμεσο τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση των υπηρεσιακών λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ζητά επιτακτικά, μεταξύ άλλων, η Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σε ανακοίνωση καταγγελία της κάνει λόγο για επανειλημμένες βλάβες εν κινήσει αυτών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για επανειλημμένα σοβαρά περιστατικά μηχανικών βλαβών σε υπηρεσιακά λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, τα οποία έθεσαν και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επιβενώντων μελών της, κάνει λόγο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης σε ανοιχτή επιστολή, παύλα καταγγελία, που απευθύνει προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και δια αυτής και προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην ίδια επιστολή εμπεριέχεται και καταγγελία για συστηματική παραβίαση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και δεδομένων όλων αυτών, η όλη κατάσταση χαρακτηρίζεται επικίνδυνη. Προς επίρρωση δε των καταγγελωμένων, αναφέρεται συμβάν που έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν το λεωφορείο με το οποίο Δημιουργία Υποστήριξης μετέβαινε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε βλάβη, ακινητοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από λεωφορείο προερχόμενο από τη Δράμα, το οποίο όμως επίσης παρουσίαζε εικόνα αναξιοπιστίας σύμφωνα με την καταγγελία, με πρόβλημα στο τιμόνι και στην τροφοδοσία καυσίμου, με βλάβη στο σύστημα παροχής αέρα στο κάθισμα του οδηγού, με συνέπεια την αδυναμία εκκίνησης, η οποία ξεπεράστηκε με αυτοσχέδια απομόνωση της βλάβης από τον οδηγό, καθώς και με απουσία κλιματισμού. Δοθέντων τούτων, Βίκη, καθώς και ενόψει σχετικών διατάξεων, το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών ζητά μεταξύ άλλων άμεσο και καθολικό τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση του συνόλου του στόλου των λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Σταδιακή απόσυρση των παλαιών άνω της 15ετίας οχημάτων και προμήθεια νέων και θέσπιση υποχρεωτικού τσεκλίστ των λεωφορείων πριν τη χρήση τους με δικαίωμα άρνησης παραλαβής τους από τους οδηγούς, ψηφιακού βιβλίου βλαβών ανά όχημα και τεχνικού ασφαλείας με μηνιαίες αναφορές. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη Ρόδο ο τουρίστας πληρώνει και ο φοιτητής περισσεύει, υποστήριξαν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
8: Γεια σας. Ναι, και όσο και αν δεν ακούγεται όμορφα αυτό, Βίκη, δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Έτσι όπως μας την εξέφεσαν χθες φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέλοντας να αναδείξουν το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης, γιατί στη Ρόδο πρέπει να σας πω ότι ενώ έχουμε τρεις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάθε χρόνο είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών που μπαίνουν και στις τρεις αυτές σχολές, δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς, σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Ρόδος, τα σπίτια είναι λίγα, τα σπίτια που μπορεί να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση και δίσε φοιτητές. Είναι λίγα και οι τιμές τους βέβαια είναι πολύ υψηλές, ενώ υπάρχει και η άλλη περίπτωση, των Airbnb δηλαδή, αλλά τα οποία διατίθενται για πολύ λίγους μήνες, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη σεζόν και προφανώς και αυτό δεν εξυπηρετεί τους φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενοικιάζει κάποια ξενοδοχεία προκειμένου να ανακουφίζει κάποιος κάπως το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής εστίας, αλλά ούτε και αυτά επαρκούν. Έτσι λοιπόν οι φοιτητές θέλησαν να αναδείξουν χθες αυτό το πρόβλημα. Είναι κατά κανόνα από άλλες περιοχές της χώρας, ναι. Νέοι φοιτητές που έρχονται εδώ. Εάν βρουν σπίτι, ο μέσος όρος του ενοικίου είναι τα 600 ευρώ το μήνα. Μαζί με τους λογαριασμούς αυτό ανεβαίνει σίγουρα στα 700 ευρώ. Και βέβαια μετά θα πρέπει να προσθέσει κανείς το σούπερ μάρκετ και όλα όσα χρειάζεται ένας φοιτητής για να περάσει. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα. Τώρα, ναι, προφανώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση βεβαίως.
1: Θα δούμε λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει έτσι και αλλιώς και στο επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο Μαλαγάρι της Σάμου αναμένεται να φτάσουν σήμερα από την Κρήτη 197 πρόσφυγες και μετανάστες για καταγραφή και εν συνεχεία για μεταφορά στην ενδοχώρα. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρεις, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που θα μεταφερθούν εδώ για να γίνει η καταγραφή, λόγω του ότι έχουμε τεχνογνωσία, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται το Υπουργείο. Βεβαίως, μέχρι σήμερα τα συμφωνηθέντα τηρούνται, δηλαδή όσοι έρχονται τόσοι και φεύγουν. Η παραμονή στο νησί είναι προσωρινή, λοιπόν. Θα μεταφερθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή αποκλειστικά για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών καταγραφής. Μετά την ολοκλήρωση θα πάνε στην ενδοχώρα την ίδια ώρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, νέα αναχώρηση σημαντικού αριθμού μεταναστών από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου αναμένεται το ίδιο διάστημα. Πρόκειται για άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία καταγραφής και πρόκειται να μετακινηθούν προς την ενδοχώρα. Συνεχίζει τώρα αυξήσεις και αναχωρήσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό των αρμόδιων αρχών για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με στόχο η παραμονή όσων μεταφέρονται στη Σάμου να περιορίζεται στο απαραίτητο από.
1: Στα απολύτως
9: απαραίτητα, τα οποία όπως είπαμε χρειάζεται για να γίνουν οι καταγραφές αυτές. Να κλείσω, 114 άτομα είναι από το Ηράκλειο, 83 από την Ιερά Πέτρα, συνολικός αριθμός 197. Θα έρθει το πλοίο περίπου στις 4 η ώρα το απόγευμα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή Κλίμα Δωρίδας στη Φωκίδα. Με απολογισμό ένα νεκρό και δύο τραυματίες, ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
10: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα λοιπόν στο συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνου έχουμε να συμβαίνουν αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά μιας οικογένειας που επέβαινε σε ένα όχημα, ο οδηγός του οποίου 72 ετών έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να φύγει, να πέσει το όχημα στο γκρεμό και να τραυματιστεί θανάσιμα ο ίδιος. Δύο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, πρόκειται για τη σύζυγο και την κόρη του μοιραίου οδηγού, τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από τις προοδευτικές δυνάμεις που έφτασαν στην περιοχή και οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο της Πάτρας προκειμένου να νοσηλευτούν ευτυχώς εκτός κινδύνου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: Μία νέα χρηματοδοτική παρέμβαση συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την ουσιαστική στήριξη παιδιών και οικογενειών. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα για αυτή την παρέμβαση από την Ερτρίπολης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η νέα πρόσκληση με αφορμή και απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού απευθύνεται στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Η διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ με στόχο οι δράσεις να ωφελήσουν 1.000 παιδιά περίπου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων τοπικών δικτύων παιδικής προστασίας μέσα από τη συνεργασία των Δήμων με κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, σχολεία, δομές υγείας, πανεπιστήμια, αθλητική χώρη, πολιτιστική φορείς και άλλους οργανισμούς της τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός παιδιών που χρειάζεται υποστήριξη και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και της οικογένειάς του. Η παρέμβαση αφορά παιδιά κάτω των 18 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη μέρημνα για παιδιά με αναπηρία, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, παιδιά Ρωμά, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα ή σε επισφαλείς οικογενειακές και στεγαστικές συνθήκες. Οι δράσεις αυτές που μπορούν να χρηματοδοτηθούν έχουν άμεσο και πρακτικό χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική οικογενειών, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, εκπαιδευτική υποστήριξη και κοινωνικά φροντιστήρια, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συμμετοχή παιδιών σε αθλητικές, μουσικές, χορευτικές και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Βίκη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση Σερ Expo με 150 εκθέτες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. 7 λοιπόν σήμερα το απόγευμα η έναρξη για το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών, της Σερ Expo, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, που θα διαρκέσει έως 20 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 150 επιχειρήσεις και φορείς συμμετέχουν φέτος στη μεγάλη επιχειρηματική διοργάνωση που φέρει τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου και τη συνδρομή της Περιφέρειας, Περιφερειακή Ενότητα Σερών και του Δήμου Σερών, με τις 80% επιχειρήσεις να είναι σεραϊκές. Τα εγκαίνια θα γίνουν, όπως είπαμε, στις 7 από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Τιμόμενη χώρα φέτος θα είναι η Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν αξιωματούχοι αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες στη Σερ Expo. Επίσης, τιμόμενη περιφέρεια θα είναι φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ένα μεγάλο περίπτερο με τα επιμελητήριά της και αρκετές επιχειρήσεις. Στόχος διοίκη παραμένει η ενίσχυση εξωστρέφειας, η ανάδειξη του ποιοτικού επιχειρηματικού προϊόντος, αλλά και η διασύνδεσή του με τα πολιτιστικά, γαστρονομικά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την τοπική ταυτότητα. Να σας πω πως πάνω από 60.000 επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο το κατόφλι της μεγάλης έκθεσης, μεταξύ αυτών και χιλιάδες μαθητές. Από τη Σερ Expo δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε και φέτος το AgroSeres Forum με μια ποικίλη και ενδιαφέρουσα θεματολογία. Mm-hmm. Το αγροτικό συνέδριο θα γίνει 19 με 20 Σεπτεμβρίου το πρωί στο χώρο της Σερ Expo με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυρό Ζέρβα να κηρύσει την έναρξη στις 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου. Το πρόγραμμα τώρα της Σερ Expo είναι ιδιαίτερα πλούσιο και φέτος με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις και πολλά άλλα, αλλά και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Απόψε στο stage ανεβαίνει σε 9 το βράδυ ο Τόνις Φίνος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπεγράφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η Εργολαβική Σύμβαση για την κατασκευή του πολυαναμενόμενου και σημαντικού για τον ισχυρή της Σαντορίνης έργου που αφορά στην κρυπίδωση του Νοτίου Μόλου στο αλλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες τώρα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφει μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Αναδόχου Εταιρείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χθήρας. Ο προπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ. Η χρηματοδότησή του έρχεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, όπως έγινε και με τις απαιτούμενες μελέτες. Να θυμίσουμε τον περασμένο Μάρτιο άρχισε η κατασκευή της θαλάσσιας πύλης διαφυγής στο λιμανάκι της Βλυχάδας, ένα έργο με προπολογισμό 4.600.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, δημιουργώντας ένα επιπλέον σημείο ασφαλούς απομάκρυνσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πλέον, με την ολοκλήρωση της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου, αναμένεται να ενισχυθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της πύλης διαφυγής και συνολικά της λιμενικής εγκατάστασης του αλευτικού καταφυγίου Βλυχάδας, ενώ βελτιώνονται οι συνδίκες ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών, περιορίζεται η είσοδος και συσσόρευση φερτών υλικών και αυξάνονται σημαντικά οι διαθέσιμες θέσεις ελιμενισμού. Όπως αναφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, η κατασκευή της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για το αλευτικό καταφύγιο και ανταποκρίνεται σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη των επαγγελματιών αλλαίων και των χρηστών του καταφυγίου, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου λιμενικού χώρου της Βλυχάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έναρξη διαδικασίας χορήγησης του Ευρωσπάς για τις περιοχές Σουφλίου και Φερών. Στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Θα διανεμηθούν 1.400 άειλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αξίας 250 ευρώ η κάθε μία. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Μαρία Μανάκα μαζί μας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, από τις 24 του μηνός λοιπόν μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους. Μέχρι τις 28 είναι μόνο 4 ημέρες που θα διαρκέσει η υποβολή των αιτήσεων. Όπως είπες πολύ σωστά, 1.400 κάρτες, 250 ευρώ η κάθε μία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής που θα υποβληθούν οι αιτήσεις, θα ακολουθήσει η κλήρωση και από αυτή θα προκύψουν οι δικαιούχοι, οι 1.400. Το Ευρωσπάς θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Με την πρώτη να αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, για το οποίο θα διτεθούν 700 κάρτες, και η δεύτερη αφορά το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με άλλες 700 κάρτες. Οι περιοχές, όπως προείπε, Σούφλι και Φέρες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες κάρτες του πρώτου διαστήματος, αυτές θα μεταφερθούν στο δεύτερο, χωρίς όμως να είναι δυνατή η υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Πάντως, το Σουφλί, που είναι μία από τις επιλέξιμες περιοχές, με ικανοποίηση είδαν οι επαγγελματίες και οι έμποροι αυτήν την έναρξη της διαδικασίας. Βέβαια, με την παρατήρηση ότι καθυστέρησε πολύ, δεν είναι όπως θα το ήθελαν, δηλαδή λίγο νωρίτερα για να πιάσει τουλάχιστον το Σεπτέμβριο, αλλά είναι ικανοποιημένοι και ελπίζουν ότι έστω και το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα έρθουν επισκέπτες, ειδικά στις δύο μεγάλες διοργανώσεις του Σουφλίου, στη Γιορτή Τσίπουρ και στο Σαν Παραμύθι. Πάντως, οι κάρτες του Ευρωσπάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εστίαση και στα καταλήμματα και όχι σε άλλες αγορές. Γεγονός που οι επαγγελματίες σημειώνουν στα αρνητικά του προγράμματος, καθώς όπως αναφέρουν είναι περιορισμένος ο κύκλος των ΚΑΔ που ωφελούνται άμεσα από αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ύμνος στη γυναίκα είναι ο τίτλος της συναυλίας με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, η οποία θα δοθεί απόψε στην Ιερά Μονή Τοπλού στη Σιτία. Πένι Τομπρίν, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για τη δεύτερη μουσική παράσταση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με καλεσμένη τη διεθνώς αναγνωρισμένη συνθέτρια και βιολονίστρια Ευανθία Ρεμπούτσικα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης 2026 και της παράλληλης δράσης με τίτλο «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία». Με το χαρακτηριστικό κόκκινο βιολί της, η αγαπημένη δημιουργός ξεδιπλώνει ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το σύνολο της καλλιτεχνικής της πορείας, παρουσιάζοντας αγαπημένες συνθέσεις από τη δισκογραφία της, καθώς και μουσικά θέματα από πολυβραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες, όπως «Η πολίτικη κουζίνα», «Ο Νοτιάς» και το 1968. Οι μελωδίες της, ως γνωστόν εμπνευσμένες από το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, αφηγούνται ιστορίες νοσταλγίας, μνήμης, αποχωρισμού και επιστροφής, ενώ παράλληλα αποπνέουν τη χαρά της ζωής και τη δύναμη της ανθρώπινης συγκίνησης. Στην παράσταση «Ύμνος στη γυναίκα», με τη συμμετοχή της Σοφίας Ζόβα, η μουσική γίνεται ένας ιδιαίτερος φόρος τιμής στη γυναίκα, τη δημιουργικότητα, τη δύναμη, τη μνήμη, και τη διαχρονική παρουσία της στον πολιτισμό και την τέχνη. Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε χθες στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, ενώ απόψε η ιστορική Ιερά Μονή Τοπλού θα αποτελέσει επίσης το ιδιαίτερο σκηνικό μιας μουσικής εμπειρίας, όπου η τέχνη συναντάει τη μνήμη, την ιστορία και το πολιτιστικό αποτύπωμα του τόπου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, ώρα προσέλευσης στις 8 και ελεύθερη είσοδος για το κοινό, με απαραίτητη όμως την προκράτηση θέσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Αρχικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου. Να πούμε πως η θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική και σταδιακά βόρειο-δυτική, αγγίζοντας τοπικά τα 7, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.

ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Στη Βουλή, στη Διεθνή Οικονομία αλλά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στρέφεται το ενδιαφέρον. Σε εξέλιξη η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαμορφώνουν τη στάση τους εν ώψη της διαδικασίας. Στις αγορές, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρεάζεται τις διεθνείς τιμές και δημιουργεί νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο γιατροί, νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές, ενώ συνεχίζονται καταγγελίες και αντικρουόμενες εκδοχές για όσα συνέβησαν στο ιατρείο. Το ΕΚΑΒ απαντά στις αιτιάσεις, ενώ διατάχθηκε κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείς Κορέας, ζήτησε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημόσιου φορέα. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής και άσκησε σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του. Συγκέντρωση τσαδεδί στο Σύνταγμα μέχρι την προωθούμενη κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος της φοιτητικής στέγης. Όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενος στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί κατάσταση στην αγορά πετρελαίου μετά την αναστολή παραδόσεων από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Στα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Και συναγερμό στα Χανιά εντοπίστηκε βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκενώθηκαν σχολεία, ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα για την εξουδετέρωση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί κρίθηκαν προφυλακιστές μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή, αρνούνται την κατηγορία και επιμένουν στους ισχυρισμούς τους ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια του δελτίου μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πρώτα όμως στη Βουλή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, δεν διαφαίνεται περιθώριο συνένεσης, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στη σημερινή ψηφοφορία, αλλά και στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πριν συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας δώσει τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, αυτήν την ώρα στο Βήμα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και απαιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη ψηφοφορία ανέδωξε τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα κόμματα ότι δεν προσήλθαν στη διαδικασία με διάθεση ουσιαστικού διαλόγου και συνεννόησης.
5: Τον περασμένο Ιούλιο, από αυτό το βήμα, είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τα μέλη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή και έχοντας διαβάσει αρκετά αποσπάσματα από τα πρακτικά, να καταδείξω μια σχετική αντίφαση μεταξύ της στάσης των κομμάτων στην Ολομέλεια και των τοποθετήσεων συναδέλφων στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα μπορούσε υπό προθέσεις να διαφανεί αν και αυτό το κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην Επιτροπή μπορούσε τελικά να επικρατήσει και στην Ολομέλεια, η δυνατότητα πράγματι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο τελικά θα καταλήξουμε. Κάναμε λοιπόν μια τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων, με τελική δύναμη λίγο μεγαλύτερη από αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όμως, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε μετά την πρώτη ψηφοφορία?
6: Να μην γράφετε μετά τίποτα από τις διακοπές,
5: μετά την πρώτη ψηφοφορία,
6: στον πρακτικά.
5: Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι είναι την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης, γιατί καμία από τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους οι οποίες απαιτούνταν.
4: Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία βρίσκεται, Νίκο, σε εξέλιξη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ασκώντας φοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της συνταγματική αναθεώρηση. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρωθυπουργός, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του, όπως είπες εσύ, σφοδρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ, που είναι εξωματική αντιπολίτευση, αλλά και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που δεν βρίσκεται στη Βουλή. Θα λέγαμε ότι ο κ. Φωτάκης πέταξε το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Ανδρουλάκης, πριν από λίγο, που μόλις κατέβηκε από το Βήμα της Βουλής, το σήκωσε και πέρα από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τη μη συμφωνία, η οποία διαφαίνεται και για δεύτερη ψηφοφορία, πλέον έχουμε και ίσως με τον πιο επίσημο τρόπο την έναρξη μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία θα κρατήσει σίγουρα μέχρι την ώρα που θα έχουμε τις κάλπες.
4: Στο κάδρο μπήκανε και τα προγράμματα ξανά με τις ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης.
7: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Πρωθυπουργός είπε σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση ότι όποιος ψηφίζει, όχι και παρόν, θα έχει στερήσει τη χώρα από το να βαδίσει πιο αποφασιστικά στο αύριο. Έκανε λόγο για δυνάμεις οι οποίες θεωρούνται σοβαρές και υπεύθυνες, αλλά υποτάχθηκαν, όπως είπε, στο τυφλό όχι. Και ειδικά μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τις προτάσεις με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Όπως είπε και εσύ, η ατζέντα της αντιπαράθεσης άνοιξε. Πήγαμε και στα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ και από τον Πρωθυπουργό και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας με μια συνεπή πολιτική. Παρουσιάσαμε είπε κοστολογημένα μέτρα μήνα με το μήνα. Έκανε λόγο για ανακύκλωση ακοστολόγιου ρητών και αντιπαντικών προτάσεων από τα κόμματα αντιπολίτευσης. Λογική του πάρε κόσμε, άκουσα από εσάς, είπε κύριε Ανδρουλάκη. Και έκανε αναφορά και στον κύριο Τσίπρα. Αυτό παλιά λεγόταν αυταπάτη, πιστεύει ως απάτη, είπε. Αλλά δεν θα ασχοληθώ, είπε άλλο με τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι συνέθουσα. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης Ντόνα υποστήριξε ότι Πασόκ και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχετε υιοθετήσει, είπε και οι δύο, τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος και έθεσε το δίλημα, το οποίο φαίνεται θα το ακούσουμε πολύ από εδώ και στο εξής. Το δίλημα, είπε, είναι η ελπίδα ή η περιπέτεια και θα ισχύσει στο ακέραιο. Υποστήριξε ότι η ελπίδα είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης του και περιπέτεια είναι τα προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Χαρακτήρισε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας, αν επικρατήσουν οι δυνάμεις οι οποίες δεν αντιπαρατίθεται με την κυβέρνηση και μικρή υπεσημασία θα έχει αν συνεργαστούν. Τώρα, σε όλα αυτά απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πριν από λίγο κατέβηκε από το βήμα της Βουλής. Ακολουθήσουν και οι άλλοι αρχηγοί. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Θέλουν, είπε, να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε κιόλας. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Μας είπατε ότι οι εκλογές θα υπονομεύαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Σε λίγο θα μας πείτε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε και εκλογές, είπε. Σήμερα είπατε το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Αποκλείεται, είπε, εσείς να είστε ελπίδα όταν η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού παραμένει η τελευταία για τρίτη τετραετία και η περιπέτεια σίγουρα δεν είμαστε εμείς οι οποίοι προτείναμε ένα σχέδιο ανάπτυξης. Το μόνο που επενδύεται είναι ο φόβος. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Είναι κοστολογημένο. Δεν μπορεί η παράταξη που χρεοκόπησε την Ελλάδα να μας κάνει μαθήματα. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, είναι αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνεις, Ντόνα, και εσύ ότι η τόνη είναι πολύ υψηλή.
4: Από την αρχή της συνεδρίασης, να βάλουμε μια ανωτελεία, Νίκο, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, και να επανέλθουμε σε εσένα για να μας πεις και τα διαδικαστικά, αλλά και αυτή την αντιπαράθεση που είχαμε μεταξύ του κ. Δουδονή και του κ. Φλωρίδη. Για να ακούσουμε τον κ. Μητσοτάκη τώρα.
8: Λαμβάνω εγώ είναι ότι η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια, να προστατεύει τα σύνορά μας, να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Το κάναμε από την πρώτη μέρα, το κάναμε το 2020 όταν αποτρέψαμε την εισβολή, οργανωμένη εισβολή μεταναστών στον Εύρο. Θα εξακολουθούμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Παρακαλώ λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα αυτό το οποίο είπατε. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε, να το ανακαλέσετε στην δευτερολογία σας και να αντιληφθείτε ότι έχετε έναν υπεύθυνο ρόλο ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν σας επιτρέπει να αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα, ειδικά για θέματα τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική. Τέλος, για τον κύριο Φλωρίδη, μία ανθοδέσμη θα σας στείλει για την τσάπα διαφορά.
4: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, Νίκο, απάντησε και στην κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση με αιχμή τα εθνικά θέματα και αναφέρθηκε και στον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είχε ένα επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή κατά την έναρξη της συζήτησης.
7: Ναι, γιατί η θερμή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ναι. Για να παραφράσουμε, ήταν η κόντρα του κ. Δοδονή με τον κ. Φλωρίδη. Έντονη, ο κ. Δοδονή αντέδρασε γιατί ο κ. Φλωρίδη ήταν παρόν συνέδρια εκπροσώποντα την κυβέρνηση. Ο κ. Δοδονή είπε ότι δεν μπορεί ένα εξοικονομολευτικό υπουργό να εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε μια συνταγματική διαδικασία. Μια διαδικασία που αφορά.
4: Νίκο, συγγνώμη να σε διακόψω, αλλά έχει πάρει το λόγο ο κ. Ανδρουλάκη. Οπότε να ακούσουμε και την απάντησή του.
9: Αν υπάρχει κυβερνησία, θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκη Ερντογάν. Αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του. Μα καλά, έχει κάποιο όριο η φεδρότητα, πραγματικά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Εγώ λοιπόν, επειδή το Πασόκ είναι σοβαρό κόμμα, εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κύριο Φλωρίδη για παρέτηση. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν αποδοκιμάζετε εμάς, α, τον κύριο Φλωρίδη. Διότι αυτός που έπαιξε με τα εθνικά θέματα, αυτός που έβαλε διλήμματα τέτοιας υπόστασης που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τη δημοκρατική κουλτούρα, είναι ο στενός σας συνεργάτης. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, όλα έχουν όριο. Μιλάτε για την αφαίρεση του 98. Και δεν μιλάτε για το 99 που ήσταν εσείς πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 19. Μιλάτε για το 98, αλλά όχι για το 19. Για σας μιλήστε. Τι κάνατε τότε? Αφήστε λοιπόν τα παλιά. Γιατί από τη μια λέτε το Πασόκ του Ανδρουλάκη, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, να δούμε τι κάνει. Εγώ λοιπόν να σας πω τι κάνει. Εγώ λοιπόν είμαι ένας δημοκράτης του προσκηνίου. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα. Εγώ το άρθρο 86 να το χρησιμοποιώ για να σώσω τους συνεργάτες μου, δεν το έκανα. Εγώ στο μαξί μου τους γενείς μου να κάνουν παιχνίδια πολιτικά σε όλη την Ελλάδα δεν έβαλα. Δεν έβαλα. Έχουμε άλλη διαδρομή. Άλλη διαδρομή. Άρα παιχνίδια θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας, όχι σε μένα. Τα έχετε κάνει όλα. Ό,τι καταγγέλατε το κάνατε και μάλιστα θέλετε να το ξανακάνετε. Γιατί ζητάτε τρίτη θητεία. Εγώ περίμενα να απαντήσετε σε ένα μόνο πράγμα. Το 2018 που ήσαν στη δική μου θέση, που βλέπω ότι όλοι οι μηντιακοί σας βραχίονες προσπαθούν να πούνε ότι το Πασόκ δεν είναι 1 δις και 3,9, είναι πολύ παραπάνω τον πρώτο και τον τέταρτο χρόνο. Εσείς λοιπόν που δεν είστε λαϊκιστές όπως εμένα, ανεύθυνος όπως είμαι εγώ, το 18 τα πήγατε στη ΔΕΘ και είπατε καταργώ ως πρωθυπουργός τον νόμο Κατρούγκαλο και κάνω 22% το ΦΠΑ τον υψηλό συντελεστή και 11% το χαμηλό. Πόσα δισεκατομμύρια ήταν, να σας απαντήσω? Όσο είναι όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, ήταν μόνο η μείωση των 2 συντελεστών. Για να καταλάβετε τι λέγατε στον κόσμο πριν σας ψηφίσει και τι κάνατε μετά.
4: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως καταλαβαίνουμε, Νίκο Τσιμπίδα, έχει ανοίξει η βεντάλια των θεμάτων από τα εθνικά και τα υπόλοιπα θέματα.
7: Ακούσαμε τα προσεχώς νομιζοντόνα μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, την οποία θα τη βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι να εξελίσσεται και να ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέχρι να φτάσουμε την ώρα των εκλογών. Νομίζω πάμε σε μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο. Η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ ο συνταγματικός νομοθέτης θεωρεί, στη φιλοσοφία του, στη θεωρία του, θα θέλει να είναι μια διαδικασία συνενέσεων και ευρέσεων κοινών τόπων. Εδώ δεν έχουμε.
4: Πάντως δεν διαφαίνεται από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις. Και τώρα, ακριβώς, όσον αφορά το διαδικαστικό, θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και έχουμε και την ψηφοφορία.
7: Θα έχουμε και την ψηφοφορία. Δεν πρόκειται, όπως είπε και εσύ, να βρούμε κοινό τόπο. Δηλαδή, δεν πρόκειται καμία από τις 33 προτάσεις της πλειοψηφίας να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 που απαιτείται, έτσι ώστε μετά τις εκλογές θα ακούσει μόνο 150 βουλευτές για να θεωρηθούν οι προτάσεις αυτές. Οπότε θα πάμε χωρίς καμία συνένεση και με μεγάλη πολιτική ένταση. Ακούσαμε κιόλας αυτά τα αποσπάσματα, ήταν χαρακτηριστικά από τώρα μέχρι και τις εκλογές με αυτό το κλίμα.
4: Νίκο Τσιμπίδα, αν χρειαστεί θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Αυτή την ώρα έχει ανέβει στο Βήμα της Ολομέλειας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε και τη δική της τοποθέτηση.
10: Διλήμματα και μετά έφυγε. Όποιο και αν είναι το δίλημα, η πλεύση ελευθερίας είναι η απάντηση. Γιατί, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και στην ΔΕΘ, για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Για κάθε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει λύση. Και για όλα τα προβλήματα που ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να εμφανίσει σαν δήθεν άλυτα, η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση. Τώρα, ζήτησα το λόγο μιας και δεν υπήρχε κανένας άλλος ή άλλη αρχηγός στην αίθουσα μετά από αυτή τη σικέ ανταλλαγή δευτερολογιών, ενώ υποτίθεται ότι δεν θα υπήρχαν δευτερολογίες, για να επισημάνω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Δεν έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση, όπως δυστυχώς δεν είμαστε σε δημοκρατική συνθήκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει τις επιλογές του έχρισε πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έναν χουντικό, τον Βορύδη, και σήμερα καθώς βλέπουμε τις εικόνες αποφυλάκησης του Κασιδιάρη σε ζωντανή μετάδοση, κάποιοι που ζούσαν τότε αναλογίζονται τις εικόνες του Βορύδη. Συγγνώμη κυρία Λιακούλη αν έχετε την καλοσύνη, όσο και αν είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Φυσικά θα παρακολουθούμε τις τοποθετήσεις των αρχηγών και όσα διαδραματίζονται στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου και να ακούσουμε τα όσα λένε οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και με τον συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα. Να αλλάξουμε όμως θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη στο θάνατο του τραγουδιστή, καθότι στη φυλακή οδηγούν οι δύο γιατροί του Κολωνακίου μετά από μαραθώνια απολογία σχεδόν 18 ώρων. Ο ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν εχθές την προφυλάκησή τους, κρίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σχετικά με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει όλο το ρεπορτάζ, καθότι ήταν, παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας την μαραθώνια απολογία των δύο γιατρών. Αλλά έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη. Με κατεπίδουσα έρευνα, εισαγγελία πρωτοδικών, Άννα, αναζητά και τυχόν ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι η έρευνα αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ξεδιπλώνεται πλέον σε αρκετά ταμπλό. Βλέπουμε δηλαδή ότι ανοίγει η βεντάλια των ερευνών. Μετά από εισαγγελική παρέμβαση η έρευνα θα στραφεί και στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ή σε όποιον άλλον δημόσιο φορέα εκ του νόμου είχε την υποχρέωση να ελέγχει την λειτουργία των ιατρείων που έχουν δηλωθεί, όπως το Ιατρείο του Κολωνακίου. Θα ελεγχθεί από την εισαγγελική έρευνα εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, εάν ο έλεγχος ο οποίος έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμφανίζει πλημέλειες ή αστοχίες ή λάθη, και με δεδομένο ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, η συγκεκριμένη ιατρός η οποία ήδη έχει προφυλακιστεί φαίνεται να διαφημίζει αυτή την θεραπεία της πλασμαθαίρεσης και το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαθαίρεσης το οποίο είχε στο ιατρείο της ήδη από το 2023 σε ιατρικά συνέδρια. Επίσης,
4: επομένως η έρευνα θα είναι σε βάθος πενταετίας, σε πόσο χρονικό διάστημα, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο...
11: Θα υπάρχει στο πρώτο επίπεδο της έρευνας, θα ερευνηθεί τι έγινε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Ποιος έχει ευθύνη. Αν έχει ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να ελέγξει το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας θα έχει να κάνει με το τι ελέγχους έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να έχει ελέγξει σε βάθος πενταετίας όλα τα ιατρεία, όλες τις κλινικές και όλους αυτούς τους χώρους υγείας που διαφημίζουν τέτοιες θεραπείες. Mm-hmm. Αναζωογονητικές, αναγεννητικές, θεραπείες αντιγύρανσης, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να κάνουν αυτές τις θεραπείες ή όχι, και η έρευνα θα στραφεί για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος ή όποιος άλλος φορέας υγείας είχε καταγγελίες ήδη και ήλεγξε ή δεν ήλεγξε, ή θα έπρεπε ήδη ο ίδιος αυτοεπαγγέλθος να έχει κάνει τους σχετικούς ελέγχους. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία δικαστική εξέλιξη που υπάρχει γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από εκεί και πέρα βεβαίως εχθές είχαμε μία πραγματικά μαραθώνια και εξαντλητική διαδικασία απολογιών που διήρκεσε

0: στα πολύ σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει και βάσει των στοιχείων από την αστυνομική έρευνα για το μηχάνημα, για τους χρόνους, για το πότε ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να σταματάει να έχει ζωτικές ενδείξεις, σε μια σειρά πάρα πολύ σοβαρών ερωτημάτων. Από τα όσα γνωρίζουμε, φαίνεται να εμένουν στη θέση τους ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή στο ιατρείο στις 4 και 4 και 6 λεπτά αργότερα εκλήθη το ΕΚΑΒ σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους για το ότι δεν κάλεσαν σε βοήθεια εγκαίρως.
1: Συνεχίζουν
0: και λένε λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι και τις 4 και 4 ήταν εν ζωή και συνέχισε να είναι εν ζωή, λένε, υπέστη ανακοπή, αλλά δεν έφυγε νεκρός από το ιατρείο, υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Για πρώτη φορά, μετά τα πολύ επιβαρυντικά ευρήματα, όπως προέκυψαν από το καταγραφικό του μηχανήματος, παραδέχεται γιατρός, ενώ δεν το έκανε στην αρχή, ότι έγινε η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη. Φέρεται να υποστηρίζει στην απολογία της ότι του έγινε πλασμαφαίρεση επί 43 λεπτά και δικαιολογεί τους συναγερμούς στο μηχάνημα ως ότι είχε τραυματιστεί η φλέβα του αείμνηστου καλλιτέχνη και όχι ότι τα αλάρμ, οι ενδείξεις στο μηχάνημα εκείνη τη στιγμή σήμαιναν απώλεια καρδιακού παλμού. Σε ό,τι αφορά το σύζυγό της, ο ίδιος διαχωρίζει εξ αρχής τη θέση του. Λέει ότι εγώ ήμουνα με ασθενή στο ιατρείο μέχρι τις 4, τον εξέταζα. Μάλιστα τον έφερε και για κατάθεση μια ημέρα νωρίτερα προς επίρρωση των ισχυρισμών του. Λέει μάλιστα ότι έχω δώσει και παραπεμπτικό για συγκεκριμένη εξέταση 4 και 5 πρώτα λεπτά στον συγκεκριμένο ασθενή. Και μετά από τις 4 και 5, 4 και 4, ειδοποιούμε από τους συνεργάτες μου, από τη σύζυγό μου, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει υποστεί ανακοπή και πρέπει να συντράμω στις προσπάθειες ανάταξής του.
1: Πάντως η γιατρός κατηγόρησε και το ΕΚΑΒ. Σήμερα είχαμε και δηλώσεις από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ότι ανά το πρωτόκολλο τηρήθηκε κανονικά από τους διασώστες.
0: Ναι, οι γιατροί και οι δύο υποστηρίζουν στην απολογία τους ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος ανάταξης του Γιώργου Μαζωνάκη από το γεγονός ότι στις 4 και 26 έρχεται το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά σύμφωνα με τους δικούς τους ισχυρισμούς δεν διαθέτει φορείο, δεν ανεβαίνει με το φορείο επάνω στον πρώτο όροφο του ιατρείου για να παραλάβει τον ασθενή, ο οποίος είναι σε ανακοπή. Ο ασθενής μπαίνει σε καρέκλα και με αποτέλεσμα να διακοπεί σε εκείνο το σημείο η κάρπα που του γίνεται, μέχρι το σημείο που ο Γιώργος Μαζωνάκης μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθούν να επιρρύψουν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ για το γεγονός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος με ευθύνη του ΕΚΑΒ, ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να επανέλθει στην ζωή. Είναι οι δικοί τους ισχυρισμοί, είναι οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί των κατηγορουμένων που έχουν αυτή την θέση.
1: Πάντως είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα απαντηθούν και από την αστυνομική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Νέα στοιχεία έρχονται και στο φως της δημοσιότητας. Πάντως κρατάμε και την κατεπίγουσα έρευνα όσον αφορά και τον ιατρικό σύλλογο. Οι δύο γιατροί, όπως είπαμε, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη από εχθές, αυτή την μαραθώνια, όπως είπαμε, απολογία σχεδόν 18 ωρών. Απάντηση λοιπόν στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του Κολονακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού έδωσε, όπως σας είπα νωρίτερα, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
2: Είδαν τον τραγουδιστή σε μη καθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια, όπως προβλέπεται για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε μη καθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον έβαλαν σε οριζόντια θέση.

0: έτσι, και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν την αλλεργική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν τρεις κύκλους, γιατί οι διασώσεις είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι απλά να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον τον έτσι ανακοπεί. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να επανέλθουν, γιατί ήταν σαν ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε διαδικασία, τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού το κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε οι διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε οι γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουν με το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα, και να ήταν σε ημικαθιστή επικλινή θέση.
1: Οι διασώστες χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
0: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώστες ήταν χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην του έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, να, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τις διασώστες που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
2: Αποκαλυπτικά τα όσα είπε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Έκαναν κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη σε ημικαθιστή θέση με το ένα χέρι, αποκάλυψε στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, ο κύριος Ιωάννης Κοτσιανίδης, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη να υπάρξει ένα σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων, αλλά και για την παροχή θεραπείων που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Να τον ακούσουμε τι είπε.
3: Οι κεντρικές θεραπείες που εφαρμόζουμε εμείς, οι μοντέρνες κεντρικές θεραπείες, όχι απλά λειτουργούν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά όταν εσύ παίρνεις όρους, δανείζεσαι όρους, τους τροποποιείς, τους βγάζεις με ένα ωραίο όνομα, χωρίς καμία απολύτως ιατρική τεκμηρίωση, με σκοπό το κέρδος, και αυτό γίνεται μέσω ανεξέλεγκτης διαφήμισης που δεν ελέγχεται κυριολεκτικά από κανέναν. Δεν υπάρχει, χωρίς κανονιστικά πλαίσια, χωρίς τίποτα, καταλαβαίνετε, αυτή είναι η ένστασή μας.
1: Κίνδυνοι από αυτή την πρακτική υπάρχουν?
3: Όπως βλέπετε, υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το είδατε με τον πλέον τραγικό τρόπο. Εγώ μιλάω για μια αγορά η οποία βασίζεται σε μια επιστημοφανή ορολογία άπειρη, ατέλειωτη. Έχει ανοίξει πάρα πολλά. Βλέπετε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερα ακριβές τιμές. Δηλαδή, αν αληθεύουν αυτά που διαβάσαμε για 6.000 και δεν ξέρω πόσα ευρώ, η συνεδρία της πλασμαθαίρεσης που εμείς την κάνουμε σε επίγουσα βάση βραδιάτικα δωρεάν στο σύστημα υγείας για πραγματικά νοσήματα. Και εγώ εξυπλά γίνονταν να άκουσα ότι υπήρχε μηχάνισμα πλασμαθαίρεση σε ιατρείο. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς μας, εγώ δεν το γνώριζα τουλάχιστον. Και με τους συναδέλφους που μιλάμε εμείς.
1: Σας φαίνεται ακραίο, εννοείται?
3: Είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο.
2: Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η αστυνομική έρευνα προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς συνέβη. Νέες μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για τη λειτουργία του εν λόγω ιατρείου αλλά και για τις πρακτικές των δύο γιατρών. Τώρα, Σοφία Ορφανού, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους, από την οποία οι αρχές αναμένουν να χαρτογραφήσουν επαφές αλλά και συνομιλίες τους στην επίμαχη ώρα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και θα ξεκινήσουμε με μία τελευταία εξέλιξη, επιτρέψτε μου. Καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε εφόδους των κλιμακίων της ΑΔΕ, Συνοδεία Αστυνομικών της Ασφάλειας, τόσο στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όσο και σε εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, από την οποία φέρεται να είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Αυτή τη στιγμή γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στο εσωτερικό των συγκεκριμένων χώρων, προκειμένου να εντοπίσουν πιστήρια, ενώ όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, φέρεται η προμήθεια αυτών των μηχανημάτων να γινόταν από την Κορέα. Μάλιστα, η διαφήμιση των συγκεκριμένων μηχανημάτων ήταν μέχρι και σήμερα ενεργή στην ιστοσελίδα τους. Τώρα, για τις έρευνες, όπως με ρωτήσατε, η Διεύθυνση Ενδυματολογικών Ερευνών κατάφερε ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο: να ανακτήσει διαγραμμένα αρχεία ραντεβού και καταχωρήσεις που είχαν γίνει στον υπολογιστή στο ιατρείο, όπου είχαν διαπιστώσει και όπως είχαν υποστηρίξει προανακριτικά και οι δύο γιατροί, ήταν κάτι που έκαναν συχνά. παρότι τα αρχεία αυτά φέρεται να είχαν σβηστεί λίγη ώρα αφότου είχε καταλήξει ο Γιώργος Μαζωνάκης, επιπλέον μας λένε ότι είναι πολύ σημαντική η ανάλυση από τα φίλτρα όπου κατακρατούν ουσίες. Μιλάμε για τα φίλτρα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο είχε συνδεθεί με τον μπαχύγνωστο τραγουδιστή, όπου όπως μας εξηγούσαν, τα φίλτρα αυτά κατακρατούν ουσίες που κυκλοφορούσαν στο αίμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και εκεί οι αναλυτές αναζητούν ίχνη από φάρμακα, σκευάσματα, αναισθητικά, ηρεμιστικά ή άλλες χημικές ουσίες, γιατί έτσι θα δείξει αν χορηγήσει και κάτι στον οργανισμό του τραγουδιστή πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εννοείται πως περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ μαθαίνουμε από πηγές μας ότι η έρευνα της ασφάλειας παραμένει σε εξέλιξη, προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλο και περισσότερα στοιχεία και για το πώς ακριβώς το πτυχίο της ιατρού είχε φτάσει στα χέρια της και πώς της είχε χορηγηθεί άδεια να κάνει χρήση του ιατρείου χωρίς να έχει εξειδίκευση. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έχει ζητηθεί και από την εισαγγελία η περαιτέρω έρευνα για τυχόν ευθύνες του ΕΚΑΒ, για τυχόν ευθύνες από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θέλουν να διαπιστώσουν πώς έχουν γίνει τα πράγματα και πώς έφτασαν αυτά τα μηχανήματα και πώς φτάσανε στο σημείο ότι είχε δοθεί. Πραγματοποιούσαν, δεν είχε δοθεί άδεια, πραγματοποιούσαν χωρίς άδεια αυτή την ιατρική πράξη.
2: Σίγουρα τα αποτελέσματα από την αστυνομική έρευνα θα τροφοδοτήσει και τις δικαστικές εξελίξεις προκειμένου οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η Σοφία Ορφανού με τις τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τώρα και τι είπε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για την πορεία των ερευνών. Όπως ακούσαμε, και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων.
5: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
2: Αλλάζουμε σελίδα. Ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί το νέο ράλι τιμών στην ενέργεια, δημιουργώντας εκ νέου πιέσεις σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια αλλά και φυσικό αέριο. Άλλωστε, η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια, οι περιορισμοί στις μεταφορές ενεργειακών φορτίων αλλά και οι φόβοι για την ομαλή τροφοδοσία των αγορών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό. Και αυτό φυσικά την ώρα που οι ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην ελληνική αγορά. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η αστάθεια στις διεθνείς αγορές και το πετρέλαιο βεβαίως κυμαίνεται πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 110. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 106,8 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής στα 103,1, ενώ το φυσικό αέριο παρουσιάζει τάσεις ανόδου σήμερα και στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο που είναι ακόμα σαν διαπραγμάτευση είναι στα 81,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως, όπως είπε και εσύ, πιέζουν πάρα πολύ την εγχώρια αγορά. Καταρχήν να πούμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και του ντίζελ είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ εδώ και τουλάχιστον 20 μέρες με ένα μήνα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, ενώ αν αυτή την ώρα αναμέναμε να κυκλοφορήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, τότε η τιμή του θα ήταν πιθανότατα πάνω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου που κυκλοφορεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν στο 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει μια αύξηση 80% και προβληματίζει βεβαίως πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι το απόγευμα το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κυρίου Χατζηδάκη θα συνεδριάσει ακριβώς για να εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των καυσίμων, των υγρών καυσίμων αλλά και του ηλεκτρισμού, όπου και εκεί έχουμε ανωδική πορεία των τιμών. Να πούμε ότι το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πάντως η σημερινή σύσκεψη προφανώς στόχο έχει να αποτυπώσει την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να ληφθούν άμεσα μέτρα, καθώς αναμένεται να ειδωθούν ή τέλος πάντων να γνωρίζει η κυβέρνηση και τις κινήσεις των άλλων χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Παρασκευή και το Σάββατο συνεδριάζουν το ECOFIN και το Eurogroup, όπου αναμένεται να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Να πούμε κλείνοντας, Ντόνα, ότι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται είναι καταρχήν να υπάρξει παράταση της επιδότησης που δίνεται από την κυβέρνηση, αλλά και της έκπτωσης που δίνεται από τα δηληστήρια και τον Οκτώβριο. Αυτό όμως θα το ξέρουμε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν διαμορφωθεί περίπου οι τιμές. Όπως επίσης εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στην επιδοματική πολιτική ως προς τη θέρμανση, αλλά και αυτό θα το μάθουμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, όταν αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Ένα αναμονή λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο καθηγητής οικονομικών, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Εκτίμησε ότι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του 2027, με βελτίωση να αναμένεται από τις αρχές του 2028. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, η παρατεταμένη ενεργειακή ακρίβεια θα κρατήσει και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα περίπου στο 3,5 με 3,7%, με τις μεγαλύτερες πιέσεις, όπως ακούσαμε και την Πινελόπη Μητρούλια, να εντοπίζονται στην ενέργεια αλλά και τα τρόφιμα.
7: Αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευράς τιμών. Και τώρα ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν υψηλές τιμές, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολο στις πλευρές ενεργειακών πόρων. Να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήτανε όταν ξεκίνησε η κρίση η καινούργια στο 32 και είναι στα 85 με συνεχή άνοδο. Βέβαια. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά και τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια. Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον και θα δούμε τις κυβερνήσεις όλες, Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρεμβαίνουν. Πώς να παρεμβαίνουν? Να επιδοτούν. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούς με τραχύλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη.
2: Η κλιμάκωση τώρα όμως της σύραξης στην Ιεμένη έχει προκαλέσει και την αναστολή των προμηθειών αργού πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας την ενεργειακή κρίση αλλά και την ανησυχία για το νέο μέτωπο. Καθώς, Έλενα Αλεβίζου, η κίνηση από τα στενά του Ορμούς παραμένει ελάχιστη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Και το μέτωπο της Ιεμένης λοιπόν εντείνει και κλιμακώνει την ανησυχία. Είπες, Ντόνα, για την ανακοίνωση της Αράμκο προς Ευρωπαίους πελάτες για την αναστολή της προμήθειας πετρελαίου. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το πετρέλαιο φτάνει στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα από τον αγωγό East West, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής ηρακινής οργάνωσης. Οι εκτιμήσεις των ειδικών λένε ότι για να επαναλειτουργήσει θα χρειαστούν περίπου 5 έως 6 εβδομάδες. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαστόματος Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπένσεν, λένε ότι θα χρειαστεί μερικές ημέρες. Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει και εντείνει την ανησυχία αλλά και τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Την ίδια ώρα που κλιμακώνεται η ένταση και οι επιθέσεις στο εσωτερικό της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να ελέγχουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την παράκτια περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα, και οι μάχες να μένονται και στο εσωτερικό, καθώς και οι συγκρούσεις διαέρος με την Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε ντρόουν που κατευθυνόταν προς την Ιερή Πόλη της Μέκκας, και αυτό, όπως ανακοίνωσε το Βασίλειο, είναι μια κόκκινη γραμμή, επιθέσεις δηλαδή κατά της Ιερής Πόλης, και προειδοποίησε με σκληρά αντίπεινα. Πάντως οι Χούθη αρνούνται ότι στόχευσαν τη Μέκκα. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι συγκρούσεις και αντίπεινα. γίνονται. Υπήρξε η καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτές τις συγκρούσεις και τις επιθέσεις των Χούθη, και την ίδια ώρα δίνεται και η ανθρωπιστική κρίση, με πάνω από 100.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί στην ήδη ρημαγμένη από τον εμφύλιο πόλεμο Ιεμένη. Όλη αυτή η κατάσταση έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ, και που η κίνηση και εκεί είναι ελάχιστη. Αναφέρεται ότι πέρασαν την τελευταία ημέρα μόλις 4 πλοία. Η κατάσταση εκεί παραμένει ως έχει και δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή κάποια διπλωματική λύση. Ωστόσο, να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτή βρίσκεται στο Πεκίνο, συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του, ο οποίος μίλησε για άλλη μια φορά για αυτοσυγκράτηση που πρέπει να επιδείξουν όλες οι πλευρές, και μίλησε για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς.
2: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της Ένωσης, έδωσε έμφαση στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και νέο μηχανισμό για τις υβριδικές απειλές. Ενώ Έλενα Αποστολίδου τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους και στον τομέα της ενέργειας είναι η ενίσχυση της παραγωγής αλλά και της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Στρασβούργο, δίνοντας το περίγραμμα των προτεραιοτήτων για την επόμενη χρονιά. Η Φόντερ Λάιεν, μιλώντας για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ότι είναι ισχυρότερη, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει πιο εύθραστη, λέγοντας ότι είναι δύο ασύμβατες αληθινές έννοιες λόγω των δυνατοτήτων αλλά και των πολύ μεγάλων κινδύνων της εποχής μας. Τώρα, αναφορικά με την ενέργεια, θα σας πω ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για αυτό το καυτό ζήτημα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον εξηλεκτρισμό, όπως είπε, της Ευρώπης και στην ενεργειακή της ανεξαρτησία. Στόχος, όπως είπε, είναι να διπλασιαστεί η ηλεκτρική ενέργεια ως το 2040 ως προς την παραγωγή αλλά και την χρήση της. Έθεσε κάποιες παραμέτρους, βέβαια, παραμέτρους για να γίνει αυτή η εφαρμογή, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερα δίκτυα και καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η είδηση, θα λέγαμε, είναι αυτή που ανέφερες και εσύ, και πρόκειται ουσιαστικά για το αμυντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι ήρθε η ώρα για το δικό μας, όπως είπε, Ευρωπαϊκό Άρθρο 4, που τι είναι? Είναι αντίστοιχο με το άρθρο του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι και θα ενεργοποιείται από ένα κράτος μέλος. Όταν ένα κράτος μέλος μπορεί να το ενεργοποιήσει, τότε όλα θα πρέπει να συνδράμουν. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι μίλησε για ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, που ανακοίνωσε ότι θα συνταχθεί, αλλά και μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τους κινδύνους που υπάρχουν και λέγοντας ότι πια δεν μιλάμε για υβριδικές επιθέσεις, αλλά χρειαζόμαστε μια ετοιμότητα όχι μόνο για ένοπλες επιθέσεις, αλλά και για επιθέσεις που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Αποστολίδου. Την σημασία της μιας ισχυρής Γερμανίας για την ευρωπαϊκή οικονομία υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, από το Βερολίνο μετά τις επαφές του με τον καγκελάριο Φρίντικ Μέρτς. Ο κ. Πιερακάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία, με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί, θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό, ενώ έδωσε και ιδιαίτερο βάρος στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη, στη δημοσιονομική ισορροπία και στις νέες πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση αλλά και η διεθνής εξελίξεις. Να έρθουμε όμως και στα δικά μας. Ναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση μετά και την αναζωπήρωση στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι συσκέψεις είναι συχνές στο Μέγαρο Μαξίμου, μία από αυτές και σήμερα. Εκεί εξετάστηκαν τα περιθώρια στήριξης των οικοκυριών. Όμως, Νότια Ανανιάδη, δεν είχαμε κάποια απόφαση που να λαμβάνεται άμεσα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλά, μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Μάλλον θα προσέθετα ότι από την πλευρά της κυβέρνησης επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, να αποκλιμακώσουν την ένταση. Δεν χρειάζεται πανικό, είναι μάλιστα μια φράση που χρησιμοποίησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, μιλώντας στο Real FM, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί. Εισέλαν από το πρωί οι κυβερνητικοί παράγοντες, τα στελέχη του Μέγαρου Μαξίμου, να στείλουν το μήνυμα ότι είναι μία σύσκεψη σαν όλες τις άλλες. Δεν υπάρχει κάποιος πανικός. Κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες σύσκεψεις και δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις. Πλην όμως, εδώ είμαστε, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, παρεμβάσουν στο τέλος του μήνα. Εάν δηλαδή όντως η κατάσταση ξεφεύγει από τα προδιαγεγραμμένα, η κυβέρνηση είναι εδώ, μάλιστα στην ίδια συνέντευξή του, θα σας διαβάσω ακριβώς τι είπε ο κ. Βαρανέκης, είπε ότι η δημοσιονομική συγγνώμη εικόνα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χωρίς όμως να προαναγγέλει ο ίδιος κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι επιμένουν οι κυβερνητικές πηγές ότι κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες συσκέψεις με διάφορους υπουργούς και αλίμονο να μην συμβαίνουν όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εξωγενές πρόβλημα η άνοδος των τιμών της ενέργειας συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι χαρακτηριστικό, αλλά δεν θα ληφθούν τώρα πάσεις, θα δούμε μέχρι τέλος του μήνα αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα και τι πρέπει να
2: και θα δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θα ληφθούν αποφάσεις.
10: Πάντως εδώ θα πρέπει να κλείσω τον λέγοντας ότι στέλνει και ένα πολιτικό μήνυμα η κυβέρνηση. Έχουμε μια κρίση, αλλά η κυβέρνηση είναι εκείνη, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που έχει αντιμετωπίσει διαδικές κρίσεις των τελευταίων ετών, από την πανδημία έως τις πολεμικές συγκρούσεις. Και έτσι η άνοδος των τιμών ενέργειας είναι ένας εξωτερικός παράγοντας, τον οποίο καλύτερα διαχειριστεί όπως έχει διαχειριστεί επιτυχώς και την κυβερνητική ανέλυξη για τις προηγούμενες κρίσεις.
2: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όσον αφορά τα ενεργειακά, λοιπόν, η κυβέρνηση κρατά ανοιχτή την πόρτα για παρέμβαση, χωρίς αυτή τη στιγμή ωστόσο να προαναγγέλει μέτρα.
11: Είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί.
2: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ανωδικά, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα. Είχαμε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τα οποία θα μας ενημερώσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τιμές στα ακίνητα συνεχίζουν να ακολουθούν την ανωδική τους πορεία, ωστόσο όμως με πιο αργούς ρυθμούς. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι της αντίστοιχη περίοδου την περσινή χρονιά. Μεγαλύτερη αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο βλέπουμε στα νεόδημητα, δηλαδή τα διαμερίσματα μέχρι 5 ετών, κατά 6,2%, έναντι 5% στα παλαιότερα, δηλαδή για διαμερίσματα άνω των 5 ετών. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το 2025 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών είναι 7,8 στα νέα διαμερίσματα και 8,6 στα παλαιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 26 τα ποσοστά είναι χαμηλότερα. Σε επίπεδο τώρα περιοχών, κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, έναντι του αντίστοιχου του 2025, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών, με το ποσοστό να προσεγγίζεται στις 7,1%. Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7%. Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 26, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 25. Ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9%.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Έμιλη. Τα έγκαινα των αναβαθμισμένων υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμικού έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση σημαντικών έργων προστασίας και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αττική. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει, Άγη.
13: Καλό μεσημέρι, Πρωθυπουργό. Άρχισε ιδιαίτερα στη σύνδεση του χώρου με την ιστορία της Αθήνας. Χαρακτηρίζεται τον Κεραμικό, ένα χώρο που συνδέει, όπως είπε, το χθες με το σήμερα. Ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον είχε αναφορά του στον επιτάφιο του Περικλή και τη Δημοκρατία. Εκεί ο Περικλής είπε, εκφώνησε τον επιτάφιο λόγω για όσους έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντας τη Δημοκρατία, την Ελευθερία, το χρέος απέναντι στην πατρίδα. Για να προσθέσει πως είναι ένα κείμενο το οποίο στη σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη Δημοκρατία μας, η οποία αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους να είναι όλο ένα και πιο επίκαιρο. όσο στο οικονομικό σκέλος ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα έργα πολιτισμού που γίνονται στην Αττική, σημειώνοντας πως πρόκειται για περισσότερες από 100 παρεμβάσεις συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντας μάλιστα την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς με την τουριστική ανάπτυξη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας πως τα έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, χωρίς τελικά να χαθεί, όπως είπε, ούτε ένα ευρώ, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη συνέχιση των παρεμβάσεων με πολλά, όπως είπε, σημαντικά έργα να παραδοθούν εντός των επόμενων μηνών.
2: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να επανέλθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην ΛΑΣ, υποστήριξε ότι πρόκειται για κόμμα που κινείται στα όρια της σοσιαλδημοκρατίας. Τοποθέτηση Ευγενία Λούζου, που έδωσε και την αφορμή για συζήτηση γύρω από τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες αλλά και το ενδεχόμενο σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Ναι, Ντόνα, καλό μεσημέρι. Τοποθέτησε προς προείπε στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα σε συνέντευξή του ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κινείται στον άξονα της ασσολοδημοκρατίας και ότι είναι όμορες δυνάμεις με την Ελλάς. Πυροδότησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, σενάρια για πιθανή συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ λίγες μόνο ημέρες, Ντόνα, μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, όπου απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όπου σε ανακοίνωση του ανέφερε πως είναι φανερό πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Για το λόγο αυτό άμεσα επιχείρησαν από τη Χαριλάου Τρικούπη να κλείσουν τώρα τις σχετικές συζητήσεις περί συνευγιών, με μία ανακοίνωση που κυριολεκτικά άδειαζε τον Απόστολο Πάνα και που ανώφερε μεταξύ άλλων ότι στην σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα και αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, και δεν οτιδήποτε είπε ο κύριος Πάνας αποτελεί μόνο προσωπική του άποψη. Έτσι το ΠΑΣΟΚ θέλησε να βάλει μια τελεία ντόνα σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, κάτι που θα δούμε να κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες.
2: Ακριβώς. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Αθλητικό δελτίο. Να περάσουμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Δημήτρη.
15: Καλησπέρα, Ντόνα. Κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Όπως μπαίνει στη μάχη και αυτός με τη σειρά του στα παιχνίδια του Europa League, υποδέχεται στο Καρασκάκη στην Πολωνική Αγγελόνια μία ομάδα, καλή ομάδα, είναι η απόψινη αντίπαλος. Θέλουν οι Ερυθρόλεπτοι και να κάνουν το δεξί και να πάρουν το τρίποντο στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ενώ χθες η εθνική μας ομάδα στο Βόλι κέρδισε τους Σλοβαίνους 3-1 και
2: προκρίθηκε πανηγυρικά.
15: Ακριβώς, ο οποίος το είδε από την NBA Sport, όπως και τα υπόλοιπα της διοργάνωσης, προκρίθηκε στους 16, οπότε υπάρχει συνέχεια στο βόλι και μία από τις πιο καλές στιγμές του ελληνικού βόλια τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα, στο ευρωπαϊκό κύπελο.
2: Και να συνεχίσει η εθνική με νίκες, ευχόμαστε. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
16: Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και αρκετή ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.
17: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
18: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Το να ζεις μόνο δεν είναι αρκετό, είπε η Πεταλούδα. Πρέπει να έχεις λιακάδα, ελευθερία και ένα μικρό μικρούλι λουλούδι. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Μαρία Αρβανιτάκη, Νίκος Γιατράκος και ο υποφαινόμενος για 2 ώρες μαζί σας. Μας ακούτε στους 92.5, 93.9 και από το διαδίκτυο πηγαίνετε στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, βρίσκεται ΕΡΤ ΕΚΟ και πηγαίνετε κατευθείαν στην περιφέρεια, όπου εκεί υπάρχουν 19 περιφερειακοί σταθμοί, όπου δώσαμε μεγάλη μάχη στον καιρό του Μαύρου να μείνουν και οι 19. Βρίσκετε την Πάτρα και ακούτε την εκπομπή μας ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Και βέβαια για σας η πρώτη ώρα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Διότι υπάρχει και ένας τρελός εκτός παρέας, ο οποίος ακούει το όνομα Άγγελος Κωνσταντίνου, δημοσιογράφος, και κάνει τις δικές του κριτικές, τις δικές του παρεμβάσεις, φιλοξενούμενος εδώ στην ΕΡΤ Πάτρας. Τώρα, τι μουσική έχουμε διαλέξει για σας? Έχουμε διαλέξει τραγούδια που έχουν μέσα τη ζωή, κυρίες και κύριοι. Τι είναι η ζωή? Το έχουν τραγουδήσει, το έχουν πει οι ποιητάδες, το έχουν τραγουδήσει ερμηνευτές, και έτσι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ψάξουμε να βρούμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο εδώ να σχολιάσουμε μαζί του όσα λέγονται, όσα κρύβονται και δεν λέγονται, όσα θα υποθούν αργότερα, γιατί μέχρι τις εκλογές έχουμε να λέμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε να λέμε πάρα πολλά. Τώρα, εδώ παίρνω κάτι που πρέπει να σας το διαβάσω. Έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης της Πάτρας, κυρίες και κύριοι. Η Επανάσταση αρχίζει με τις λέξεις. Η Πάτρα γίνεται από σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, σημείο συνάντησης της διεθνούς ποιητικής δημιουργίας, καθώς ανοίγει η αυλαία του ένα του διεθνούς φεστιβάλ ποίησης Πάτρας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί ως τις 20 Σεπτεμβρίου του 2026 με κεντρικό σύνθημα «Η Επανάσταση αρχίζει με τις λέξεις». Το φετινό φεστιβάλ φέρνει στην Πάτρα ποιητές και ποιήτριες από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, δημιουργώντας ένα ανοιχτό διάλογο γύρω από τη δύναμη της ποίησης, της γλώσσας και της ανθρώπινης έκφρασης. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 72 ποιητές από 23 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και τη δυναμική του θεσμού. Τιμόμενη χώρα για το 2026 είναι η Ιταλία, σε συνεργασία. Ένα τραγούδι θελωνικό, ιταλικό, ένα τραγούδι ιταλικό, μια και τιμόμενη χώρα σε αυτό το διεθνές φεστιβάλ ποίησης Πάτρας είναι η Ιταλία, σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. Έχουμε να ακούσουμε κάτι από τους γείτονές μας, αυτούς οι οποίοι την έχουν τη μουσική μέσα στο αίμα τους.

Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ περιλαμβάνει την υποδοχή των συμμετεχόντων ποιητών και την παρουσίασή τους σε μια βραδιά γνωριμίας και συνάντησης των διαφορετικών ποιητών ποιητικών φωνών που θα βρεθούν στην Πάτρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε, κυρίε και κύριοι, από τις 8 έως τις 10 στον πολυχώρο W στο Ρίο, κάτω από τη σκιά της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Φετινή θεματική αναδεικνύει τη γλώσσα όχι μόνο ως μέσο έκφρασης, αλλά και ως δύναμη που μπορεί να ανοίξει δρόμους επικοινωνίας, ελληνική συνύπαρξη, αναστοχασμού και ανανέωσης. Η ποίηση συναντά την ιστορία και το παρόν, συνομιλεί με διαφορετικούς πολιτισμούς και επιχειρεί να δώσει χώρο σε νέες φωνές και νέες οπτικές.

Να σας πω ότι ιδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση έχουν δύο σημαντικές επαιτίους: τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου και τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Καρούζου. Η ιστορική μνήμη συναντά την ποιητική αναζήτηση, φωτίζοντας διαφορετικές εκφάνσεις της ελευθερίας, της ανατροπής και της δημιουργικής δύναμης της λέξης. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει ποιητικές αναγνώσεις, συζητήσεις, ημερίδες και παράλληλες δράσεις σε διαφορετικούς χώρους της Πάτρας, ενώ κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο κάστρο της Πάτρας 19 Σεπτεμβρίου με ποιητικές αναγνώσεις.

0: Βέβαια τώρα επαναλαμβάνω πάλι για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνάκι τους και έχουν συντονιστεί με την εκπομπή μας ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Δημοτικό τραγούδι 4, 4 και 5 με 5 κυρίες και κύριοι από το αρχείο του σταθμού μας. Λοιπόν, όποιος διαβάζει Σοπενχάουερ μετά πάει και την πέφτει. Η ζωή είναι ένα εκρεμές, λέει, που κινείται μεταξύ πόνου και απελπισίας. Καταλαβαίνετε, με το διάβασμα πας και την πέφτει στη θάλασσα, αλλά εκεί στη θάλασσα αυτό είναι. Είναι ένας δημοσιογράφος που φυλάει καραούλι στα κάτω, δίτης ας πούμε, γιατί ψηλά δεν μπορεί να βγει. Μπορεί να βγει ψηλά γιατί έχει πολλά να πει και δεν τον αφήνουν. Και του λένε ζήσε κάτω εκεί, underground, μέσα στο βυθό της θάλασσας. Να καλησπερίσω τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου.
1: Έτσι θαυμάζω το ποιητικό σου ίστρο μέσα ένα μεσημέρι με όλα αυτά που γίνονται. Επειδή είμαι ένα προετοίμαστος, για τα ιταλικά θα σας βάλω μία εργασία. Υπάρχει ένα
0: πάλι,
1: ιστορικό...
0: όλο εργασίες μου βάζεις. Να, μια εργασία που έχω εδώ, μισό λεπτούλι. Έχω μια εργασία που την έχεις στείλει εσύ. Να την ακούσουμε. Για πάμε να πω στον Νίκο εδώ, τον γιατράκο. Τον γνωρίζεις τον Νίκο τον γιατράκο,
1: Φυσικά.
0: Αυτό είναι, έλειπε. Αυτό, και έχετε δουλέψει και μαζί, λέει.
1: Πολύ παλιά και στον ίδιο όροφο, μεταξύ Teletime και Relax FM.
0: Αυτά είναι συνεργασίες δυνατές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας έστειλες εδώ. Για πέστε μας, Σάλτα Ρελό.
1: Το τραγούδι λοιπόν λέγεται Σαλταρελό και όχι Σάλταρα. Αυτό έχει γίνει ήδη και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που γεννήθηκα. Το λέω γιατί είναι ιστορικό τραγούδι.
0: Πώς λέει ο άλλος, πώς λέει. Εγώ ρε παιδιά, προσωπική άποψη είπα. Δεν είπα τίποτε να αλλάξουμε στην κυβέρνηση αυτή. Μια προσωπική άποψη, ρε παιδιά, είπα να πω και με φάγατε, ρε, με φάγατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες μου για το Σαλταρέλο.
1: Το Σαλταρέλο, λοιπόν, ενώ έχει περιπεκτικό τίτλο, έχει διασωθεί, πρόκειται για ένα ιστορικό τραγούδι κατά πάσα πιθανότητα του 14ου ή 15ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Έχει ένα καταπληκτικό ρυθμό.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό συμμετέχω σε μια εκπομπή που μπορούμε να ακούμε τα πάντα και ό,τι μας αρέσει ως ένα βαθμό, έτσι.
0: Μην
1: τρελαθούμε τώρα.
0: Και κάνουμε και ό,τι θέλουμε, ό,τι θέλουμε λέμε.
1: Και το βάζω στο κοινό για να αλλάξει λίγο ρότα σκέψεων και να μπει εκεί στο ψαχτήρι με τον υπολογιστή, να διαβάσει την ιστορία του τραγουδιού, να το ακούσει. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και ιστορικό και έχει διασωθεί. Και αυτή είναι η μεγάλη νίκη της ιστορίας, ότι όταν τον πολιτισμό τον διασώζεις, τον διατηρείς, δεν τον εμπορευματοποιείς και τον περιβάλλεις από ανθρωπισμό και όχι κερδοσκοπισμό, τότε τα πράγματα πάνε καλά. Σαλταρέλο λοιπόν, επειδή τιμόμενη χώρα είναι η Ιταλία.
0: Ιταλία, ναι. Ούτε να είχαμε συνεννοηθεί για το τραγούδι αυτό, Άγγελε.
1: Απροετοίμαστος εντελώς, δεν ήξερα.
0: Και εγώ απροετοίμαστος, ό,τι μου ήρθε στο ηλεκτρονικό.
1: Το Σαλταρέλο λοιπόν έχει ιστορία και γι' αυτό.
0: Στο ηλεκτρικό που είπε ο άλλος, έχω ηλεκτρικό email, λέει. Στείλ το μου εκεί. Το ηλεκτρικό email του λέει. Ηλεκτρονικό. Ναι, λοιπόν.
1: Είναι σαν τα QR code.
0: Και υδραυλικό, εδώ το πειραχτήρι και υδραυλικό λέει.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Σαλταρέλο, μη λες άλλα γιατί έτοιμος είμαι να σαλτάρω. Α, θα σου βάλω μετά το σακάτσε, κάτσε, γιατί αυτές οι εκπομπές έτσι αυτή τη μαγεία έχουν. Δεν προετοιμάζονται, ρε παιδί μου. Δεν προετοιμάζονται. Έχεις και θεολογία. Άστο που γεννάτο, ο Νίκος ο
1: Γιατράκος.
0: Ο Γιατράκος, ναι. Έχουν έρθει και ο Γιατράκος και ο Γιατρακάς και ο Γιαπράκας και το Γιαπρακάκι και.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Εμείς εδώ θέλουμε οι άνθρωποι του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης να έχουν μία θέση εδώ. Άλλωστε, Άγγελε, γι' αυτό παλέψαμε, για να κρατήσουμε ένα σταθμό ανοιχτών
1: και
0: στην τηλεόραση. Εννοείται ο κόσμος.
1: Χιλιάδες.
0: Για να υπάρχει μια θέση εδώ, να μεγαλώσει κάποιος τα παιδιά του, να κάνει παιδιά, γιατί ο Μητροπολίτης λέει κάντε παιδιά. Ο Μητροπολίτης βέβαια δεν κάνει παιδιά. Κοροϊδό είναι. Αν τα κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, Σαλταρέλο, και μετά θα σου βάλω κάτι άλλο που έχει τη λέξη σαλτάρο. Για να μείνουμε στα

Δεν παίζει αυτό, δεν το ακούμε. Α, μισό λεπτούλιο, εγώ φταίω, συγγνώμη, να ζητήσω από τον Νίκο, συγγνώμη, πάμε, είμαι έτοιμος.

0: Αυτό λοιπόν ήταν Άγγελο το Σαλταρέλο.
1: Αυτή είναι μία από τις πιο γνωστές διασκευές και ζητάω συγγνώμη γιατί περιγράφω μουσικές, την ξέρεις καλύτερα.
0: Ναι.
1: Η πιο γνωστή έχει γίνει το 1991 από, και ανήκει στους Dead Can Dance. Βέβαια τώρα αυτό αν το μεταφράσεις άλλο λέει.
0: Ναι.
1: Έχουν διασκευαστεί σε πάρα πολλές εκδοχές. Ακούμε νταούλια, γκάιντες, φλογέρες, μεσαιωνικά έγχορδα.
0: Δεν ακούμε όπως... μπουζούκι. Δεν
1: όπως
0: ακούμε
1: το
0: μπουζούκι.
1: Λαούτο ή η Βιέλα, επειδή είπαμε
0: ούτε
1: ότι
0: παγκλαμαδάκι ακούμε
1: με τους Ιταλούς. Όταν ναι. κάνουμε ρεμπέτικο με τον Γκολέ, τον Μπάμπι, τον
0: Έλα πέρα, τώρα, έλα, ρεμπέτικο. Θα σε πάω από το Σαλταρέλο.
1: Είπα αυτό ναι. Γιατί ο πολιτισμός,
0: ναι.
1: ο πολιτισμός, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, αυτός
0: ο
1: είναι
0: ο κύριος Μητσοτάκης λέει εδώ Πασόκ και Ελλάς έχετε και οι δυο μειωμένη αξιοπιστία.
1: Λοιπόν,
0: όχι, λέω και πω. Τι λέει και το Earth News τώρα. Τι,
1: ναι, ναι, το Earth
0: έχει βουλή.
1: News,
0: έχει
1: θα
0: βουλή.
1: Σου πω, θα σου πω, ναι, ναι.
0: Έχει βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος, έτσι.
1: Ναι, ναι, πάντως επειδή το Earth News νωρίτερα έδειχνε κάτι άλλο, όχι το Earth News,
0: ναι.
1: Έδειχνε ότι η Ελλάδα
0: ναι.
1: πήγε επιτέλους στο διάστημα.
0: Ναι.
1: Το μάθατε αυτό. Η
0: ναι.
1: Ελλάδα επιτέλους πήγε στο διάστημα και ξεκαρδίστηκα στα γέλια γιατί εγώ μπορεί να μπω στο μετρό Θεσσαλονίκης και να έχει καθυστέρηση. Τα μαθαίνετε εκεί πάνω και το κακό χαμό.
0: Να σου πω τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, η επιθυμία μου η μεγάλη είναι να δω τον Πρωθυπουργό μας και τον
0: Εδώ λέει η ελπίδα ή περιπέτεια το δίλημα των εκλογών. Διαψεύδονται
1: ναι,
0: όσοι
1: θέλω...
0: είχαν προβλέψει προώρες εκλογές.
1: Ναι.
0: Και εμείς είχαμε προβλέψει, γιατί έτσι που τα λέγατε, λέμε άντε πάμε για εκλογές τον Οκτώβριο. Αλλά μόλις άκουσα την
1: λέγατε.
0: Είδηση ότι έχουμε δικαστήρια στη συνέχεια, τον Νοέμβριο για το ΟΠΕΚΕΠΕ, απ' λέω το κατάλαβα. Δεν πάμε,
1: περίμενε,
0: δεν πάμε για εκλογές. Θα πάμε
1: εγώ
0: το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο.
1: Ναι, δεν πειράζει. Όπως, τώρα
0: και Ιούλιο. Πέντε μήνες θα κάνουμε εκλογές συνέχεια γιατί δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Θα είμαστε μοναδικοί στον πλανήτη που θα κάνουμε πρώτη και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη.
1: Εγώ για καλό το είπα.
0: Ναι.
1: Δεν μάθατε ότι η Ελλάδα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έφτασε στο διάστημα. Και στην ΕΡΤ έδειχνε τον διάσημο
0: ναι.
1: κατά τα άλλα και πολύ σοβαρό επιστήμονα τον κύριο Κρυμιζή που λέει τα δικά του για το σύμπαν και την ενέργεια. Επιθυμώ κυρίες και κύριοι να δω τον Πρωθυπουργό μας και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ο κύριος Κρυμιζής, κοίταξε να δεις, θα σου φέρω κάτι που έχει πει ο Πλάνκ, ο μεγάλος φυσικός ο Γερμανός.
1: Ναι.
0: Η επιστήμη, και αφορά και τον κύριο Κρυμιζή. Η επιστήμη ποτέ δεν θα μας
1: πει. Ποτέ δεν θα στην πολιτική.
0: Ποτέ δεν θα μας πει από πού ήρθαμε και πού πηγαίνουμε. Αυτό δεν θα το λύσει ποτέ. Όλα τα άλλα θα τα λύσει.
1: Λοιπόν
0: και επειδή.
1: Αλλά δεν θέλετε να δείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη ντυμένους αστροναύτες και να μας χαιρετάνε από εκεί που κατακτήσαμε το διάστημα.
0: Δεν ξέρω. Δεν εδώ βλέπω τον κύριο Φλωρίδη δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη. Έχει ένα γέλιο. Ο κύριο Φλωρίδη είπε: αν δεν βγει Μητσοτάκη, θα πιαστούμε με το στούρκο. Να σε πάω τώρα από το Σαλταρέλο. Να σε πάω στο. Θα σαλτάρω.
1: Έχει διαβάσει, έχει ιστορία το τραγούδι, σπουδαία ιστορία και επειδή συνδεόμαστε με το.
0: Και το θα σαλτάρω έχει. Και το θα σαλτάρω έχει
1: ιστορία. Άρα είναι κάτι άλλο.
0: Για άκουσε, για μάθε να δεις, για άκου.

0: Ρεζέρβα. Λοιπόν, Άγγελε, αυτό το τραγούδι, το «Θα σαλτάρω», ήταν γνωστό ως Σαλταδόρος. Γράφτηκε το 1942 από το σπουδαίο ρεμπέτη Μιχάλη Γενίτσαρη και αποτελεί ένα από τους πιο εμβληματικούς ύμνους της εθνικής αντίστασης και της περίοδου της γερμανικής κατοχής.
1: Να η ιστορία αυτό.
0: Οι Σαλταδόροι ήταν κυρίως νεαροί στην Αθήνα της κατοχής που έπαιζαν τη ζωή τους κορώνα γράμμα. Με απίστευτη ευελιξία πηδούσαν, σάλταραν δηλαδή, εν κινήσει πάνω στα γερμανικά στρατιωτικά καμιώνα. Το έχουμε δει και σε ταινία αυτό. Σε ταινία, δεν θυμάμαι τότε πια με ποιον τίτλο. Το έχουμε δει και σε ελληνική ταινία. Σχετικά με την αντίσταση με τους Γερμανούς.
1: Το ρεμπέτικο τραγούδι λοιπόν αυτό κρύβει. Μπορεί εγώ να μιλήσω για τον Μπάμπη τον Γκολέ πριν, γιατί όσοι μας ακούτε από μακριά.
0: Θες Γκολέ τώρα. Θες Γκολέ. Δηλαδή είπα σήμερα να βάλω. Είπα να βάλω σήμερα να βάλω θεματολογία τραγούδια με τη ζωή, αλλά μου παίρνει το πρόγραμμα όλο.
1: Λοιπόν. Δεν ζήτησα κάτι, απλά θυμήθηκα με τα ρεμπέτικα τον Μπάμπη τον Γκολέ. Αυτό.
0: Ξέρεις ποιο ήταν, νομίζω η Τσιγκάνα πρέπει να ήταν το τραγούδι, το δυνατό του

0: Ότερο πρόσωπο της Καινής Διαθήκης ήταν ο Ιούδας.
1: Κατέβαμε αυτό, κάνε κόμμα, κατέβαμε τίτλο το νέο κόμμα ο Ιούδας. Κυριολεκτικά ο Ιούδας. Θα δίνει στο φίλι το δυνατό της προδοσίας.
0: Αν δεν είχε προδώσει το Χριστό, δεν θα είχαμε πάει παρακάτω. Σκέφτεστε τι θα είχε γίνει.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό θέλει εξήγηση. Δεν είναι έτσι. Δεν αναλύουμε τα πράγματα όπως τα βλέπουμε.
0: Εγώ τα λέω απλά.
1: Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Το ξέρεις αυτό. Τη δεκαετία του 80.
1: Ναι.
0: Το είπα στο θεολόγο.
1: Ναι, και τι
0: σου
1: είπε.
0: Πολύ αυστηρός. Κοκκίνησε, άρχισε το πρόσωπό του να παίζει αριστερά δεξιά.
1: Γιατί είναι, η θέση σου είναι προτεσταντική. Δεν το ξέρεις οι προτεστάντες τι έχουν κάνει στον κόσμο ολόκληρο. Ξέρεις πόσοι είναι οι χριστιανοί ορθόδοξοι, ξέρεις πόσοι είμαστε. Σε όλο τον πλανήτη. 250 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή εμείς στην Ελλάδα είμαστε ορθόδοξοι.
1: Ορθόδοξοι, την ορθή δόξα δηλαδή. Εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Αυτό είναι η ορθοδοξία. Ορθοδόγμα.
0: Λοιπόν,
1: πώς να σου λέω να σου το πω.
0: Να
1: σου πω τώρα, περίμενε, θα πάμε, αλλά τώρα με...
0: Για τον χαιρετισμός.
1: Περίμενε. Με πήγες τώρα στον Πάπη τον Κολέ. Αποκλείεται να πάμε σε άλλο θέμα.
0: Πάνω.
1: Αποκλείεται να πάμε σε άλλο θέμα και να μην ακούσουμε Μπάμπη Κολέ. Πάμε.

0: Λοιπόν, τραγούδι επίκαιρο, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει, Άγγελε. Δεν είναι δυνατόν να βάλεις πετρέλαιο με αυτή την τιμή.
1: Κάψιμα, τιμές. Απλά να πω κάτι με τα ρεμπέτικα. Ναι. Μας γυρνάει σε μια εποχή, μακάρι να ακούγαν και στις φυλακές, όπου η ανηθικότητα, το έγκλημα, οι μαφιόζοι δεν ήταν lifestyle. Ήταν κάποιες εκρήξεις της στιγμής. Πάντοτε είχαμε φόνους, πάντοτε είχαμε ερωτικά πάθη, αλλά αυτό όπου οι βαρόνοι, η ανηθικότητα και οι δολοφονίες έχουν γίνει lifestyle πραγματικά, σκοτεινιάζει όλη την κοινωνία. Η εποχή του ρεμπέτικου, ζητάω συγγνώμη, δεν είμαι μουσικολόγος, ό,τι μου βγαίνει από το μυαλό λέω, μας γυρνάει σε εκείνες τις ρομαντικές εποχές, όπου δεν υπήρχαν νταΐδες φουσκωτοί που δέρνανε γιατί ο χώρος ήταν δικός τους. Μπορεί να υπήρχε ένα
0: ναι, αυτό που λες
1: θέμα...
0: εδώ θέλω να πω κάτι. Καλά, δεν ακούνε οι άνθρωποι που έχουν μια εξουσία στα χέρια τους που αφορά τον σοφρονισμό των φυλακισμένων. Δεν ακούνε. Δεν ακούνε ότι μέσα στη φυλακή υπάρχουν άνθρωποι που αντί να μπεις να σοφρονιστείς ή χάνεις τη ζωή σου ή γίνεσαι χειρότερος ή βγαίνεις και φεύγεις.
1: Και εκεί συνεχίζω από αυτό που λες. Υπάρχει μια κοινωνία φτωχών και πλουσίων μέσα στις φυλακές.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, ονομάστε τα αλλιώς. Πέστε τα.
1: Εγώ,
0: Άγιος Στέφανος, κολαστήριο 1.
1: Αυτό παράδειγμα.
0: Δομοκός, κολαστήριο 2.
1: Κολαστήρια. Βέβαια, αν είσαι ο Τάρδε, περνάς καλά.
0: Εγώ ναι, αυτά δεν τα καταλαβαίνω εγώ τώρα με στη φυλακή που λες. Εδώ μιλάμε για καταστήματα
1: και εκεί,
0: σοφρονισμού.
1: Και εκεί,
0: δεν μπορεί ο μικρός 8 και 9 ετών να ακούει για τη φυλακή και να λέει, ας πούμε, να καταλαβαίνει ότι εκεί μέσα όταν μπεις δεν σοφρονίζεται ο φυλακισμένος, γίνεται χειρότερος και βγαίνει έξω και κάνει χειρότερα από αυτά που έκανε πριν μπει στη φυλακή.
1: Ένα παράδειγμα, το ξέρετε, εγώ έχω μία απορία, γιατί απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα στις φυλακές. Εξηγώ, όταν λοιπόν ο πανίσχυρος οικονομικά κρατούμενος βρίσκει τον τρόπο με χρηματισμό και περνάει κινητό τηλέφωνο μέσα, γιατί και ο πανφτωχός που μπορεί να θέλει να μιλήσει στη μανούλα του, στον πατερούλι του, έχω ακούσει φυλακισμένο, στην πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου ή του Γενικού, πώς λέγεται τώρα, να μιλάει και να λέει «Έλα πατερούλι, έλα, έκανε λάθος, τον πήγανε φυλακή». Τι εννοώ, την εποχή του Predator, των συστημάτων παρακολούθησης. Γιατί να μην επιτρέπεται με έναν τρόπο που μπορείς να τον ελέγχεις. Λέω ένα έολο παράδειγμα αυτή τη στιγμή, γιατί κοροϊδευόμαστε. Ο πανίσχυρος οικονομικά βάζει ό,τι θέλει μέσα, σας το λέω και καταλαβαίνω και ξέρω τι ακούω. Λέω λοιπόν ότι και εκεί είναι ένας κόσμος, έκανε λάθος, τιμωρήθηκε. Ποιος ο προνισμός? Εκεί μαθαίνεις να γίνεσαι χειρότερος από το σκοτάδι που έζησες.
0: Μάλιστα.
1: Τι λέμε ψέματα τώρα?
0: Δεν ξέρω.
1: Πάντως
0: είναι οξύμορο να λέμε το σοφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου. Το σοφρονιστικό
1: κατάστημα.
0: Για όνομα του κύριε Τσιγκρή, που μας ακούτε και που έχω την πληροφορία, θα κατέβει με τον Αντώνη του Σαμαρά.
1: Α, είπα μήπως πεις Κασιδιάρη και σοκαριστώ τώρα.
0: Όχι. Κασιδιάρης δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Τζάπα ρουλιάζει, τζάπα φωνάζει, τζάπα μαγκές κάνει. Δεν θα πάει πουθενά.
1: Εγώ έχω πάρει θέσεις, αυτό δεν είναι
0: λοιπόν,
1: πολίτικα.
0: Άντε να σου βάλω ένα ανέκδοτο με το Λαζόπουλο τώρα να βάλουμε εγώ γέλιο στην εκπομπή μας. Πάμε.
2: Την πρώτη νύχτα του γάμου, ενός βλάχου με μια βλάχα, που ξεδίνει το βλάχος, βγάζει το σακάκι και λέει «Κοίτα μαρι μπράτσα, δυναμία έτσι, δυναμία έτσι μαρι, δυναμία έτσι». Και λέει «Αυτή μίτσο μου, δυναμία έτσι». Βγάζει το φανελάκι και λέει «Κοίτα μαρι στήθος, δυναμία έτσι, δυναμία έτσι». Λέει «Αυτή μίτσο μου, δυναμία έτσι». Βγάζει και το παντελόν και το μορπουβάρ, δυναμία έτσι, δυναμία έτσι. Δυναμία έτσι, μίτσο μου λέει. Σαν βγάζει και το εσόρουχο, κάνει γύρισε το πιστικό στη βλάχα, βλέπει βλάχα το αυτό και λέει «Μίτσο μου, δυναμία έτσι, δυναμία έτσι, το φυτίλι κουντό».

0: Λοιπόν, έρχεται μια ερώτηση εδώ και λέει απλό ερώτημα. Αφού η μέθοδος της πλάσμα αφαίρεσης, Άγγελε, επιτρέπεται μόνο στα νοσοκομεία, πώς πωλείται το μηχάνημα σε ιδιώτη?
1: Σωστή ερώτηση. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την ιστορία.
0: Μην μπαίνεις. Άμα δεν θέλεις να μπεις, δεν σε πειράζει καθόλου να μπεις.
1: Όχι, όχι. Επειδή η μαζονακιάδα, σκορέστα μου την ορολογία, καμία σχέση δεν έχει με την τιμή και την πνευματική έτσι ενέργεια που έχει η απώλεια ενός ανθρώπου, θέλω να πω ότι νιώθω να σκοτεινιάζω, να ιδιάζω όταν οι άνθρωποι που υπηρετούν εξουσίες, πανίσχυρες θέσεις του δημοσιογραφικού μας χώρου, λέω πανίσχυρες, κάνουν ότι δεν ξέρουν, κάνουν ότι δεν είχαν ακούσει, δεν γνώριζαν, και σας λέω ότι η κάθε ψυχούλα από αυτές που έχουμε όλοι, με βάση το που ζει και το φάσμα που ζει, δυστυχώς κάθε μέρα δοκιμάζει τα όρια και τις αντοχές, όχι με την διαδικασία αυτή που δεν μπορεί ένας φτωχός ούτε να σκεφτεί και να πλησιάσει, αλλά με το γεγονός ότι δεν φροντίζει τον εαυτό του. Το λέω γενικά για να μην εισέλθω σε λεπτομέρειες και δεν θέλω να το βαρύνω. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, κάθε βράδυ βλέπουμε 32 ώρες. Εγώ δεν βλέπω, το YouTube μου το θυμίζει. Γιατρούς, ιατρία, αναλύσεις, μηχανήματα, ιατρικές μεθόδους. Και όλοι,
0: το θέμα δεν είναι ότι βλέπεις αυτό.
1: Όλοι,
0: το θέμα βλέπεις.
1: Έκπληκτη.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή όλοι, η υποκρισία.
1: Το
0: άκρον άτον της υποκρισίας. Τι λέτε, ρε παιδιά, συμβαίνει και, αυτό με αυτό.
1: Να το απλοποιήσω. Ναι. Όταν ο Κοσμάκης, θα σας πω ένα απλό, με σεβασμό στους οδοντοτεχνίτες, παιδιά, πάει στον οδοντοτεχνίτη κατευθείαν για τη μασέλα του. Γιατί αν πληρώσει οδοντίατρο, που το ορθό είναι αυτό, θα πάρεις τον οδοντίατρο, μπορεί να έχεις καμιά κακοήθεια στο ούλο και να μην το ξέρεις. Γιατί λέει, ας πούμε, η μασέλα κάνει 3.000, αν πάω οδοντίατρο, οδοντοτεχνίτη, ενώ αν πάω απευθείας στον τεχνίτη, τι να κάνει, και εκείνος την κάνει τη δουλειά. Θέλω να πω ότι η εμπορευματοποίηση της ιατρικής μας πραγματικότητας οδηγεί τους ανθρώπους σε επικίνδυνες αποφάσεις. Διότι είτε είσαι σταρ, είτε είσαι το σιτάρ στο χωράφι, δηλαδή ο αγρότης που το καλλιεργεί, κάποιος πρέπει να σου πει, όπα, αυτό είναι επικίνδυνο. Όμως, όταν οι ίδιοι υπουργοί πάρα πολλές φορές μιλούν για ιατρικές πράξεις στα ξενοδοχεία, για το τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, πληρώστε για να έχετε υγεία, αυτά θα ζούμε. Και αυτό δεν το λέω για το Μαζονάκη, ο οποίος, μπράβο του, και τώρα το έμαθα, ήταν, το άλλο που κάνω, το άλλο. Είχε βγει ποτέ ο Μακαρίτης να πει αν έδινε μία τσάντα τρόφιμα ή βοηθούσε το παλικαράκι που ήθελε να τελειώσει μια σχολή οικοληψίας? Ποτέ. Εσείς γιατί το κάνετε εμπόριο? Γιατί αυτό είναι εμπόριο. Δεν ήθελε να, ή δεν είχε πει την ιστορία με το Σκακανάκι.
0: Εδώ πάει το θέμα των τραγουδιών μου που έχουν...
1: Ήταν αντιφασίστας ο Μακαρίτης και δεν το γνώριζα, και μπράβο του. Ήταν φίλοι με το Σφακιανάκι. Αλλά όταν κατάλαβε ότι εκθίαζε τη Χρυσή Αυγή, του είπε τέλος.
0: Εδώ να πούμε και δύο λόγια για τον...
1: Ήταν αντιφασίστας, παιδιά, με τον τρόπο του, ξέρεις τι έλεγε.
0: Για τον Σπύρο τον Χαλβατζή, Άγγελε.
1: Ναι, από όλες και
0: πολύ σοβαρός, σοβαρός πολιτικός, συμβίβαστος, αγωνιστής.
1: Τον είχες ποτέ ακούσει τον άνθρωπο αυτό και άλλους να κραυγάζει στις τηλεοράσεις?
0: Όχι, αυτός με τη σιωπή μιλούσε.
1: Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, και επειδή με ρώτησες, δεν θέλω να μπω στην ιατρική, αλλά όταν ένας άνθρωπος έχει αποφασίσει να, σαν σκιά, να βοηθάει, να κάνει το ένα, να στηρίζει με τη μουσική του, ο Μαζονάκης, δεν το ήξερα, παιδιά, ζητάω συγγνώμη, μπήκαμε στο παιχνίδι, τι να κάνουμε. Ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος που μέσα από τις ακραίες ευαισθησίες του έχασε τη ζωή του. Ποιος τον προειδοποίησε? Κανένας.
0: Και βέβαια να πούμε εδώ, Άγγελε, ότι το ότι πήγε σε ιδιωτικό ιατρείο, και πιστεύω ότι δεν το έχουμε ακούσει, αλλά αν πήγαινε σε ένα κέντρο, ο τύπος, αυτός ο τύπος που μερικές φορές, όχι κίτρινος είναι.
1: Εμπόριο κάνει.
0: Είναι κάτι, θα λέγανε ότι ο Μαζονάκης πάει και κάνει πλασμαφαίρεση και κάνει τούτο, κάνει εκείνο για να φαίνεται νέος, και αυτό ο Μαζονάκης δεν το ήθελε. Φαντάζομαι, για να πάει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο.
1: Ναι, δεν ήθελε, αλλά όμως σκεφτείτε ότι ένας στάρ του μεγέθους Μαζονάκη πώς έχασε τη ζωή του, και βάλτε στη σειρά τον φτωχό και τη φτωχή, την πλέμπα, τον κακομύρη και την κακομύρα, το πόσο κινδυνεύει από την εμπορευματοποίηση της υγείας. Απλά σκεφτείτε το αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάμε εμείς να κάνουμε όλα αυτά. Και δεν θέλω, αισθάνομαι λίγο τύψεις τώρα, γιατί δεν θέλω να μπω στο παιχνίδι του εμπορίου. Δεν ήθελα να.
0: Μισό λεπτό, έχω Λατινοπούλου, μισό λεπτό.
2: Λατινοπούλου είναι Δεκανίκη. Τέλος, με χρυσά γράμματα. Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος χέρι-χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ηλίας μου. Ως γνωστόν, τα δεκανίκια τα προστατεύεις. Εάν ήμουν δεκανίκια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα με είχε προστατεύσει. Όπως έκανε όταν ήρθε η άρση ηλίας του Βελόπουλου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έτρεξαν οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη να ψηφίσουν κατά για να προστατεύσουν το συνεταιράκι τους. Τι κάνει νιάου νιάου λοιπόν στα κεραμίδια? Οι επιστολές του Ιησού μαζί με το Τηλατινοπούλου είναι δεκανίκη, μαζί με κυραλφές και όλα τα υπόλοιπα παίρνουν στο ίδιο σιρτάρι και λυπάμαι πάρα πολύ για τους αφελείς που το πίστεψαν, αλλά είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για όσους δεν φάγαν το σανό. Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος, συνεταιράκια στο Εσουρού, συνεταιράκια στην ΑΔΑΕ, συνεταιράκια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεταιράκια και στην άρση ασυλίας του Βελόπουλου. Για να καταλάβουμε ποιον πολεμάει το σύστημα.
0: Αυτά είναι αλήθεια τώρα που λέει η Λατινοπούλου.
1: Ναι, πρόκειται για γεγονός. Ναι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ναι μεν έχει τις ίδιες εξουσιαστικές αντιλήψεις για τους λαούς, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει,
0: ναι.
1: Πολεμικά σενάρια
0: περιγράφονται. Ναι.
1: Οδήγησε την κυρία Λατινοπούλου σε άρση της ασυλίας.
0: Βελόπουλου είναι και Νέα Δημοκρατία μαζί.
1: Ναι, ναι, μην το ξεχάσω. Έχουμε κανένα νέο με τον Αλκέτερη Τζάι που αγνοείται?
0: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο νέο. Εγώ θέλω να μου πεις, ο Νίκος ο Παπανδρέου, τι έγινε, γιατί και σε αυτόν έχουμε άρση της ασυλίας. Τι έκανε, είχε κάνει μήνυση.
1: Ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Αφού λοιπόν ρωτήσω τις πηγές μας στην αστυνομία αν ξέρουν τι έγινε με τον Αλκέτερη Τζάι, ναι. Γιατί αυτό δεν το λένε, δεν ναι. μιλάνε, γιατί έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Βαρυπινίτης με 16 άδειες. Είχε πάρει 16 άδειες. Ενώ ο Μπαρμπαμίτσος που έκανε τη στραβή του και
0: εγώ
1: μήκε
0: που
1: τη
0: να σου πω, σε έναν καφέ ναι. είχα έναν άνθρωπο της δικαιοσύνης λοιπόν. Και κάτι λέγαμε για τις φυλακές. Αυτό το σοφρονισμό δηλαδή, ο οποίος δεν είναι σοφρονισμός και κάτι πρέπει να γίνει κτλ. Βέβαια συνταξιούχος αυτός. Και φύγει δηλαδή. Άλλη άποψη μετά. Στη σύνταξη έχεις άλλη άποψη από αυτή που έχεις όταν είσαι εν ενεργεία.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, και του λέω τι γίνεται με το θέμα. Του παίρνουν άδειες, βγαίνουν. Μου λέει, ξέρετε ότι δεν υπάρχει τόπος, χώρος να χωρέσει όλο αυτό το έγκλημα στην Ελλάδα.
1: Και γιατί να φτάνουμε στο έγκλημα? Λοιπόν,
0: αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Το γεγονός,
0: δηλαδή όταν λέει και βάλτε τον μέσα, μέσα δεν χωράει ούτε...
1: Το γεγονός είναι ότι οι κοινωνίες έχουν αποδομηθεί και το έγκλημα γίνεται lifestyle, κρίμα. Αυτό λέω. Δεύτερον, μιλάω για την ιστορία του Αλκέτερη Τζάι, γιατί θυμάμαι να μας κουνάνε τα χέρια για διάφορα σήμαντα θέματα και εννοώ και λέω ότι και στις φυλακές υπάρχουν ταξικές διαφορές. Όποιος έχει χρήμα περνάει.
0: Να περάσουμε και ένα μήνυμα, Άγγελε. Τραγωδία στο Λος Άντζελες. Περισσότεροι από 70 πυροσβέστες και αστυνομικοί επιχείρησαν στο σημείο, βλέπω στο Earth News.
1: Τι έγινε εκεί?
0: Εκεί πήγανε, κάνα ρεπορτάζ, συνάδελφοι. Κάνα ρεπορτάζ σε ένα τύχημα, δυστύχημα, δεν ξέρω, να εδώ το βλέπω τώρα στο Earth News και έπεσε το ελικόπτερο.
1: Και έπεσε το ελικόπτερο.
0: Έπεσε το ελικόπτερο, δηλαδή από την πίεση τη μεγάλη των καναλαρχών που λέει πήγαινα πάνω ρε παιδί μου να κάνει zoom πάνω στο νεκρό, πάνω στο αίμα να κάνει zoom, έπεσε το ελικόπτερο και είχαμε...
1: Και κάτι που πρέπει να πάμε, πρώτον έχουμε την άρση ασυλία...
0: Περίμενε, έχω μισό λεπτό, έχω Καριστιανού, μισό λεπτό.
3: Ελπίζω να καταλάβατε όλοι ότι είμαστε έτοιμοι όχι απλά να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, να κόψουμε, να τεμαχίσουμε. Ερχόμαστε με τέτοιες προθέσεις.
0: Αυτό είναι. Έρχονται λοιπόν, με τέτοιες προθέσεις.
1: Να μιλήσουμε ένα λεπτό ναι. Γιατί έβαλες και το θέμα των νεκρών παιδιών στα Τέμπη και των ανθρώπων ναι. και των μηχανοδηγών και όλων, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε τους υπαλλήλους ναι. και αυτό... Είναι λάθος. Εγώ άκουσα τον πατέρα Ασλανίδη. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους. Η περιγραφή για τα μπαζώματα, τον τρόπο που πήγαν τα χωματουργικά και πήραν υλικό, αδρανές υλικό που υπήρχαν υπόλοιπα σωμάτων.
0: Ο δε Καραμαλής, ξέρεις, εξαφανισμένος, έτσι, τον έχεις δει τον Καραμαλή πουθενά.
1: Ο τρόπος,
0: του είπανε
1: λοιπόν,
0: κάτσε μέσα στην τρύπα, μη βγαίνεις από την τρύπα, διότι θα σου πάρουμε μέχρι τις εκλογές, βέβαια. Μετά έβγα, κάνω τι θες μετά. Μέχρι τις εκλογές δεν θα τολμήσεις να βγεις από την τρύπα.
1: Έβλεπα χτες τον πατέρα Ασλανίδη σε ιστοσελίδες, το NGR για παράδειγμα, και άλλες που βλέπω εγώ, εναλλακτικές, τις οποίες δεν σας τις λέω. Δεν είναι μυστικό, αλλά δεν χρειάζεται να τις ξέρετε. Λοιπόν, ο πατέρας Ασλανίδης περιέγραφε το δραματικότερο των θεμάτων, δηλαδή την απώλεια του παιδιού του, την απώλεια της αίσθησης ότι αποχαιρετώ το νεκρό μου παιδί, τι λέμε μεσημεριάτικο κύριε Λέισον, και αναρωτιέμαι γιατί μέχρι σήμερα ένας δεν βρίσκεται προφυλακισμένος. Μα θα μου πούνε γίνεται δίκη, ποια δίκη? 3,5 χρόνια, 5 χρόνια, λέω, γιατί ένας?
0: Γιατί και στο μάτι που έγινε η δίκη, πήγε κανένας μέσα από αυτούς οι οποίοι είχαν θέσεις? Όχι, έχουμε και μια άλλη δίκη που την έχουμε, εκεί είναι 100 νεκροί.
1: Και παλιότερα στο νομό Ηλίας, όπου δεν είχαμε δίκη.
0: Το Ταμείο Μολυβιάτη, το οποίο... Ηλίας, ρε παιδιά, γιατί δεν παίρνουμε από το Ταμείο, να σου πω, από το Ταμείο Μολυβιάτη, για δεν παίρνουμε να δώσουμε στους συνταξιούχους? Πόσα λεφτά έχει το Ταμείο Μολυβιάτη? Ρε παιδιά, συνάδελφοι εδώ στην Πάτρα, εκεί στις εφημερίδες, τοπικές, ραδιόφωνα κλπ. Κάντε μια έρευνα, να δούμε και εμείς εδώ που μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, το Ταμείο Μολυβιάτη πόσα χρήματα έχει? Να διατεθούν, λοιπόν, να μας πάρουν εδώ πέρα, τι είναι να μας πάρουν στο Ρίο, κάτι που έχουμε ανάγκη, ένα μηχάνημα.
1: Καμία τραγωδία δεν αναιρεί ή δεν δικαιολογεί την επόμενη. Λέμε για τα Τέμπη, γιατί μέχρι σήμερα ναι, γίνονται δίκες, αλλά κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν βρίσκεται εκεί που έπρεπε να βρεθεί.
0: Σου είπα πάλι ότι η πολιτική,
1: είναι
0: το παξιμάδι, είναι το παξιμάδι στη βίδα.
1: Ακούστε,
0: ποτέ δεν
1: πατέρα,
0: την τρώνε στο κεφάλι.
1: Ναι,
0: θα την τρώει την τρώει η βίδα, αλλά το παξιμά θα γυρίζει γύρω και ποτέ δεν θα την φάει στο κεφάλι. Έτσι είναι η πολιτική. Το έχω ξαναπεί. Δηλαδή, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Πάμε τραγούδι.

0: οφλήσα να μην κλαίω.
1: Προσθέθηκε και στην παρέα μας η Ελευθερία η Παπακώστα. Λοιπόν, να σου πω τώρα, γιατί έχουμε εντολή για εισαγγελική έρευνα για τυχόν χρήση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Να σε ρωτάω, ο άλλος που πουλάει τις κρέμες και έχει βάλει και για πολιτικός, ο Βελόπουλος. Και λέει, πάρε αυτή την κρεμούλα, βάλ την επάνω στο ποδαράκι, στο χεράκι, στη μητούλα, στα μαλλιά, μαλλιά του που δεν, αυτός δεν έχει μαλλιά. Και, γιατί δεν βάζει από την κρέμα αυτή που πουλάει να φουντώσει το μαλλί, να γίνει σαν πουρνάρι ολόκληρο.
2: Και ρωτάω και απαντάω.
1: Όχι, περίμενε, έχω ερώτημα. Έρχεται κάποιος, να σου πω. Έρχεται κάποιος, μου λέει, έχω κάτι χαπάκια, μου λέει, που ρίχνουν την πίεση. Ωραία, του λέω. Μου λέει, έχουν μέσα και ουσία σκόρδου και λοιπά. Και του λέω,
2: του λέω.
1: Ναι, άνθρωπε, του λέω, ρε Αντώνη το λέγα, όχι ο Σαμαράς, άλλος Αντώνης. Δεν είναι μόνο ο Σαμαράς στην Ελλάδα, Αντώνης.
2: Έχει και πολλούς φίλους στην Πάτρα, τι να κάνουμε.
1: Έχει και μερικούς που κουνάγαν τα βάγια. Όχι τα βάγια.
2: Που ρίχναν τα βάγια στον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ήρθε η Ελλάδα.
1: Ναι, έχει. Λοιπόν, και του λέω, κάτσε, εγώ τρώω ένα σκόρδο στην κάθισά μου. Και δεν βγαίνει τίποτε. Πάω με 3M, πάλι την ίδια πίεση έχω. Και μόλις πίνω τη χημεία, από εκεί και πέρα βλέπω η πίεση έρχεται στα κανονικά της κλπ. Αυτό, Άννα μου Μαστοράκου, επειδή τη διαβάζω τώρα, τη βλέπω, έχει έρθει εντολή εισαγγελική έρευνα, αυτό είναι νόμιμο. Δηλαδή δεν πάνε άνθρωποι αφελείς και νομίζουν ότι μόλις βάλουν από αυτό στο, ίσα που μπορεί να βάλουν και να πέσει περισσότερο το μαλλί, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Είναι και εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και τα λοιπά. Τον Φικιόρη τον θυμάσαι που έλεγε, εσύ χοντρούλα τρως πολλές γκοφρέτες και θα πεθάνεις και θα πεθάνεις, και τελικά πεθάνε ο Φικιόρης που διαφήμιζε αυτή τη φαρμακολογία.
2: Και μια κυρία που έδωσε 90.000 ευρώ για να βρει τον αγαπημένο της, και ρωτάω εκείνη τη στιγμή και λέω σε μια κοπελιά, με 90.000 ευρώ για να βρει και καινούριο αγαπημένο να περάσει καλύτερα. Λοιπόν, εγώ ρωτάω το εξής. Λένε τώρα σε όλα τα ιατρία να έχουν ένα QR code, αυτά τα καινούρια.
1: Ναι.
2: Θα στείλω τη μάνα μου εγώ 80 χρονών ή τη δική σου. Θα πάει ο παππούς με το κινητό και θα σκανάρει το QR code που θα βλέπει 32.000 ευρώ.
1: Εντάξει, πρέπει να το κάνουμε έτσι.
2: Και θα καταλάβει,
1: να σου πω κάτι.
2: Τι είναι αυτά. Α, απευθείας ανάθεση μυρίζει αυτό. Αυτό μυρίζει απευθείας ανάθεση. Λοιπόν, θα πηγαίνει ο Μπάρμπας και η Φίτσα από το χωριό να σκανάρουν με το QR code του ιατρίου. Τι είναι αυτό, θυμάστε, με τον κορονοϊό, ατομική ευθύνη.
1: Έχουμε
2: χαοτική εγκατάλειψη των πραγμάτων.
1: Να σου πω τι να κάνεις για να πας κατευθείαν για πλασμαφαίρεση. Κατέβα στο κέντρο της Πάτρας αυτές τις μέρες. Και αν δεν πάει η πίεσή σου στα 25 και μετά κατευθείαν στα Θυμαράκια, λοιπόν.
2: Λοιπόν, ξέρεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Λίγες λέξεις. Ζούμε στο βασίλειο του, κοίτα τη δουλίτσα σου. Μην ασχολείσαι με τους ανθρώπους.
1: Ναι, παιδί μου, κοιτάμε τη δουλίτσα μας, αλλά πήγε 2.15 το καύσιμο, δηλαδή.
2: Γιατί
1: σε λίγο.
2: Κάτσε,
1: Θα του πούμε του Πρωθυπουργού κάτι. Θα πηγαίνουμε όλες τις μέρες της δουλειάς. Στη δουλειά θα πηγαίνουμε τις δύο μέρες στη δημόσια υπάλληλη. Τις άλλες θα το συμψηφίσουμε με τα καύσιμα. Έτσι δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Δεν πρέπει να βρούμε κι εμείς ένα μέτρο που να κάπου να πάρουμε ανάσα.
2: Η ακρίβεια, δείτε στην απόδειξη απάνω τι φόρους είναι. Έμεση φόροι και αστρονομικά κέρδη στις πετρελαϊκές που έχουν και τα κανάλια, ρε παιδιά. Αλφα και Σταρό, όμιλος Βαρδινογιάννη.
1: Ο λέει τώρα, βλέπω.
2: Όμιλος Αλαφούζου.
1: Βλέπω εδώ πέρα Ερτ News. Βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη που λέει: επενδύει η Νέα Δημοκρατία στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Ο δε Ανδρουλάκης, ο οποίος έπεσε στην παγίδα του Μαρινάκη, να στο πω εγώ διαφορετικά τώρα, γιατί ο Μαρινάκης ήξερε τι γράφει το Πασόκ στο πρόγραμμα. Το θέμα ήταν να ξεσκεπαστεί το Πασόκ για το θέμα της ανεργίας. Κατάλαβες πώς την έριξε τώρα ο Μαρινάκης και έπιασε το Πασόκ που φώναξε ότι τι λέει για τους άνθρωπους, και το έχει μέσα στο πρόγραμμά του ότι ναι, πρέπει να δώσουμε να έχουμε λιγότερα επίδομα ενέργεια, να τα δώσουμε στην εργασία κτλ. Και το έχουμε στο πρόγραμμα και έγινε ο χαμός.
2: Να απολύεσαι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, Άγγελε, η ώρα είναι τέσσερις παρά δύο λεπτά να βγούμε. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ.
2: Πρώτα
1: ο Θεός, τεχνολογία, ο Μαμονάς, οι αγρυπνίες, τελετουργικά. Σώσον και το λαό σου και όλα αυτά μαζί, ευχές, ματζούνια, κρέμες, ό,τι θέλεις.
2: Αποτύχει ζούμε, αποτύχει.
1: Κάνε μια, ρίξε μια βουτιά και για μένα, γιατί ξέρω είσαι και χειμερινός κολυμβητής.
2: Είμαι, ναι, μου αρέσει. Ηρεμή το κεφάλι μου, κυρίες και κύριοι.
1: Αφήνουμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, εσείς μείνετε, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News και αμέσως μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού της Earth Patras.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης. Και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι πάσο και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι είτε στο ναι μεν αλλά. Ενώ στρέφοντας τα πυρά του στο Πασόκ έκανε λόγο για λογική παρεκόσμε και προειδοποίησε ότι οι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην εμπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη λόγω των δηλώσεών του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας και διερωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση διακυβέρνηση εκτροπής και επιβολής. Εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο, όσο για τις ενέργειές τους, με δεδομένο ότι η γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας, προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο γιατρείο τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος τονίζει ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους της αρμόδιας επιτροπής δεν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη ή λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του σχετικά με τις καταθέσεις των δύο γιατρών. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνδράμει πλήρως στις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, ενώ έχει αποφασίσει να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο κατηγορουμένων. Να σημειωθεί ότι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στο Earth News Radio 105,8 ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση. Τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Επιφυλάξεις για την πρόταση να χαρακτηριστεί ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει η Γερμανία μετά τη σχετική αναφορά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι συγκεκριμένος όρος θα πρέπει να επανεξεταστεί. Διευκρίνησε ωστόσο ότι το Βερολίνο είναι ανοιχτό στη συζήτηση νέων μοντέλων συνεργασίας με τον Καναδά, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα στενό εταίρο της Ευρώπης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα καθώς και 6 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παγώνουν για έναν χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του φετινού καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Κλειστό αύριο λόγω καιρικών συνθήκων το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη.
0: ο καιρός.
1: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες τις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

τραγούδια και σκοπή του τόπου μας με τον όμιλο του Χρήστου Πανούτσου. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδούν ο Χρήστος Πανούτσος και η Μαρία Φάκου. Ανοίγει το πρόγραμμα η Μαρία Φάκου με το Καλαματιανό, κόρη που πά στον ποταμό.

Ακούσατε τραγούδια και σκοπούς του τόπου μας με τον όμιλο του Χρήστου Πανούτσου. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγούδησαν ο Χρήστος Πανούτσος και η Μαρία Φάκου.

0: Ρομπέρτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Μοριά Μίμη Γαλάνη. Τραγουδά ο Νίκος Μαγκαφάς και παίζουν κλαρίνο ο Μίμης Γαλάνης, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Κατσαΐτης και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Κόρη που πας στον ποταμό, Συρτό.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9 και 4 στο θέατρο Δωραστράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου, οι Grand Brothers έρχονται στην Αθήνα, φέρνοντας μαζί τους έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική και την ηλεκτρονική μουσική. Ο Έρολ Σάρπ και ο Λούκας Βόγγελ ξεκινούν από ένα ακουστικό πιάνο και μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα μεταμορφώνουν ζωντανά τον ήχο χωρίς playback ή ψηφιακά samples. Πιάνο, τεχνολογία και φως ενώνονται σε μια ιδιαίτερη οπτικοακουστική εμπειρία που μας θυμίζει πως ακόμη και ένα όργανο αιώνων μπορεί να αποκτήσει έναν εντελώς καινούριο ήχο. Στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλού Θανάσης Βέγκος παρουσιάζεται η αγαπημένη κωμωδία του Αλέκου Σακελάριου «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», στη σκηνοθεσία Αντώνη Καλομυράκη. Ένα αθώο ψέμα, ένας ανύπαρκτος φίλος που λειτουργεί ως άλοθη και μία πρόσμενη εμφάνιση αρκούν για να πυροδοτήσουν μία αλυσίδα από παρεξηγήσεις και κωμικές ανατροπές. Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνικές κωμωδίες επιστρέφει στη σκηνή, θυμίζοντάς μας πως μερικές φορές ένα μικρό ψέμα χρειάζεται πολλά περισσότερα για να παραμείνει ζωντανό. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ανοίγει σήμερα η Σύναστρη, μια έκθεση που η σύγχρονη τέχνη συναντά την ποιήση και την αστρονομία. 20 εικαστικοί δημιουργούν έργα εμπνευσμένα από πλανήτες, αστερισμούς και κοσμικές αφηγήσεις, ενώ σύγχρονοι Έλληνες ποιητές και σπάνια τεκμήρια αστρονομίας και κοσμογραφίας συμπληρώνουν αυτή την ιδιότυπη συνομιλία. Μια έκθεση για την πανάρχια ανάγκη του ανθρώπου να κοιτάζει τον ουρανό και προσπαθώντας να κατανοήσει το σύμπαν, να αναζητά τελικά τη δική του θέση μέσα σε αυτό. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαβουργινάκης.

Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο www.3.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στις αρχές του 18ου αιώνα, το είδος του δράματος με μουσική, της όπερας, κυριαρχεί και ο ιταλικός τρόπος κερδίζει τις εντυπώσεις. Όταν το 1703 ο Πάπας απαγορεύει τη δημόσια όπερα και βυθίζει τη μουσική σκηνή της Ρώμης και των πόλεων που ακολουθούν τις προσταγές του σε κρίση, το δημιουργικό δαιμόνιο των συνθετών βρίσκει λύσεις πίσω από τις πόρτες των παρεκκλησιών και των νεοειδρυθέντων καλλιτεχνικών ακαδημιών, δηλαδή ομάδων φίλων της τέχνης, με μέλη διακεκριμένους ευγενείς και καρδινάλιους. Και έτσι η απαγόρευση σημαίνει απλά την αρχή μιας χρυσής εποχής δραματικών καντάτων και ορατορίων, με μόνο περιορισμό να έχουν αλληγορικό θρησκευτικό περιεχόμενο. Σε αυτήν την τεταμένη παρόλα αυτά ατμόσφαιρα φτάνει στη Ρώμη το 1705 ο νεαρός Georg Friedrich Händel. Προσαρμόζεται αμέσως, συνθέτει και αυτός κατά παραγγελία καντάτες και ορατόρια με το περιεχόμενο που επιβάλλουν οι συνθήκες, αφομοιώνει το ιταλικό ύφος με το δικό του τρόπο, η μουσική του εντυπωσιάζει και γρήγορα το όνομά του ξεχωρίζει. Η φήμη και οι απαγορεύσεις τον οδηγούν για λίγο στην Νάπολη, όπου δεν ακολουθείται η παπική απαγόρευση για το είδος της όπερας, και από εκεί τον χειμώνα του 1709 φτάνει στη Βενετία. Αμέσως δέχεται παραγγελία από τον καρδινάλιο Βιντσέντσο Γκριμάνι, αντίπαλο του Πάπα, τον οποίο γνωρίζει από τη Ρώμη, γόνο ισχυρής οικογένειας που έχει το δικό της θέατρο, το πιο μεγάλο στην πόλη. Ο Γκριμάνι φαίνεται πως δεν επιθυμεί απλά μια εμπορική επιτυχία. Θέλει να στείλει στον Πάπα ένα αιχμηρό πολιτικό μήνυμα, μέσα από μια ιστορία ομής φιλοδοξίας και μηχανογραφιών της αδίστακτης αυτοκράτηρας Αγρυπίνας, η οποία μόλις μαθαίνει το θάνατο του αυτοκράτορα συζύγου της, αποφασίζει να κάνει τα πάντα για να γίνει αυτοκράτορας ο γιος της από προηγούμενο γάμο, ο Νέρονας. Είναι έτοιμη να ψηφίσει κάθε δυσκολία για την εξουσία. Η ψυχή μου μέσα στις καταιγίδες ελπίζει να βρει το λιμάνι της. Το στήθος μου είναι οπλισμένο με σταθερότητα, διότι στο γλυκό όραμα της βασιλείας ακόμα και οι πιο σφοδρές θύελλες γίνονται πηγές παρηγοριάς. Με το λιμπρέτο του Γκριμάνι, η όπερα του 24χρονου Händel κάνει την πρεμιέρα της στο καρνεβάλι αυτής της χρονιάς. Η ενέργεια της όπερας συνεπέρνει το κοινό και παίζεται για 27 συνεχόμενες νύχτες, εκτοξεύοντας τη φήμη του Händel. Είναι πλέον ο πιο περιζήτητος συνθέτης σε όλη την Ευρώπη. Η όπερα Αγρυπίνα γίνεται το διαβατήριο που του εξασφαλίζει αμέσως μια θέση στο Ανόβερο και ανοίγει τον δρόμο για το Λονδίνο, που λίγο αργότερα θα γίνει ο βασιλιάς της όπερας.

0: Από την όπερα «Αγκριπίνα» του Georg Friedrich Händel ακούσαμε την άρια της Αγκριπίνας «L'alma mia, frale tempeste», «Η ψυχή μου ανάμεσα στις καταιγίδες», από την πρώτη πράξη, με την Joyce DiDonato, την ορχήστρα εποχής Il Pomodoro, σε διεύθυνση του Maxim Emelianichev. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Athens Baroque Festival 2026, 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Baroque Festival της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Μαρίλια Γεροντίδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, δεν ξέρω, ακούσαμε Φρανσίς Πουλένκ προχθές και ο Πουλένκ μου έφερε στο μυαλό τον Μιγιό και έτσι σήμερα θα ακούσουμε Νταρίους Μιγιό, κονσέρτα, αποσπάσματα από κονσέρτα του Νταρίους Μιγιό για πιάνο. Αρχής γενομένης από τώρα.

0: και να περάσουμε αμέσως στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που οργανώνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι το Green Weekend του 2026, το Πράσινο Σαββατοκύριακο, με τίτλο «Νερό, η μεγάλη πρόκληση». Το νερό είναι ένα μεγάλο θέμα στην εποχή μας. Τώρα τι δουλειά έχει το νερό σε μια εκπομπή για τον πολιτισμό? Μα υπάρχουν πολιτιστικά δρόμενα πολλά. Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα που γίνονται εκεί. Υπάρχουν συναυλίες, υπάρχει έκθεση φωτογραφίας, υπάρχει έκθεση αρχιτεκτονικού σχεδίου, υπάρχουν performances, υπάρχουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα είναι η κυρία Στέλλα Αθανασίου, αρχιτέκτον, μέλος της Επιτροπής Επιλογής Έργων του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι τώρα, είναι 19 και 20 του μηνός. Καλησπέρα, κυρία Αθανασίου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πείτε μας πρώτα-πρώτα, εσείς έχετε κάνει επιλογή γενικώς έργων ή μόνο για το αρχιτεκτονικό κομμάτι?
1: Εμείς βρισκόμασταν στη Κρητική Επιτροπή, η οποία ουσιαστικά προέκρινε ορισμένα έργα για την έκθεση και αρχιτεκτονικών μελετών και εικαστικών έργων.
0: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ακούμε. Τώρα πείτε μας τι έχετε οργανώσει εκεί.
1: Πολύ ωραία. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία φέρει ακριβώς τον ίδιο τίτλο με τον τίτλο του Green Weekend 2026, «Νερό, η μεγάλη πρόκληση», η οποία εκθέτει, αν θέλετε, αρχιτεκτονικές μελέτες και εικαστικά έργα, τα οποία έχουν επιλεγεί στα πλαίσια ενός ανοιχτού καλέσματος σε νέους και νέες αρχιτεκτόνισσες, καθώς και εικαστικούς και καλλιτέχνηδες, καθώς και φοιτητές αρχιτεκτονικής και εικαστικών τεχνών. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη έκθεση είχε παρουσιαστεί με διαφορετικές θεματικές και τα δύο προηγούμενα έτη. Ήταν εξαιρετικά πετυχημένη και πολύ αγαπημένη τόσο και από το ειδικό κοινό όσο και από το ευρύ κοινό. Και μιλά ακριβώς για το νερό, για το πόσο ζωτικό είναι καθημερινά στη ζωή μας αλλά και στον πλανήτη ολόκληρο, πώς πλέον αποτελεί ένα σημαντικά απειλούμενο πόρο, και το παρουσιάζει ως κοινωνικό αγαθό, αλλά φύγοντας ακριβώς και τόσο την κοινωνική του πλευρά όσο και την συνεισφορά του στο πόσο βιώσιμο είναι το μέλλον του πλανήτη.
0: Να ξεκινήσουμε από το εικαστικό σκέλος. Τα έργα αυτά είναι πρώτα-πρώτα έργα ζωγραφικής, είναι εγκαταστάσεις που έχουν σαν κινητήρια δύναμη το νερό, τι είναι?
1: Πρόκειται για μια πληθώρα έργων, είτε εγκαταστάσεις, διάφορα μέσα και φορμάτα τα οποία παρουσιάζονται, και αυτό θα έλεγαμε ότι είναι ακριβώς και το ενδιαφέρον της έκθεσης. Ακόμα και οι αρχιτεκτονικές μελέτες έχουν ένα περιεχόμενο μακετών, μικρών παρουσιάσεων, οι οποίες θα έλεγα ότι αυτή η πληθώρα έχει το ενδιαφέρον της.
0: Μιλάμε για έργα τα οποία έχουν ήδη γίνει αρχιτεκτονικά, έχουν ήδη υλοποιηθεί ή έργα τα οποία είναι προς υλοποίηση?
1: Μιλάμε για μη υλοποιήσιμα έργα. Αχα. Είναι ακριβώς τα πλαίσια μελετών, τα οποία έχουν παράξει σε διατηρηματικές ομάδες, αν θέλετε, νέοι αρχιτέκτονες ή φοιτητές της αρχιτεκτονικής, καθώς και νέοι εικαστικοί.
0: Θέλετε να μου φέρετε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε?
1: Ναι, βεβαίως. Για παράδειγμα, ένα από τα έργα τα οποία θα έχει την ευκαιρία να δει το κοινό μας στην έκθεση είναι το πώς μπορεί να προσεγγίσει κανείς τον Ηλισσό, ένα ποτάμι μέσα στην Αθήνα, το οποίο κάνει εμφανή ή όχι την παρουσία του στην πόλη και στην καθημερινότητά της, πώς κανείς μπορεί να διαχειριστεί αυτόν τον πόρο του νερού, τόσο σαν φυσική παρουσία στο χώρο, αλλά και ως διαχείριση νερού, η οποία θα συμβάλλει στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα της πόλης.
0: Ας πάρουμε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα που λέτε. Mm-hmm. Ο Ηλισσός εμφανίζεται και εξαφανίζεται σε διάφορα σημεία, έτσι. Υπάρχει κοντά στο Παναθηναϊκό στάδιο, υπάρχουν ίχνη του, υπάρχουν στην Καλυθέα. Πιάνει μια συγκεκριμένη περιοχή, πιάνει διάφορες περιοχές και πώς το προσεγγίζει το θέμα?
1: Επί της ουσίας γίνεται μια συνολική πολεοδομική μελέτη, αν θέλετε, καθ' όλη την έκταση, αν θέλετε, του Κηφισσού
0: και
1: για του Ηλισσού, με συγχωρείτε, και για λόγους επικοινωνίας η συγκεκριμένη πρόταση κάνει κάποια zoom σε συγκεκριμένες περιοχές του Ηλισσού, στα οποία μπορεί να υποδεικνύει τομές προοπτικές της πρότασης ακριβώς.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και γιατί λέτε ότι δεν είναι υλοποιήσιμο?
1: Δεν έχουν υλοποιηθεί οι συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Αλλά είναι υλοποιήσιμες.
1: Παρουσιάζονται ως κόνσεπτ ακριβώς, αλλά εν δυνάμει μπορούν να υλοποιηθούν. Έχουμε και εκθέσεις ιδεών στις συγκεκριμένες προτάσεις, που ενδεχομένως αυτές να είναι λίγο πιο δύσκολες όσον αφορά την υλοποίηση, αλλά πάντα είναι εντός θεματικής και δίνουν μια ενδιαφέρουσα οπτική στο θέμα μας.
0: Δηλαδή είναι όλα έργα τα οποία έχουν εκπονηθεί με αφορμή την έκθεση ή υπήρχαν και τα χρησιμοποίησαν οι καλλιτέχνες, οι αρχιτέκτονες?
1: Προϋπήρχανε, συγκεκριμένα όσον αφορά τις αρχιτεκτονικές μελέτες, ήταν προϊόν ή κάποιων διπλωματικών εργασιών ή κάποιων εργασιών στα πλαίσια μαθημάτων, αν θέλετε, της αρχιτεκτονικής. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα ενδιαφέρεται ήδη για αυτά τα ζητήματα και έμπρακτα, αν θέλετε, έχει ένα αποτέλεσμα, έχει κάτι να πει ως προς αυτά. Οι συγκεκριμένες ιδέες θεωρήθηκαν πρώτα απ' όλα από τους σπουδαστές ότι είναι κοντά στη θεματική που είχαμε φέτος. Είχαμε τη χαρά να λάβουμε 113 προτάσεις και με το καλό, έπειτα από την επιλογή, οι 30 από αυτές θα εκτεθούν στην έκθεση για την οποία μιλάμε.
0: Είναι κρίμα, βέβαια, που θα είναι μόνο για ένα Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι για το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Ευτυχώς είναι για όλη τη διάρκεια των ημερών αυτών, δηλαδή από τις 12 το πρωί μέχρι και τις 9.30 το βράδυ.
0: Γιατί μετά κλείνει το Σταύρος Νιάρχος? Δεν ξέρω, έχω έρθει πολλές φορές λόγω λυρικής και το βρίσκω ανοιχτό το βράδυ που φεύγω.
1: Ναι, βέβαια, στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος και συγκεκριμένο ο γενικός κήπος κλείνει μέχρι και τις 12 το βράδυ, αλλά για λόγους λειτουργίας, αν θέλετε, η έκθεση θα μπορεί να αποδεχθεί μέχρι και τις 9.30 το βράδυ το κοινό της. Να σας πω ότι το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ενδεχομένως όσοι επισκέπτες έρθουν σε αυτή την έκθεση να μπορούν να δουν οι ίδιοι τους σπουδαστές, τους αρχιτέκτονες και τους καλλοτεχνίτες οι οποίοι παρήγαγαν τις συγκεκριμένες προτάσεις και να τους εξηγήσουν ενδεχομένως οι ίδιοι ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο επενέβησαν σε αυτές.
0: Ένας πολύ ωραίος και πολύ δροσερός τρόπος να περάσει κανείς το Σαββατοκύριακο, θα έλεγα.
1: Ακριβώς.
0: Έστω μία από τις δύο μέρες. Υπάρχει και η έκθεση φωτογραφίας του Μουσταφά Αμπντουλαζίζ. Μπορείτε να μας μιλήσετε και για αυτήν ή και για τα άλλα πράγματα που γίνονται στο φεστιβάλ?
1: Βεβαίως.
0: Ναι,
1: πείτε μας. Είναι ακριβώς ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Έχει στόχο να αφυπνίσει ακριβώς ιδιαίτερα κυρίως ως το περιβάλλον και το νερό. Φανταστείτε ότι έχουμε ομιλίες, εκθέσεις, κάποιες προβολές, συναυλίες, performances in situ, καθώς και εργαστήρια και ξεναγήσεις. Μέσα στις εκθέσεις, εκτός από την έκθεση για την οποία μιλήσαμε, υπάρχει και η υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας του Μουσταφά Αμπντουλαζίζ, η οποία είναι αφιερωμένη, έχει τίτλο Water, το νερό. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ακριβώς φιλοξενούμε και αυτή την έκθεση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικάνιου φωτογράφου.
0: Και υπάρχουν και συναυλίες, βλέπω, που και αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτές?
1: Πολύ σωστά. Έχουμε τη συναυλία της Νίκης Κοκόλη, καθώς και τη συναυλία πνευστών του Ρίτσαρτ Χρόνσκι.
0: Αυτή η συναυλία της Κοκόλη είναι με έργα καινούργια, με έργα που είναι γραμμένα για το νερό?
1: Κάνει μια παρουσίαση συγκεκριμένη ενός project το οποίο ονομάζει ως project Amalgam, με συγχωρείτε. Και ακριβώς θα είναι γύρω από τη θεματική του νερού πάντα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει κανείς, ιδιαίτερα σε αυτόν τον υπαίθριο χώρο του ξεφώτου μας. Και ακριβώς αυτό θα έλεγα ότι είναι και το ενδιαφέρον όλων των βράσεων που γίνονται. Επειδή υπάρχει ένας κοινός τόπος, υπαίθριος τόπος, σου δίνει την δυνατότητα ακριβώς να περιηγηθείς ελεύθερα, θα λέγαμε, είτε σε ομιλίες και εκθέσεις, είτε ακόμα και στις συναυλίες, στον ήχο του φεστιβάλ.
0: Διάβασα ότι ο Ρίχαρντ Χρόνσκι έχει κάνει ηχογραφήσεις επί τόπου σε ποτάμια της Ελλάδας.
1: Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Και γενικότερα το θέμα του ηχοτοπίου και του νερού, θα λέγαμε ότι είναι ένας άλλος τρόπος να βλέπει κανείς το νερό, κυρίως μέσα από την κοινωνική του και πολιτισμική του, το πολιτισμικό του αποτύπωμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Αθανασίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας.

0: Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι από τον εικαστικό χώρο. Είναι μια έκθεση που γίνεται στο Μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην πλατεία Καρίτσι. Ο τίτλος της, Vision of Maria, οράματα της Μαρίας, όπου Μαρία ή Μαρία Κάλλας. Και είναι μια έκθεση που τη γενική της επιμέλεια έχει η αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης, καλή φίλη Ήρης Κρητικού. Και μια συνεπιμέλεια στην έκθεση έχει ιστορικός τέχνης και αρχαιολόγος Ανίτα Πατσουράκη. Καλησπέρα, Ήρης.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου.
0: Σε βρίσκουμε επί τόπου στον Παρνασσό.
1: Ναι, είμαστε εδώ μαζί με την Ανίτα, μαζί με τον Όδο Τζετσενέκο από τη μεριά της Λαντιβίνα Group, μαζί με το επιτελείο μας και προσπαθούμε και νομίζω θα είμαστε πανέτοιμοι για αύριο βράδυ.
0: Αύριο ξεκινάει και είναι μέχρι τις 21 μόνο 5 μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια φουάρ ουσιαστικά αυτή. Είναι ένα σαλόν σαν τα παλιά. Είναι μια φουάρ η οποία συγκεντρώνει περισσότερα από 100 έργα καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό είχαν κάποιες συμμετοχές, το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο. Όλα τα μέσα, δηλαδή έχουμε και ζωγραφική και γλυπτική και φωτογραφία και κέντημα και κεραμική και διάφορα άλλα, και τα έργα αυτά μιλούν για τη Μαρία, είτε κυριολεκτικά για τη Μαρία Κάλλας, είτε ενοιολογικά προσεγγίζοντας και πτυχές άγνωστες, μιλούν για το θέατρο, μιλούν για την ομορφιά, μιλούν για την επιβολή, μιλούν για τη μοναξιά, μιλούν για την ερμηνεία, μιλούν για τη σιωπή. Είναι πολλές διαφορετικές φωνές οι καλλιτέχνες μας. Είναι μια έκθεση η οποία ουσιαστικά δεν βάζει τελεία με την παρουσίασή της στον Παρνασσό, αλλά ξεκινά μια διαδρομή που ελπίζουμε ότι θα φέρει κι άλλες ωραίες στιγμές εκτός των τειχών. Ήδη υπάρχει μια σχεδόν τελική ευθεία για την Ιταλία την επόμενη άνοιξη και θα γίνουν και κάποια πράγματα ακόμα.
0: Γιατί Visions of Maria, είναι τα οράματα της Μαρίας Κάλλας, είναι τα, πώς βλέπουν ως όραμα τη Μαρία Κάλλας οι καλλιτέχνες, είναι κάτι όψεις, τρίτο.
1: Όψεις της Μαρίας, ερμηνείες της Μαρίας, αν θέλεις, το μεταφράζαμε αυτό στα ελληνικά. Δηλαδή το vision είναι ποια είναι η ερμηνεία ή ποια είναι η όραση του κάθε καλλιτέχνη για τη Μαρία.
0: Ναι.
1: Έτσι, του καλλιτέχνη δηλαδή. Το όραμα και η ερμηνεία και η προσέγγιση ως προς εκείνη.
0: Τα έργα έγιναν με αφορμή την έκθεση ή υπήρχανε?
1: Τα έργα έγιναν με αφορμή την έκθεση με πολύ λίγες εξαιρέσεις που είχαν να κάνουν με κάποιους που έχουν ήδη ασχοληθεί με εκείνη, αλλά σε γενικές γραμμές, πράγμα το οποίο ήταν στους τελευταίους μήνες, και είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα το οποίο συμπεριλαμβάνει σαν αποτέλεσμα όλους αυτούς οι οποίοι πληρούσαν αυτά τα οποία εμείς είχαμε βάλει σαν όρους. Και κάποια από αυτά, όχι όλα, θα ακολουθήσουν μια επόμενη διαδρομή.
0: Βλέπω ότι υπάρχει και ένα ψηφιακό κομμάτι της έκθεσης. Τι είναι, αυτό γίνεται μέσω ίντερνετ?
1: Είναι ψηφιακό
0: κομμάτι μέσα στην έκθεση?
1: Ναι, είναι ακόμα κάποιες ακόμα συμμετοχές. Υπάρχει μέσα στην έκθεση το κομμάτι. Και θα είναι και μια πλατφόρμα η οποία θα μπορεί κάποιος, την οποία θα μπορεί κάποιος να επισκεφτεί και μετά την έκθεση. Θα ανεβούν όλα τα έργα δηλαδή και θα μείνουν εκεί. Και άρα αυτή η έκθεση θα είναι εύχρηστη και με πολλούς ακόμα τρόπους.
0: Και βιβλιογραφικά ακόμα.
1: Και βιβλιογραφικά ακόμα. Επίσης το Λαντιβίνα Group, το οποίο συνεργάζεται στενά με το Μουσείο Μαρία Κάλλας, κάποια από τα έργα αυτά, εφόσον επιλεγούν από όλους εμάς και εννοείται με τη σύμφωνη γνώμη του καλλιτέχνη και με συμβόλαιο μαζί του, θα συνδημιουργήσει με τον καλλιτέχνη κάποια αντικείμενα μουσιακά, είτε για την Ελλάδα είτε για το εξωτερικό. Υπάρχει και αυτό.
0: Και έχει επιλεγεί ένας χώρος πραγματικά πάρα πολύ κομψός. Μίλησες για σαλόνι.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω καμία άλλη λέξη. Είμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, πραγματικά ιδανικό. Έναν χώρο που γιόρτασε 160 του χρόνια, πέρσι νομίζω. Δηλαδή σε μία πόλη, Γιώργο μου, που υπάρχει ασυνέχεια παντού και αδιέξοδο παντού, Και ακύρωση της ομορφιάς παντού, ο Παρνασσός, χωρίς να διαφημίζεται κραυγαλαία, έχει μια συνέχεια πολύτιμη, λαμπερή, έτσι ευγενώς αστική, με την καλή έννοια. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο χώρο. Τον χώρο, η αλήθεια είναι, εγώ τον υπέδειξα όταν μου ζητήθηκε. Και έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά για αυτό το σαλόνι ουσιαστικά που έχουμε φτιάξει. Επίσης, έχουμε κάποιες παράλληλες δράσεις. Υπάρχει μια μικρή μουσική έκπληξη στα εγγένειά μας αύριο, μια ζωντανή ερμηνεία. Την Παρασκευή, η Ανίτα Πατσουράκη, στην επιμελήτριά μου στην έκθεση, θα υλοποιήσει μια ξενάγηση το απόγευμα. Το Σάββατο, μετά τις 6, θα έχει μια ομιλία για τη Μαρία Κάλλας, την οποία γνώριζε πολύ καλά η Έλενα Ματσιοπούλου. Στη συνέχεια θα κάνω μια ξενάγηση εγώ, στο κλείσιμο της βραδιάς του Σαββάτου. Και την Κυριακή θα έχουμε την τελευταία νύχτα της έκθεσης με ένα ρεσιτάλ στον κάτω χώρο του Πανασού, στο χώρο δηλαδή το συναυλιακό. Mm-hmm. Έκθεση θα μείνει ακόμα ανοιχτή το πρωινό της Δευτέρας μέχρι το απόγευμα.
0: Να πούμε ότι είναι ένα όπερα γκαλά με την Μίνα Πολυχρόνου και τον
1: ένα
0: Χρήστο.
1: Ένα θαυμάσιο όπερα γκαλά, το οποίο υπηστέσσεται με τον καλύτερο τρόπο ακριβώς.
0: Μίνα Πολυχρόνου σοπράνο, Χρήστος Δελιζόνας τενόρος, Νέβιλ Τζέισον Φέι, πιανίστας,
1: ναι.
0: Και μια χορευτική παράσταση από την Société di Danza Ατένε, λέει εδώ.
1: Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Και θα έχουμε και κάποιους ξένους φίλους μαζί μας, που είναι αυτοί με τους οποίους συνομιλούμε για τη συνέχεια αυτής της διαδρομής.
0: Mm-hmm. Και 21 του μηνός, τη Δευτέρα, κλείνει η έκθεση.
1: Ναι, το σαλόνι μας. Ναι.
0: Επειδή, από ό,τι ξέρω, πάντα δεν αρκεί σε ένα πράγμα. Κάνεις μεν αυτή την έκθεση, αλλά πού είσαι ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή?
1: Εντάξει, πολύ συνοπτικά, γιατί το ραντεβού μας ήταν για τη Μαρία Κάλλας, για τις όψεις, ναι, της Μαρίας. Πολύ συνοπτικά να πω ότι αύριο κλείνουν 3 χρόνια από την έναρξη της Δημοτικής Πινακοθήκης της Έγινας. 17 Σεπτεμβρίου 2023 ξεκινήσαμε. Είναι 3 χρόνια μεγάλης ευτυχίας. Η έκθεσή μας η 12η, που ταυτίζεται χρονικά με αυτή την γιορτινή επέτειο, είναι η έκθεση του Δημήτρη Σεβαστάκη «Ο λόγος και ο τόπος», μια μικρότερη εκδοχή αυτού που είδαμε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Κέντρο Πολιτισμού. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με την πολύτιμη στήριξη και του Προέδρου του Φορετικού Συμβουλίου, του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι ωραιότερο. Ο Δημήτρης είναι ημιτιώτης, είναι σαμιώτης, είναι όμως και Αιγινίτης. Οπότε η έκθεση είναι σε εμάς.
0: Να πούμε ότι η Πινακοθήκη είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή. Είναι στο κέντρο της Αίγινας.
1: Είναι όμως ένα διαμάντι, Γιώργο.
0: Ναι, είναι πάρα
1: πολύ
0: όμορφη. Όποιος πάει είναι πολύ κοντά στο λιμάνι, να ξέρει. Πάρα πολύ κοντά και είναι πολύ εύκολο να την επισκεφθεί. Ας φάει μία ώρα.
1: Ναι, την τρίτη και τελευταία ημέρα του Φιστίκη Φεστ, που να το πείτε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 12.30 την τρίτη μέρα την Κυριακή, εγώ θα πεταχτώ στην Αίγινα και θα έχω μια ξενάγηση. Αυτό είναι το Δημήτρη. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια έκθεση που ξεκινά την Παρασκευή στο Λογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Λάρισας, στη συνεργασία με την συνεπιμέλεια δική μου με την διευθύντρια του Μουσείου του Φανή Καλοκαιρινού. Η έκθεση λέγεται 27 και 26 Ίχνη Χειρός για ένα μουσείο.

0: θέλει ταυτίζονται με ατομικές δυνάμεις, το πιστεύω κράτοντα αυτό. Σαν σήμερα έφυγε τη ζωή η Μαρία Κάλλας και εμείς στείλουμε την έκθεσή της, μία έκθεση για αυτήν, με το όραμα και την καρδιά σε αυτήν. Πάρα πολλές πολιτισμικές πληροφορίες προέρχονται ακριβώς από συλλέκτες δικών της αντικειμένων. Και τι ξέρω, ξαναγυρνάω στον Παρνασσό και είμαι ευγνώμων για όλα αυτά. Είμαι ευγνώμων γιατί σου μιλώ τώρα και είμαι στην ταράτσα του Παρνασσού, κοιτώ την οδό Σταδίου και αυτή είναι η Αθήνα που αγαπώ και θα ήθελα να είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι και το ξέρουμε. Αλλά τι αυτά τα νησιά ομορφιάς και πολιτισμού τα χρειαζόμαστε τόσο πολύ.
1: Ήρης, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 17 με 21 του μηνός, Visions of Maria, οι όψεις της Μαρίας, στο Μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην Πλατεία Καρύτσι.
0: Είσοδο,
1: εντάξει.
0: Σε όλες τις εκδηλώσεις.
1: Και τα ξαναλέμε, Ήρης. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολλά, πολλά φιλιά. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Yeah.

0: Και πέρασαμε στο χώρο του χώρου, κυρίες και κύριοι, με αφορμή τις Dance Residences Open Days του 2026, που διοργανώνονται για δεύτερη χρονιά από το Σωματείο Εργαζομένων στο χώρο του χώρου και την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μιλάμε για το πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας χορού και οι ανοιχτές μέρες είναι το φινάλε του. 19 με 21 του μηνός, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα λοιπόν, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, πολύς χορός, και μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ο κ. Κωστής Παπαϊωάννου, για να μας πει περισσότερα. Ο πρόεδρος της Τεχνόπολης. Κύριε, μισό λεπτό, τώρα θα βγείτε στον αέρα, κύριε Παπαϊωάννου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Διορθώστε με τώρα, γιατί δεν ακούστηκε πριν.
1: Τίποτα, μικρή διόρθωση. Ο οργανισμός που αναφέρθηκε, ο Πανδά, είναι άλλος οργανισμός.
0: Α, είναι άλλα τα αρχικά αυτά.
1: Α, η Τεχνόπολη είναι άλλος οργανισμός.
0: Πρόεδρος της Τεχνόπολης. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πρόεδρος της Τεχνόπολης, λοιπόν, ο κύριος Παπαϊωάννου. Και σας ακούμε, κύριε Παπαϊωάννου, πείτε μας πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία.
1: Η ιδέα αυτή ξεκίνησε από την προηγούμενη χρονιά, μετά από συζητήσεις με το Σωματείο Εργαζομένων στο χώρο του χορού, οι οποίες τα μέλη του ΣΕΧΟΧΟ ήρθαν και κάναμε αρκετές συζητήσεις στην προσπάθεια να αναζητηθεί ένας κοινός τόπος για να υπάρχουν συνεργασίες. Θα είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε και εσείς, οι ακροάτριες και οι ακροατές σας, ότι ο χώρος του χορού είναι ένας από τους πιο στενεμένους χώρους καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι άνθρωποι αναζητούν διαρκώς και τρόπους να προβάλλουν τη δουλειά τους, αλλά κυρίως τόπους και χώρους για να μπορέσουν να δουλεύουν, να κάνουν πρόβες, να αυτοσχεδιάζουν, να δημιουργούν. Είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα στη χώρα. Δυστυχώς δεν υπάρχει υποστήριξη εκεί, ούτε οικονομική ούτε υλική. Και στις συζητήσεις αυτές, αυτό που γεννήθηκε σαν ιδέα και σαν ένα πρώτο στάδιο μιας συνεργασίας είναι ότι θα μπορούσαμε τον χώρο της Τεχνόπολης, τον Γκάζι, που εκ των πραγμάτων κλείνει τον Αύγουστο, δεν υπάρχουν συναυλίες και εκδηλώσεις άλλες για ένα διάστημα, τον διαθέτουμε σε ομάδες νέων δημιουργών, καλλιτεχνών και καλλιτεχνιδών, που δουλέψανε και πέρυσι, δουλέψανε και φέτος από τις 22 Ιουλίου στις 20 Αυγούστου, όλο δηλαδή το καυτό διάστημα του καλοκαιριού. Ήταν πολλές ομάδες εκεί που τους δόθηκε χρόνος και χώρος για έρευνα, για πειραματισμό, να ζυμωθούν με αυτήν την καλλιτεχνική δημιουργία. Και σε αντίδωρο, ας πούμε, σε αντάλλαγμα, αυτό που δίνουν αυτές οι ομάδες σε εμάς, στην Τεχνόπολη και στο κοινό, είναι ότι θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, και μάλιστα κάτι που στην καλλιτεχνική δημιουργία έχει ιδιαίτερη σημασία θα είναι, όπως λέμε, work in progress, δηλαδή καθώς προχωράει αυτή η δουλειά θα παρουσιάζεται, αποσπάσματα, παρουσιάσεις ερευνητικών διαδικασιών, έχει βίντεο, διάλογο, διαδραστικές προσεγγίσεις με και γύρω από το χορό, από το σώμα, από τη μνήμη, από τη δουλειά της ομάδας, από όλη συνολικά την διαδικασία μιας χορογραφίας. Mm-hmm. Άρα η κορύφωση, ας το πούμε, αυτής της δουλειάς που έγινε και γίνεται είναι ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα τα απογεύματα, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στο αμφιθέατρο του 984 στην Τεχνόπολη, οι ομάδες αυτές θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, θα είμαστε εκεί και θα μπορούμε και να τη συζητήσουμε και να δούμε αυτή μια φρέσκια καλλιτεχνική δημιουργία. Πέρυσι είχε έρθει πολλοί κόσμος σε αυτές τις παρουσιάσεις που έγιναν και ήταν μια πολλά υποσχόμενη διαδικασία και για φέτος, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι το ίδιο καλά και ακόμη καλύτερα.
0: Υπάρχει τύχη βέβαια τώρα να έχει δροσίσει κάπως ο καιρός, διότι αλλιώς το αμφιθέατρο του Δήμου Αθηναίων θα είχε μια αλφα ζέστη.
1: Εντάξει,
0: στο εσωτερικό χώρο δεν μπαίνει κανείς εύκολα, υπάρχει κλιματισμός.
1: Υπάρχει κλιματισμός, ναι. Υπάρχει κλιματισμός και για τους ανθρώπους και για το κοινό και για τις χορεύτες και τους χορευτές που θα κάνουν εκεί την παρουσία τους και θα αυτοσχεδιάσουν και τα λοιπά.
0: Για τις πρόβες τους, τους παραχωρείται όλη η Τεχνόπολη ή κάποιοι συγκεκριμένοι χώροι?
1: Τους παραχωρήσαμε, υπήρχαν συγκεκριμένες αίθουσες, συγκεκριμένα κτίρια που τους παραχωρήθηκαν. Και αυτό που δίνει η Τεχνόπολη είναι ότι έδινε προφανώς την υποστήριξη, την υλικοτεχνική, την καθαριότητα, τον κλιματισμό αυτών των χώρων, τη φύλαξη. Πρέπει να σας πω, να εξομολογηθώ δηλαδή, ότι την πρώτη φορά που μου προτάθηκε ή που συζητήσαμε και καταλήξαμε σε μια τέτοια πρόταση, η δική μου η αντίδραση προς τις χορεύτριες ήταν, βρε παιδιά, ποιος θα έρθει Αύγουστο μήνα τώρα κατά καλό καιρό στην Τεχνόπολη να κάνει πρόβες. Και μου γέλασαν καταλαβαίνοντας το βάθος της άγνοιάς μου, και εγώ εντυπωσιάστηκα, γιατί ήρθα το καλοκαίρι να δω κάποιες μέρες, να δω τις ομάδες κάπως και να τις υποστηρίξω, ας πούμε, να είμαι εκεί και να τους πω μια καλή κουβέντα, και εντυπωσιάστηκα από το πόσα πολλά παιδιά ή λιγότερο παιδιά ήταν εκεί τον καιρό που εμείς λείπαμε διακοπές και δούλευαν. Και αυτό μου δείχνει δύο πράγματα, ότι και ο χορός είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία, μια καλλιτεχνική έκφραση που εν πωλής υπάρχει χάρη στο τεράστιο ψυχικό απόθεμα αυτών των ανθρώπων, διότι στα αλήθεια όχι μόνο δεν πληρώνεται αυτή η δουλειά και η δημιουργία, αλλά από το υστέρημα και του χρόνου και της τσέπης τους δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι συνήθως.
0: Ναι, δεν είναι το απλούστερο των πραγμάτων, πραγματικά. Γενικά η τέχνη, αλλά ο χορός ίσως λίγο παραπάνω.
1: Είναι έτσι. Και γι' αυτό και νιώθω πραγματικά πολύ περήφανος που είναι η δεύτερη φορά, και άρα είναι ένας μικρός θεσμός, ελπίζω, που θα συνεχιστεί και στο μέλλον αυτό στην Τεχνόπολη, να μπορούν το καλοκαίρι να βρίσκουν εκεί έναν χώρο. Και μ' αρέσει και αυτή η λογική της ανταλλαγής, δηλαδή αυτό το δωρεάν, η παραχώρηση, αλλά που έχει ένα υψηλό τίμημα κατάθεσης και από τη δική τους την πλευρά και από τη δική μας, ότι εκείνοι δουλεύουν το καλοκαίρι σε έναν χώρο που δεν τους ζητείται να καταβάλουν τίποτα, γιατί οι χώροι για τις πρόβες είναι πολλές φορές πολύ ακριβοί, και αυτό που δίνουν πίσω για αυτό που τους παραχωρείται είναι η ίδια η δουλειά τους δωρεάν στον κόσμο, γιατί και το τριήμερο τώρα θα έχει με δωρεάν είσοδο. Και νομίζω ότι αυτό ξαναφέρνει λίγο και τη λογική μιας τέχνης, η οποία είναι προσιτή, είναι για όλες και για όλους, μπορούν να την δούμε και να τη χαρούμε χωρίς να πληρώσουμε.
0: Και το ενδιαφέρον ότι μια ομάδα βλέπει την άλλη όταν κάνουν τις πρόβες, δηλαδή γνωρίζονται και μεταξύ τους. Για πόσες ομάδες μιλάμε, αλήθεια?
1: Μιλάμε για πάνω από 30 ομάδες.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Μιλάμε για κόσμο, έχετε δίκιο, μου το παρέλειψα να το πω. Είναι 31 δουλειές που θα παρουσιαστούν στην Τεχνόπολη. Σημαίνει δηλαδή ένα πλήθος ανθρώπων που δούλευαν. Άλλες ομάδες είναι λίγο μελής, άλλες είναι περισσότεροι άνθρωποι που δούλευαν μαζί, και όπως λέτε και εσείς το είδαμε αυτό, δηλαδή και η συνύπαρξη και η όσμωση μεταξύ τους ανάμεσα στις διαφορετικές οπτικές προσεγγίσεις, στις διαφορετικές ομάδες, έχει και αυτή τη σημασία της.
0: Και κάθε μέρα να πούμε ότι ξεκινάνε οι παραστάσεις στις 6.
1: Στις 6 και τελειώνουν 10 παρατέταρτο.
0: 11 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο.
1: Στις 6 και τελειώνει, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Είναι κάποιες 10
0: και μισή κάπου εκεί, ναι.
1: Ας πούμε χοντρικά γύρω στις 10 τώρα, και η χρόνη αυτή, ξέρετε, ναι, ότι όταν έχει κανείς μια ομάδα μετά την άλλη, μπορείτε να είναι και λίγο να σκεφτείτε.
0: Υπάρχει μια καθυστέρηση, ναι, και, αλλά δεν έχουν πολύ χρόνο. Δηλαδή πραγματικά είναι work in progress αυτό που
1: είναι. Είναι η μία μετά την άλλη. Και...
0: που είναι 20 λεπτό έχει κάθε ομάδα.
1: Έτσι. Και επίσης έχει και μια σημασία ότι αμέσως ο κόσμος τρέχει να τους βρει μετά να ρωτήσει ή να σχολιάσει.
0: Προφανώς.
1: Και αυτό τη σημασία του.
0: Είναι μια ευκαιρία και για γνωστούς και φίλους να τους δούνε, να πούνε τη γνώμη τους εν ώψη του ότι θα ολοκληρωθούν οι δουλειές αυτές που έχουν ξεκινήσει το καλοκαίρι. Και είπα, πάει ο Άννα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εσάς και το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.

0: Και περάσουμε σε ένα φεστιβάλ, κυρίες και κύριοι, το 4ο Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ Συνύπαρξη, που γίνεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 18, 19 και 20 του μηνός, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή αυτή την εβδομάδα. Τελευταίες πινελιές στην προετοιμασία, λοιπόν. Balkan Land ο τίτλος του, και Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου, η καλλιτεχνική του διευθύντρια. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργοπούλου.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Λοιπόν,
0: πείτε μας πρώτα-πρώτα, αυτά τα χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται θεσμός, το βλέπετε να καταλήγει να γίνει θεσμός τελικά, ήδη τέταρτη φορά που
1: είναι. Είναι η τέταρτη χρονιά και σκοπεύουμε να εξελιχθεί, ήδη αρχίζει να διαμορφώνεται ο θεσμός και ελπίζουμε με πολύ καλή έτσι, και πρόσληψη και από τον κόσμο, mm-hmm. αυτό είναι αυτό που μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Και περιμένουμε, ναι, σιγά σιγά διαμορφώνεται σε θεσμό και ελπίζουμε να το διευρύνουμε ακόμη περισσότερο.
0: Φέτος τι προβάλλει,
1: να έχουμε περισσότερες δράσεις.
0: Ναι, τι έχετε φέτος, τι υπάρχει φέτος.
1: Φέτος την Παρασκευή, έχουμε στις 18 του μήνα, έχουμε δύο προβολές εξαιρετικών βραβευμένων ταινιών, βαλκανικών ταινιών. Η πρώτη στις 7 η ώρα θα είναι το No Man's Land, που είχε πάρει το Όσκαρ το 2002. Ξενόγλωση ταινία στο Όσκαρ.
0: Εξαιρετική ταινία είναι αυτή.
1: Εξαιρετική ταινία.
0: Και με ένα παράξενο μαύρο χιούμορ.
1: Μαύρο χιούμορ, ναι, είναι παράδοξη. Πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ έτσι ανθρώπινη ταινία. Και μετά στις 9 η ώρα έχουμε το θάνατο του κυρίου Λαζαρέσκου από τη Ρουμανία. Που είναι και αυτή μια βραβευμένη ταινία. Είχε πάρει ένα κάποιο βλέμμα στη διάθεση αυτή στο Φεστιβάλ των Κανών, ναι, σωστά. Και είχε πάρα πολύ καλή πορεία και στα υπόλοιπα διεθνή φεστιβάλ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή. Έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία και τις αγγυλώσεις του συστήματος, του δημοσίου υγειονομικού συστήματος, που είναι ένας άνθρωπος που πηγαίνουν από εδώ εκεί. Ο ίδιος έχει εκφραστεί ότι έχει κάποιους πόνους, αλλά επειδή συμπίπτει έτσι αυτό το πρόβλημά του με ένα ατύχημα που έχει γεμίσει τα νοσοκομεία, τον πηγαίνουν πέρα δόθε και είναι και αυτό μια πικρή έτσι γλυκιά σάτυρα.
0: Το αιώνιο πρόβλημα της γραφειοκρατίας.
1: Το αιώνιο πρόβλημα.
0: Για το οποίο εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Ποτέ. Δεδομένο. Τώρα συνεχίζουμε στις 19 του μήνα το Σάββατο. Το πάρα πολύ έτσι καλά, το είχαν υποδεχθεί πάρα πολύ καλά όταν είχε πρωτοπαρουσιαστεί η παράσταση του Εν και του Φεζολάρη, η χώρα που ποτέ δεν πεθαίνει, της συγγραφέως Αλβανίδα, η οποία ζει στο Παρίσι, είναι, δεν θυμάμαι το όνομα,
0: Βάρψη.
1: Βάρψη.
0: Ναι, Βόρψη.
1: Βόρψη.
0: Ναι.
1: Και είναι τέλος πάντων έτσι μια κραυγή των γυναικών, που αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την Αλβανία του Χότζα, έχει να κάνει με το φύλο. Ό,τι υφίσταται, έχει υποστεί και υφίσταται το γυναικείο φύλο ανά τα χρόνια. Είναι μια πάρα πολύ ανθρώπινη έτσι, ένα ανθρώπινο έργο, μια πολύ ωραία παράσταση, για την οποία είχε διακριθεί ο Ένκε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα μας δοθεί η ευκαιρία να τη φιλοξενήσουμε στις 9 η ώρα το Σαββάτου με ελεύθερη είσοδο και στο Ίδρυμα. Mm-hmm. Και μετά την Κυριακή έχουμε γλέντι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και γι' αυτό. Έχουμε γλέντι με μουσικές των Βαλκανίων, χάλκινα, ανταούλια και όλα αυτά που μπορείτε να φανταστείτε. Και με πολυφωνικό σχήμα από την Αλβανία, που είναι η Λότ Κουρμπέτη, και μετά βαλκανικούς χορούς.
0: Από την βουλγάρικη χορευτική ομάδα, λέει εδώ, Λούντι Μιόντλε.
1: Ναι.
0: Λούντι Μιόντι, τέλος πάντων. Τα βουλγαρικά μου δεν ήταν ποτέ καλά.
1: Δεν τα πάω πολύ καλά κι εγώ με τα βουλγαρικά μου. Είναι σίγουρα πάρα πολύ καλοί συνεργάτες όλοι όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα και το ελληνικό η μπάντα, μπάντα με τις βαλκανικές μουσικές είναι Έλληνες, πάρα πολύ καλά παιδιά και πάρα πολύ ταλαντούχοι, θα μας συντροφεύσουν και τους περιμένουμε έτσι στο αφουαγή του Ιδρύματος να χαρούμε, να συγκινηθούμε και να χορέψουμε.
0: Υπάρχει είσοδος για όλα αυτά?
1: Όχι.
0: Απλά τηρείται σειρά προτεραιότητος.
1: Ναι, θα τηρείται η σειρά προτεραιότητας, εντάξει, για όσα γίνονται μέσα σε αίθουσες, ας πούμε την αίθουσα του κινηματογράφου που είναι οι προβολές και η παράσταση, ναι, θα τηρείται η σειρά προτεραιότητος, αναγκαστικά λόγω πεπερασμένου χώρου. Mm-hmm. Τώρα, τα φουαγέ, ο κόσμος μπορεί να είναι, να μπαίνει, να βγαίνει, να βλέπει, να ακούει, να χορεύει, είναι πολύ καλά.
0: Λοιπόν, πάντως είναι μια βαλκανική συνύπαρξη, έτσι, το Balkan Line.
1: Αυτή είναι βαλκανική φέτος.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Δεν συμμετέχουν και άλλες χώρες των Βαλκανίων? Πώς έγινε, δηλαδή υπάρχουν τόσες, είναι πάνω από 10 χώρες στα Βαλκάνια πια.
1: Είναι, απλώς έχει να κάνει με το να μπορείς να βρεις τα σωματεία, τα οργανωμένα με τα οποία μπορείς να επικοινωνήσεις. Ναι. Οι άνθρωποι είναι βεβαίως πολλοί, βεβαίως άξιοι, συγκροτούνται σε ομάδες. Εμείς ό,τι μπορούσαμε να
0: μαζέψει,
1: να βρούμε.
0: Ναι. Οπότε θα βάλετε μπροστά.
1: Και σίγουρα θα το θέλαμε πολύ πιο διευρυμένο. Παρόλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι το ρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας και το πεπερασμένο των τριών ημερών μας επιβάλλει να είμαστε και λίγο πιο μαζεμένοι.
0: Πάντως έχει, είναι ένα πυκνό πρόγραμμα και με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.
1: Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό.
0: Κύριε Γεωργοπούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Γεροντίδη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα στις 18:00 το απόγευμα. Καλές επιλογές. Γεια σας. Και κλείνουμε με Νταριούς Μιγιό που ξεκινήσαμε.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

κάμαρα με τα μυστικά, διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Το 1929, η Άλμα Μάλερ, χείρα του μεγάλου συμφωνιστή Γκούσταβ Μάλερ, παντρεύεται μετά από 9 ολόκληρα χρόνια ερωτικής σχέσης τον συγγραφέα Φραντς Βέρφελ, ο οποίος είχε μία αδελφή, την Χάνα Βέρφελ. Η Χάνα, λίγα χρόνια πριν, το 1925 συγκεκριμένα, είχε γνωρίσει τον αυστριακό συνθέτη Άλμπαν Μπέρκ και παρόλο που και οι δύο ήταν παντρεμένοι, συνδέθηκαν με ισχυρά ερωτικά συναισθήματα. Καλλιτεχνικός καρπός του θυελώδους αυτού έρωτα ήταν το πρώτο έργο οργανικής μουσικής που ο Μπέρκ έγραφε ακολουθώντας το δωδεκαφθονγικό σύστημα, το σύστημα που εκείνα τα χρόνια είχε διαμορφώσει ο δάσκαλός του Άρνολντ Σένμπεργκ. Πρόκειται για τη λυρική σουίτα για κουαρτέτο εγχόρδων, ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της μουσικής δωματίου της εποχής του Μεσοπολέμου, που ολοκληρώθηκε το 1926. Ο συνθέτης επισήμως αφιέρωσε τη σουίτα στον διακεκριμένο συνάδελφό του Αλεξάνδρ Τσεμλίνσκι, ο οποίος μάλιστα να πούμε ότι είχε ζήσει πολλά χρόνια πριν έναν νεανικό έρωτα με την Άλμα Μάλερ, πριν βέβαια αυτή παντρευτεί τον Γκούσταβ Μάλερ και πάρει το επίθετό του, τότε που ακόμα είχε το πατρικό της επίθετο Σίντλερ. Παρά την επίσημη αφιέρωση της λυρικής σουίτας, ο ίδιος ο Μπέρκ ξεκαθάρισε στην αλληλογραφία του προς την ερωμένη του ότι κάθε νότα του έργου αυτού, από την πρώτη ως την τελευταία, γράφτηκε για εκείνη και είναι αφιερωμένη σε εκείνη. Και κάπως έτσι ο Μπέρκ είδε τη λυρική του σουίτα, όπως απλά και όμορφα το διατύπωσε, ως ένα μικρό μνημείο ενός μεγάλου έρωτα. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι το έργο βρίθει συμβολισμών που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο του πόθου του Μπέρκ. Για να αναφέρω ενδεικτικά και μόνο ένα παράδειγμα, ο συνθέτης αξιοποιεί σε πολλές περιπτώσεις ένα μοτίβο 4 νοτών που παραπέμπουν σύμφωνα με τη γερμανική μουσική ορολογία στα αρχικά του δικού του ονόματος και της Χάνα, και είναι οι νότες λα, σι ύφεση, σι φυσικό και φα. Οι δύο πρώτες αναφέρονται στο δικό του όνομα και οι άλλες δύο στο όνομα της γυναίκας. Το αισθησιακό αυτό έργο, που με εξπρεσιονιστική ένταση κινείται σε ένα ευρύτατο φάσμα διαθέσεων και ατμοσφαιρών, έχει 6 μέρη, 3 από τα οποία μάλιστα ο συνθέτης μετέπλασε και για ορχήστρα. Εμείς σήμερα θα πρότεινα να ακούσουμε το πρώτο, το τέταρτο και το πέμπτο, που κατά σειρά επιγράφονται. Allegretto Giovale, Adagio Appassionato και Presto Delirando Tenebroso. Παίζει το διάσημο κουαρτέτο εγχόρδων που φέρει το όνομα του αυστριακού συνθέτη, το κουαρτέτο Άλμπαν Μπέρκ.

Ακούσαμε τρία μέρη από τη λυρική σουίτα για κουαρτέτων χόρδων του Άλμπαν Μπέργκ από το κουαρτέτο Άλμπαν Μπέργκ. Ας μείνουμε ακόμα στη δεκαετία του 20, αλλά ας μεταφερθούμε από τη Βιέννη στο Παρίσι. Εκεί που η μουσική τζαζ φέρνει τη δική της τεράστια επανάσταση, ξεσηκώνει τα πλήθη και διεγείρει τη φαντασία πολλών συνθετών, γίνεται ένα σαρωτικό μουσικό φαινόμενο απέναντι στο οποίο κάθε δημιουργός καλείται στην πράξη να πάρει άμεσα ή έμεσα μια θέση. Και ο Μωρίς Ραβέλ στρατεύεται ξεκάθαρα με αυτούς που αγαπούν τους πρωτόγνωρους τζαζ ήχους που έρχονται από τους Αφροαμερικανούς των Ηνωμένων Πολιτειών στα παρισινά σαλόνια και δεν διστάζει να τους εντάξει στη μουσική του, μέσα από το φιλτράρισμα βεβαίως της δικής του προσωπικής αισθητικής. Ένα από τα έργα του που αυτό συμβαίνει με τον πλέον εμφανή τρόπο είναι η σονάτα για βιολί και πιάνο, έργο που ξεκινά να γράφεται το 1923 και ολοκληρώνεται το 1927. Το δεύτερο μέρος της σονάτας επιγράφεται blues και είναι έντονα επηρεασμένο από τα αμερικάνικα blues που είχε παρουσιάσει με επιτυχία στο Παρίσι της δεκαετίας του 20 ο λεγόμενος πατέρας των blues William Handy και η περίφημη μπάντα του. Τζαζ στοιχεία βεβαίως, ειδικά στις αρμονίες, συναντά κανείς και στο τρίτο μέρος της σονάτας, που κατά τα άλλα είναι ένα ξέφρενο perpetuum mobile, μια πραγματική δεξιοτεχνική πρόκληση για κάθε βιολιστή. Ας ακούσουμε τα δύο αυτά μέρη της υπέροχης αυτής σονάτας, ερμηνευμένα από τη βιολονίστα Πατρίσια Κοπατσίνσκαγια και τον πιανίστα Φαζίλ Σά.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από τη σονάτα για βιολί και πιάνο του Μωρίς Ραβέλ, από τους Πατρίσια Κοπατσίνσκα για βιολί και Φαζελσάι πιάνο. Είναι η εκπομπή «Κάμαρα με τα μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ας επιστρέψουμε στη Βιέννη της δεκαετίας του 20 και στον κύκλο των μαθητών του μεγάλου Άρνολ Σένμπεργκ, στον οποίο και θα συναντήσουμε έναν νέο Ισπανό συνθέτη, Καταλανό για την ακρίβεια, τον μοναδικό Ισπανό συνθέτη του μεγάλου δασκάλου, τον Ρομπέρτο Γκέρχαρτ, ο οποίος μαθητεύει κοντά στον Σένμπεργκ από το 1923 έως το 1928 και γίνεται ένας αγαπημένος μαθητής και καλός φίλος για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το 1928 ο Γκέρχαρτ ολοκληρώνει τις σπουδές του και επιστρέφει στην πατρίδα του, στην οποία θα μείνει μέχρι το 1939, όταν πια η άνοδος του δικτάτορα Φράνκο στην εξουσία τον αναγκάζει να διαφύγει και να αναζητήσει μια νέα ζωή στη Μεγάλη Βρετανία. Εκείνη τη χρονιά ο Καταλανός συνθέτης θα γράψει το μοναδικό του κουιντέτο για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο, το πρώτο του έργο βασισμένο στην τεχνική του συρρεϊσμού. Παρά τη δεδομένη εγκεφαλικότητα του συνθετικού αυτού συστήματος, η μουσική του Γκέρχαρτ κατορθώνει να ακούγεται πολύ φυσική και ζωντανή, γεμάτη φρεσκάδα. Ας το διαπιστώσουμε ακούγοντας το δεύτερο και το τρίτο μέρος του κουιντέτου, που επιγράφονται «Andante cantabile sostenuto» και «Allegro giocoso ma non troppo mosso». Παίζει το κουιντέτο ξύλινων πνευστών «Harmonia».

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από το κουιντέτο για ξύλινα πνευστά του Ρομπέρτο Γκέρχαρτ από το κουιντέτο Χαρμόνια. Και από την Ισπανία των τελών της δεκαετίας του 20, ας πάμε τώρα στην Ιταλία των αρχών της δεκαετίας του 30. Ο Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο είναι εκείνα τα χρόνια ένας ραγδαία ανερχόμενος συνθέτης στη χώρα του, που έχει ήδη παρουσιάσει με επιτυχία την πρώτη του όπερα λίγα χρόνια πριν, ενώ ο μέγας βιολιστής Γιάσα Χάιφετς του παραγγέλνει ένα κονσέρτο, γεγονός που δείχνει την εκτίμηση που έτρεφε για τον Ιταλό συνθέτη. Την ίδια εκτίμηση έτρεφε για εκείνον και ο θρυλικός κιθαριστής Ανδρέας Σεγκόβια, που γνώρισε τότε το 1932 τον Καστελνουόβο Τεντέσκο και που έκτοτε έγινε η αιτία ο Ιταλός συνθέτης να γράψει περί τα 100 έργα για κιθάρα και να αναγνωριστεί ως ο σημαντικότερος συνθέτης κιθαριστικών έργων του 20ου αιώνα. Στο περιθώριο αυτών των μεγάλων έργων και μεγάλων σχεδίων, ο Ιταλός συνθέτης γράφει και το πρώτο του κουιντέτο για έγχορδα και πιάνο, σε φα μίζωνα, έργο 69, γραμμένο ακριβώς εκείνη την περίοδο, 1931-32. Προτού ο Μουσολίνι ανέβει στην εξουσία και ο Καστελνουόβο Τεντέσκο υποστεί την απαγόρευση εκτέλεσης των έργων του, που οδήγησε εύλογα στο να φύγει από τη χώρα και να εγκατασταθεί αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζοντας και επεκτείνοντας τη συνθετική και διδακτική του δράση. Το κουιντέτο του δεν έχει καμία σχέση στιλιστικά με τα έργα που ακούσαμε προηγουμένως στην εκπομπή. Κανένας μοντερνισμός, κανένας δωδεκαυθουγγισμός, κανένας σύραϊσμός, καμία επιρροή από την τζαζ. Ο Ιταλός συνθέτης νιώθει οικία με τον ρομαντισμό και δεν διστάζει να γράψει μια μουσική καθαρόαιμα ρομαντική, εξωστρεφή και εγωιτευτική, στοιχεία που εξηγούν το γιατί κάποια χρόνια αργότερα θα καλεί το να γράψει μουσική και για το Hollywood. Πάντως ο ακροατής πρέπει να πούμε ότι θα διαγνώσει και κάποια αρκετά έντονα και αναμφίβολα ευδιάκριτα στοιχεία εβραϊκού folklore στο κουιντέτο, ειδικά στο φινάλε του, μιας και ο Καστελνουόβο Τεντέσκο είχε εβραϊκές ρίζες και αυτό ήταν κάτι που δεν άφηνε ανεπηρέαστες τις μουσικές του επιλογές. Ας ακούσουμε λοιπόν το πρώτο και το τέταρτο μέρος του πρώτου του κουιντέτου, που επιγράφονται «Lento e sognante» και «Vivo e impetuoso» αντίστοιχα. Παίζουν μέλη του ensemble.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τρία μέρη από τη λυρική σουίτα για κουαρτέτων χόρδων του Άλμπαν Μπέργκ, δύο μέρη από τη σονάτα για βιολί και πιάνο του Μωρίς Ραβέλ, δύο μέρη από το κουιντέτο για ξύλινα πνευστά του Ρομπέρτο Γκέρχαρτ και δύο μέρη από το πρώτο κουιντέτο για πιάνο και έγχορδα του Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο. Περισσότερη μουσική δωματίου από την περίοδο του Μεσοπολέμου στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο. Athens Baroque Festival 2026, 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Baroque Festival της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία που δημιουργήθηκε με φροντίδα και σεβασμό για να σταθεί δίπλα σε κάθε παιδί που δίνει τη δική του μάχη ενάντια σε κάθε δυσκολία. Μικρό, δυνατό λυκάκι. Κείμενο Κατρίνα Τσάνταλη, εικόνες Αγγελική Ρελάκη. Σε ένα δάσος γεμάτο δέντρα και ποταμάκια, όχι πολύ μακριά, μα όχι και τόσο κοντά, ζούσε ένα μικρό λυκάκι που το έλεγαν Νίκ. Ο Νίκ ήταν γεμάτο ζωή. Λάτρευε να τρέχει στα λιβάδια, να κυλιέται στις λάσπες και να γελά με όλη του την καρδιά. Ένα πρωί που ο ήλιος έλαμπε και όλα φαίνονταν ήρεμα, κάτι άλλαξε. Το μικρό λυκάκι άρχισε να κουράζεται εύκολα και δεν είχε όρεξη ούτε για παιχνίδι, ούτε για φαγητό. Ένιωθε άρρωστο, αδύναμο, πονούσε. Το μόνο που ήθελε ήταν να μένει ξαπλωμένο στο κρεβάτι του. Οι μέρες περνούσαν και ο Νίκ δεν ένιωθε καλύτερα. Οι γονείς του αποφάσισαν τότε να τον πάνε στους σοφούς γιατρούς του δάσους. Τον σκέπασαν με το πιο ζεστό κουβερτάκι του, πήραν το αγαπημένο του παιχνίδι αγκαλιά και ξεκίνησαν τη διαδρομή περνώντας κάτω από τα ψηλά πεύκα και τις ανθισμένες κουμαριές. Οι γιατροί υποδέχτηκαν τον Νίκ προσεκτικά και άρχισαν να τον εξετάζουν. Πολλές εξετάσεις χρειάστηκε να κάνει. Κάποιες εύκολες, κάποιες δύσκολες. Ο Νίκ έκανε υπομονή. Ήξερε πως όλα αυτά ήταν για καλό. Για να μπορέσει να βγει ξανά στο δάσος χωρίς να πονάει ούτε λίγο. Ώσπου οι σοφοί γιατροί του δάσους βρήκαν τον λόγο που δεν ένιωθε καλά. «Νίκ, μέσα σου ζει ένας μικρός δράκος», είπαν με σοβαρό ύφος. «Δράκος», φώναξε τρομαγμένος ο Νίκ. «Δεν ανήκει εκεί», πρόσθεσαν αμέσως οι γιατροί. «Και τώρα πρέπει να τον πολεμήσουμε, όλοι μαζί». «Μα φταίω εγώ», ρώτησε ο Νίκ. «Όχι, αγάπη μου, δεν φταίς. Ο δράκος απλώς ήρθε, απρόσκλητος. Όπως έρχονται οι καταιγίδες στον ουρανό», είπε γλυκά η μαμά του. Ο μπαμπάς τον χάιδεψε στο κεφάλι και πρόσθεσε: «Όποιος και αν είναι αυτός ο δράκος, θα παλέψουμε μαζί του με όλη μας τη δύναμη». Οι σοφοί γιατροί χαμογέλασαν. «Έχεις κάτι που εκείνος δεν έχει. Δύναμη, ψυχή λύκου και φως στην καρδιά σου». Έπειτα του εξήγησαν το σχέδιο. «Νίκ, θα χρειαστεί να σου δώσουμε μαγικά φίλτρα». Από την επόμενη κιόλας μέρα, ο Νίκ ξεκίνησε τη μάχη. Έπαιρνε το πρώτο μαγικό φίλτρο, το φίλτρο της μάχης. Ήταν το πιο δυνατό. Ήταν πικρό και του έφερνε ζαλάδα. Μα έκλεινε τα μάτια και έλεγε: «Σήμερα κάνω ακόμα ένα βήμα. Θα τα καταφέρω. Κάθε σταγόνα είναι μια μικρή νίκη». Μέρα παραμέρα, μια γιατρός που έμοιαζε με νεράιδα, ίσως και να ήταν, του έκανε ένεση αστερόσκονης. Η σκόνη των αστεριών τύλιγε το δράκο όλο και πιο δυνατά. Τις νύχτες έπαιρνε το φίλτρο της αντοχής, ένα μπλε σιρόπι που έλαμπε στο σκοτάδι. Μερικές φορές του έφερνε φιάλτες. Τότε ο Νίκ έβαζε το χέρι του στην καρδιά και ψιθύριζε: «Φως μου, μαγικά φίλτρα, αστερόσκονη, πάμε, προχωράμε». Οι μέρες περνούσαν. Άλλες γελούσε, κάποιες άλλες έκλαιγε. «Δεν είμαι πια όπως ήμουν», σκεφτόταν. Η μαμά απαντούσε: «Είσαι κάτι πολύ πιο δυνατό, γιατί συνεχίζεις». Και ο μπαμπάς πρόσθετε: «Παλεύει σαν αληθινός μεγάλος λύκος, μικρέ». Η γούνα του άρχισε να θαμπώνει και να πέφτει. Ο Νίκ το ήξερε. Αυτό σήμαινε ότι τα φίλτρα δούλευαν. Οι φίλοι του στο δάσος ήταν πάντα δίπλα του. Του έφεραν ζωγραφιές, παιχνίδια και έναν σκούφο που έπλεξαν μόνοι τους και έγραφε «Νίκ ο γενναίος». Όλοι αντλούσαν δύναμη από το χαμόγελό του και εκείνος από την αγάπη τους. Ήταν η αγέλη του. «Κουράστηκα, δεν θέλω άλλο», φώναξε ο Νίκ μια μέρα. Και ήταν αλήθεια. Η μαμά τον αγκάλιασε σφιχτά. «Είμαστε εδώ, αγάπη μου.
Δεν χρειάζεται να είσαι γενναίος κάθε μέρα. Το βράδυ αποκοιμήθηκε εξαντλημένος. Έπεσε σε βαθύ ύπνο και είδε ένα όνειρο. Βρέθηκε σε ένα μικρό ξέφωτο. Ανάμεσα στα δέντρα, μέσα στην ομίχλη, εμφανίστηκε ο δράκος. Ήταν μεγάλος, μα κουρασμένος. Πολύ κουρασμένος. Σαν να μην είχε πια δύναμη για φωτιά. Προσπάθησε να ρίξει μια φλόγα, μα βγήκε μόνο ένα αχνό, ζεστό σύννεφο. Ο Νίκ στάθηκε όρθιος και είπε ήρεμα: «Σε βλέπω. Και βλέπω πως δεν είσαι τόσο δυνατός όσο φαίνεσαι». Ο δράκος έκανε ένα βήμα πίσω και μετά χάθηκε μέσα στη σκιά του δάσους. Ο Νίκ άνοιξε τα μάτια του απότομα. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά, αλλά όχι από φόβο. «Είμαι ο Νίκ και έχω δύναμη, ψυχή λύκου και φως μέσα μου». Συνέχισε τη μάχη για μέρες, μήνες, για 3 ολόκληρα χρόνια. Κάποιες φορές ο δράκος φαινόταν πιο δυνατός. Κάποιες άλλες, ο Νίκ φαινόταν ακόμα δυνατότερος. Μια μέρα, στις εξετάσεις, έγινε το θαύμα. Ο δράκος μίκραινε, ώσπου έγινε μια σταλιά. Έγινε καπνός. Και αν ο Νίκ φυσούσε με μια ανάσα, αρκούσε για να τον διώξει μακριά. «Σήμερα νίκησα εγώ», είπε με ένα τεράστιο χαμόγελο. «Σήμερα νίκησα εγώ». Ο Νίκ δυνάμωνε μέρα με τη μέρα. Άρχισε να τρέχει ξανά στο δάσος, να μην κουράζεται, να μην πονάει. Η γούνα του έγινε ξανά λαμπερή και τα παιχνίδια του στο δάσος ξαναγέμισαν γέλια. Ένα καλοκαιρινό απόγευμα, ο Νίκ πήγε με τους φίλους του για φουτιές στο ποτάμι. Κοίταξε την κυλίτσα του, το στέρνο του και προσπάθησε να κρύψει τις σουλές του. «Νίκ, τι κάνεις? Αυτά είναι τα σημάδια της δύναμής σου, τα παράσημά σου. Θα σου θυμίζουν για πάντα τη νίκη σου», φώναξαν οι φίλοι του. Ο Νίκ χαμογέλασε και πέταξε μακριά τα φύλλα που τα κάλυπταν. Έκανε μια μεγάλη βουτιά και ένιωσε το νερό να τον αγκαλιάζει. Κοίταξε τον ουρανό και είπε: «Δράκε, σε έδιωξα». Και γέλασε δυνατά. Ήταν ο ήχος της νίκης. Ήταν ένα βιβλίο αφιερωμένο σε όλα τα παιδάκια που παλεύουν με τους δράκους, με ένα μήνυμα ότι θα έρθει η νίκη. Κρατήστε δύναμη. Κρατήστε δυνατά. Ήταν το βιβλίο «Μικρό δυνατό λυκάκι». Κείμενο Κατρίνα Τσάνταλη, εικόνες Αγγελική Ρελάκη, από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Σάμιουελ Μπάρμπερ και ο Ίγκορ Στραβίνσκι γράφουν τα έργα που θα ακούσουμε απόψε στη συναυλία που έδωσε στις 25 Αυγούστου η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Κλάους Μάκελα και ο βιολονίστας Ογκουστίν Χάντελιχ σε δύο διαφορετικές υπήρους και σε δύο εντελώς διαφορετικές ιστορικές συνθήκες. Κι όμως υπάρχει κάτι που τους συνδέει και οι δυο τους ήταν ακόμη πολύ νέοι όταν δημιουργούσαν έργα που θα καθόριζαν την πορεία της καριέρας τους. Ο Μπάρμπερ ήταν μόλις 29 χρόνων το 1939 όταν ανέλαβε την πρώτη μεγάλη παραγγελία της σταδιοδρομίας του, ένα κοντσέρτο για βιολί για τον νεαρό βιολονίστα Άιζο Μπριζέλη. Οι δυο τους είχαν υπάρξει συμφοιτητές στο Ινστιτούτο Κέρτις, όπου ο Μπάρμπερ είχε γίνει δεκτός ήδη από τα 14 του χρόνια. Εκεί διαμορφώθηκε ένας συνθέτης που παρέμενε για δεκαετίες πιστός στη μελωδία, την τονικότητα και την άμεση εκφραστική γλώσσα, την ώρα που μεγάλο μέρος της μουσικής του 20ου αιώνα αναζητούσε ολοένα πιο ριζοσπαστικές λύσεις. Ο Στραβίνσκι βρίσκεται περίπου στην ίδια ηλικία όταν τρεις δεκαετίες νωρίτερα μία απρόβλεπτη συγκυρία τον φέρνει στο επίκεντρο του Παρισιού. Ο Σεργέι Διαγκίλεφ είχε ήδη δημιουργήσει τα ρωσικά μπαλέτα και ήθελε για τη σεζόν του 1910 ένα καινούριο ρωσικό παραμύθι. Ο Ανατολί Λιάντοφ, στον οποίο είχε αναθέσει αρχικά τη μουσική, δεν παρέδωσε την ανάθεση εγκαίρως. Έτσι τον Δεκέμβριο του 1909 η παραγγελία περνά στον μόλις 27χρονο Στραβίνσκι. Και μέσα σε λίγους μόλις μήνες ο Στραβίνσκι ολοκληρώνει το πουλί της φωτιάς. Η πρεμιέρα στο Παρίσι στις 25 Ιουνίου του 1910 μετατρέπει έναν σχετικά άγνωστο Ρώσο συνθέτη σε διεθνές όνομα. Οι δρόμοι τους θα αποκλίνουν δραματικά. Ο Μπάρμπερ θα υπερασπιστεί μέχρι τέλους τη μουσική που στηρίζεται στη μελωδία και την τονικότητα. Ο Στραβίνσκι αντίθετα θα αλλάξει κατεύθυνση πολλές φορές στη διάρκεια της ζωής του. Απόψε όμως ακούμε δύο έργα που ανήκουν στις πρώτες και αποφασιστικές στιγμές αυτών των δύο διαδρομών. Το κοντσέρτο για βιολί του Μπάρμπερ και το πουλί της φωτιάς του Στραβίνσκι. Η ιστορία του κοντσέρτου για βιολί του Μπάρμπερ έχει σχεδόν όσα απρόοπτα θα μπορούσε να χωρέσει η γέννηση ενός έργου. Ο Σάμιουελ Φέλς, βιομήχανος και φιλάνθρωπος με περιουσία από το περίφημο σαπούνι Φέλς Νάφθα, είχε παραγγείλει το έργο για τον προστατευόμενό του Άιζο Μπριζέλη, νεαρό βιολονίστα και επίσης απόφυτο του Κέρτις. Ο Μπάρμπερ ξεκίνησε να το γράφει το καλοκαίρι του 1939 στην Ελβετία, όπου ολοκλήρωσε και τα δύο πρώτα μέρη. Όμως η επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη τον έκανε να επιστρέψει τον Αύγουστο στην Αμερική, όπου τελείωσε το έργο τον Δεκέμβριο. Ο Μπριζέλη αγαπούσε τα δύο πρώτα μέρη. Θεώρησε όμως ότι το φινάλε ήταν υπερβολικά δύσκολο και σύμφωνα με την αφήγηση της εποχής ουσιαστικά απέρριψε το έργο. Ο Μπάρμπερ αρνήθηκε να το ξαναγράψει. Έτσι η πρεμιέρα τελικά δόθηκε το 1941 από τον Άλμπερτ Σπάλντινγκ και τη Φιλαρμονική της Φιλαδέλφειας υπό τη διεύθυνση του Eugene Normandy. Το 1948 ο Μπάρμπερ αναθεώρησε την παρτιτούρα. Η αντίθεση ανάμεσα στα μέρη είναι έντονη. Το πρώτο στηρίζεται σε μια μεγάλη ρέουσα μελωδία, το αντάντε ξεκινά σχεδόν σαν τραγούδι, με το όμποε και το βιολί να συνομιλούν, ενώ το τελευταίο μέρος, presto in moto perpetuo, είναι μια αδιάκοπη δοκιμασία δεξιοτεχνίας. Είναι ακριβώς αυτή η συνύπαρξη λυρισμού και αυστηρής δεξιοτεχνίας που εξακολουθεί να γοητεύει τον Ογκουστίν Χάντελιχ, τον φετινό artiste étoile του φεστιβάλ. Για εκείνον η ιδιαίτερα εκφραστική συναισθηματική γλώσσα του Μπάρμπερ, παρά την απόλυτη προσήλωσή της στην τονικότητα, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που κάνουν το κοντσέρτο τόσο ξεχωριστό. Μαζί του για το κοντσέρτο για βιολί του Σάμιουελ Μπάρμπερ είναι η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που διευθύνει ο Κλάους Μάκελα.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο για βιολί του Σάμιουελ Μπάρμπερ που ερμήνευσε ο βιολονίστας Ογκουστίν Χάντελιχ μαζί με την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που διεύθυνε ο Κλάους Μάκελα στη συναυλία που έδωσαν στις 25 Αυγούστου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Λουκέρνης. Για τον Ίγκορ Στραβίνσκι και τη σύνθεση που ακολουθεί όλα ξεκινούν από μία καθυστέρηση. Ο Σεργέι Διαγκίλεφ είχε ήδη αποφασίσει ότι η νέα παραγωγή των ρωσικών μπαλέτων για το Παρίσι του 1910 θα βασιζόταν σε ρωσικά παραμύθια και είχε αναθέσει την μουσική στον Ανατολή Λιάντοφ. Όμως ο Λιάντοφ, γνωστός για την αναβλητικότητά του, δεν κατάφερε να έχει έτοιμο το έργο στην ώρα του. Τον Δεκέμβριο του 1909, ο Διαγκίλεφ στρέφεται στον 27χρονο Στραβίνσκι, δίνοντάς του μια ευκαιρία που θα του άλλαζε τη ζωή. Το σενάριο του Πουλιού της Φωτιάς συνδύαζε διαφορετικές ρωσικές παραδόσεις. Ο χορογράφος Μισελ Φωκίν, ο Διαγκίλεφ και οι καλλιτέχνες που σχεδίασαν την παράσταση συνεργάστηκαν στενά για να δημιουργήσουν ένα θέαμα που θα ήταν ταυτόχρονα αυθεντικά ρωσικό και φτιαγμένο για το διεθνές παρισινό κοινό. Ο Στραβίνσκι εργάστηκε πυρετοδός τον χειμώνα και την άνοιξη του 1909 με 1910 και ολοκλήρωσε την παρτιτούρα λίγο πριν από την πρεμιέρα. Στις 25 Ιουνίου του 1910 στο Παρίσι, το Πουλί της Φωτιάς παρουσιάστηκε από τα ρωσικά μπαλέτα και γνώρισε θριαμβευτική υποδοχή. Ο άγνωστος ακόμη συνθέτης βρέθηκε μέσα σε μία νύχτα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής. Η μουσική του έργου κρατά ακόμη πολλά από τον ύστερο ρομαντισμό και αξιοποιεί ρωσικά λαϊκά στοιχεία, αλλά ήδη αποκαλύπτει τον συνθέτη που πρόκειται να γίνει ο Στραβίνσκι. Το Πουλί της Φωτιάς θα είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία μιας συνεργασίας με τον Διαγκίλεφ που σύντομα θα οδηγήσει στον Πετρούσκα και τρία χρόνια αργότερα στην Ιεροτελεστία της Άνοιξης. Την μουσική του μπαλέτου από το Πουλί της Φωτιάς του Ίγκορ Στραβίνσκι ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Κλάους Μάκελα.

μια συναυλία που έφερε κοντά δύο πολύ διαφορετικές διαδρομές, τον Σάμιουελ Μπάρμπερ που παρέμενε πιστός στη μελωδία και την τονικότητα και τον Ίγκορ Στραβίνσκι που θα άλλαζε πολλές φορές κατεύθυνση στη διάρκεια της ζωής του. Εμείς θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο ίδιο φεστιβάλ και θα θυμηθούμε μια στιγμή από μια προηγούμενη επίσκεψη του Κλάους Μάκελα στο φεστιβάλ το 2024, συγκεκριμένα στις 17 Αυγούστου, και από εκείνη τη συναυλία θα ακούσουμε την εισαγωγή «Ευρύδες», έργο 26 του Φέλιξ Μέντελσον.

Η εισαγωγή Ευρύδες, έργο 26 του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμήνευσε η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Κλάους Μάκελα, είχαν ανοίξει τη συναυλία που είχε γίνει στις 17 Αυγούστου του 2024 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Λουκέρνης και θυμηθήκαμε εμείς σήμερα. Αύριο και πάλι από το Φεστιβάλ της Λουκέρνης, την ίδια ώρα, ο Ρικάρντο Σαγί και η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης παρουσιάζουν τρία έργα του Σεργέη Ραχμάνινοφ, μία σουίτα τεσσάρων συμφωνικών μερών από την όπερα Αλέκο, τις ορχιστρικές Etudes Tableau σε ενορχήστρωση του Ρεσπίγκη, καθώς επίσης και το τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο με τον 25χρονο Αυστριακό πιανίστα Λούκα Στέρνατ να αναλαμβάνει το σολιστικό μέρος. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Εάν το άλλας μωρανθεί, εν τίνει αλισθήσετε, ερωτά ο Ιησούς κατά την επί του όρους ομιλία του, απευθυνόμενος στους μαθητές και μέλλοντες αποστόλους της διδασκαλίας του. Αν το αλάτι χάσει την αλιστική του ιδιότητα, τι θα αλατήσει? Το ερώτημα αυτονομείται ως απόσταγμα σοφίας που δηλώνει την ανάγκη ικανής ηγεσίας και καθοδήγησης. Η επί του όρους ομιλία αρχίζει με τους μακαρισμούς προς τους πιστούς αλλά και προς τους μαθητές. Και οι μακαρισμοί είναι κάθε ένας και ένα απόφθεγμα, όπως επί παραδείγματι «Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην», «Μακάριοι οι πτωχοί το πνεύματι». Το σχετικό με το προαναφερθέν ερώτημα εδάφιο ολόκληρο έχει ως εξής. «Ημίσεστε το άλλας της γης, εάν δε το άλλας μωρανθεί, εν τίνει αλισθήσετε. Ισου δεν ισχύει έτι ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Εσείς είστε το άλλας της γης. Αν το αλάτι χάσει την ιδιότητά του, τι θα νοστιμήσει? Εάν δεν χρησιμεύει σε κάτι, θα πεταχτεί στο δρόμο και θα καταπατηθεί από τους περαστικούς». Και συνεχίζει στο ίδιο σκεπτικό, κλιμακώνοντας τον λόγο του. «Ημίσεστε το φως του κόσμου, ου δύνατε πόλεις κρυβίνε επάνω όρους κειμένη. Εσείς είστε το φως του κόσμου, δεν γίνεται να κρυφτεί μια πόλη που βρίσκεται στην κορυφή του βουνού». Οι μαθητές χρήζονται από τον Ιησού συνεχιστές του έργου του, συνεπώς δάσκαλοι και καθοδηγητές του ποιμνίου. Υπ' αυτήν τους την ιδιότητα δεν είναι καθόλου τυχαία η ταύτισή τους με το αλάτι και το φως. Το αλάτι αφενός συντηρεί την τροφή και αφετέρου την οστιμίζει. Έτσι και οι μαθητές οφείλουν με τον λόγο τους να διατηρήσουν σε υγιή κατάσταση τους πιστούς και ακόμη περισσότερο να εμπλουτίσουν τη ζωή τους με ηθικές αξίες που θα τους απομακρύνουν από τα παραπτώματα και τις αμαρτίες. Οφείλουν επίσης να είναι τα φωτεινά παραδείγματα, η εμπροσθοφυλακή που με υποδειγματική στάση κερδίζει και εμπνέει τον λαό για μεγάλα έργα. Διότι αν οι ηγέτες διαφθαρούν και δεν επιτελούν τον σκοπό για τον οποίο επελέγησαν, αν αντί να καθοδηγούν, χειραγωγούν και δημαγωγούν, τότε θα καταλήξουν αναλώσιμοι, άχρηστοι και θα αποβληθούν. Αλλά το χειρότερο αφορά στην ακυβερνησία, στο χάος της αναρχίας και εν τέλει στην ορφάνια του λαού. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος

0: Ακούτε τρίτο.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival, στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου, στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης, 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Big Sleep, η μουσική του Γάλλου Ζιλιέν Μαρσάλ, λειτουργεί σαν πρόλογος ονείρου. Ένα δίπτυχο που αιωρείται ανάμεσα στην ηλεκτρονική θαλπορή και στον φυσικό ήχο. Υποβλητική ατμόσφαιρα, στην οποία βρίσκει οικείο περιβάλλον η συνθέτης και βιολοντσελίστρια Clarice Jensen, προκειμένου να χαρτογραφήσει μια διαδρομή όχι προς το φως, αλλά προς το βάθος του φωτός, ανακοινώντας μια διαδικασία αναμνησιακή. Out of the Great Darkness, έξοδος από το βαθύ σκοτάδι.

Out of the Great Darkness, έξω από το βαθύ σκοτάδι. Το διαμορφωμένο ηχητικά βιολοντσέλο της Clarice Jensen σε μια μετάβαση από την πυκνότητα του σκότους σε μια πνευματική αφύπνιση, σε μια έξοδο χωρίς βιασύνη. Σε αυτή την κίνηση προς τα έξω, η πρώτη ύλη της ύπαρξης αναδύεται και μεταφέρει την αίσθηση της συνέχειας με την ροή και τον παλμό της. Βάσα. Στα γερμανικά σημαίνει νερό. Το ντουέτο των Marcel Waldburger και Gabriel Meyer δημιουργεί έναν διάλογο ανάμεσα σε κιθάρα και πιάνο, όπου τίποτε δεν επιβάλλεται, αλλά όλα κυλούν.

Ανατολισμού στον δημιουργικό ορίζοντα του πιανίστα και συνθέτη Ιαν Τερσέν, σημείο σταθερότητας ενάντια στην αιώνια κίνηση των κυμάτων και της απεραντοσύνης της θάλασσας. Στον αντίποδα αυτής της ασφάλειας, η στιγμή της αποδέσμευσης είναι το επόμενο βήμα. Είναι η εμπιστοσύνη στην απώλεια του ελέγχου. Το μουσικό σχήμα των Balmoray κρατά τις αρμονίες ανοιχτές, τους ρυθμούς διάσπαρτους και αποδίδει την κατάσταση του να μην βρίσκεσαι πουθενά, χωρίς πανικό. Μιας και όταν δεν ανήκει κανείς πουθενά, αρχίζει να ανήκει παντού. Landlessness, ανεδαφικότητα.

Ne plus ultra. Όχι παραπέρα. Μια φράση που σχετίζεται με το μύθο του Ηρακλή, χαραγμένη στις Ηράκλειες στήλες στα στενά του Κιβραλτάρ, ως προειδοποίηση στους ναυτικούς να μην ταξιδέψουν πέρα από το άκρο του τότε γνωστού κόσμου. Το μουσικό σχήμα των Balmoray κλείνει τον κύκλο της μουσικής του περιπλάνησης με κατανόηση των ορίων του ορίζοντα. Και εφόσον το ταξίδι πάβει να είναι αναζήτηση, γίνεται επίγνωση της ανάγκης για επιστροφή. Return. Ο Max Richter γράφει για την ηρεμία μετά την κατανόηση, χωρίς κορύφωση ή μεταβολή. Η μουσική του είναι κυκλική και σταθερή, χωρίς ανησυχία, παρά μόνο με αποδοχή.

Way to Blue, ο δρόμος προς τη θλίψη. Ένας φόρος τιμής στον Βρετανό τραγουδοποιό της δεκαετίας του 70, Nick Drake, που έφυγε με δική του απόφαση πολύ νωρίς από τη ζωή. Ο τρομπετίστας Nick Smart και η London Jazz Ensemble παίρνουν τη μουσική του Τροβαδούρου και την ξαναδίνουν στο φως, μεταμορφωμένη από προσωπικό ψήθυρο σε συλλογικό βίωμα, με τις φωνές των πνευστών, τις παύσεις και στο χώρο ανάμεσα στις νότες. Στον απόϊχο αυτής της εκδοχής, ο ίδιος ο Nick Drake έρχεται με το τραγούδι του να ανασένει, καθώς μέσα σε αυτήν την αναπνοή χωράει όλος ο κόσμος του. Σιωπηλός, ευάλωτος και διαυγής, με όλη τη γαλήνη που υπάρχει μέσα του, θυμίζοντάς μας πως η ευαισθησία δεν είναι αδυναμία, αλλά ένας τρόπος να υπάρχουμε. Φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Σάνης για το τρίτο πρόγραμμα.

Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να συμβαίνει κάτι. Ή καλύτερα χρειάζεται να μην συμβαίνει κάτι. Τα γεγονότα κρύβονται πίσω από έναν ορίζοντα τόσο μακρινό που βρίσκεται εκτός χρόνου.

Όποιος έχει κοιτάξει και ακόμα περισσότερο όποιος έχει σκεφτεί τον κόσμο, όποιος έχει τολμήσει να χαθεί σε ένα σημείο που είναι κέντρο, μα και αυτό που περικλείει το όλο, έχει πλησιάσει την ουσία του κόσμου.

Βλέπεις, εμείς δεν αγαπάμε όπως τα άνθη, έχοντας πίσω μια μονάχα χρονιά. Σαν αγαπήσουμε, μας ανεβαίνει στα μπράτσα χυμός, προαιώνιος. Κορίτσι, τούτο. Ότι εμείς αγαπούσαμε εντός μας, όχι το ένα το μελλοντικό παρά το άπειρο ζέον, όχι το ένα το μόνο παιδί παρά τους πατέρες που σαν ρήπια βουνού απόκυνται μέσα μας, και την κήτη ξερεί των μανάδων του άλλοτε, και όλο το άϊχο τοπίο κάτω από τη συννεφιά ή τη διάβγεια της ημαρμένης. Τούτο, κορίτσι, ήρθε πριν από σένα.

ακούγοντας λίγους ήχους μακρινούς, αραιούς σαν αστέρια, σαν την ύλη σε αυτό το σύμπαν, το γεμάτο κενό. Είναι αδύνατον να δει κανείς τόσο μακριά ώστε να αντικρίσει τον εαυτό του.

Καθόταν ο Ιησούς κοντά στο ποτάμι, στηρίζα ενός δέντρου και περίμενε τη μητέρα του. Δίπλα στα αυτή του, πάνω σε ένα κλαδί που η πνοή του φωτός περισσότερο παρά το γεράκι το σάλευαν άλαφρα, κελάιδα για μέριμνο ένα πουλί. Από το ράμφος του έσταζαν διάφανες τρίλες στο ποτάμι που κύλαγε. Χαμογελούσε ο Ιησούς. Περιμένανε τη μητέρα του να τους φέρει δύο δάχτυλα μαύρο ψωμί. Η ζωή είναι όμορφη. Νικηφόρος Βρετάκος.

Κάποιες φορές κοιτάζουμε τον ήλιο να δει η πτώση του πορφυρού κύκλου, υπνοτιστικά αργή, ο χρόνος διευρύνεται.

Και έπειτα από την φωνητική μουσική της Joan LaBarbara, της συνθέτριας, performer, vocalist, επιστρέφουμε στον αργό φελντμανικό ήχο.

άλλη μία ηχητική αποτύπωση μιας εικόνας του Power Clay, όπως ακούσαμε νωρίτερα της La Barbara, αυτή τη φορά σε διαφορετικό ύφος. Judith Weir.

Δεν χάθηκε, όχι. Μεταμορφώθηκε εκείνο που υπήρξε. Ό,τι ανίποτη ευτυχία η επιστροφή του. Τότε ήταν γιορτή και κατάνοιξη και κίνδυνος. Ύστερα έπεσε αργά όπως το βράδυ. Τώρα είναι πρόσωπο και χέρι και κόμι. Ό,τι ανίποτη ευτυχία η επιστροφή του. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για το τρίτο. Να είστε καλά.

Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα. Είμαστε στην Καλκούτα. Η πρώην παλιά πρωτεύουσα είναι τώρα γνωστή ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ινδίας. Αλλά δεν είναι μόνο η Καλκούτα, αλλά και ολόκληρη η Δυτική Βεγγάλη, που είναι η γενέδυρα της σύγχρονης λογοτεχνικής, καλλιτεχνικής και ακαδημαϊκής σκέψης της χώρας. Ως νεοφερμένος σε αυτή την τεράστια πολιτιστική πόλη, τόσο από άποψη περιοχής όσο και από πληθυσμό, μια και φτάνει τα 10 εκατομμύρια, θα μπορούσα εύκολα να πιστέψω ότι η Ινδία παράγει τεράστιες ποσότητες χειροτεχνίας. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι η χώρα, η οποία αντιπροσωπεύει το 1/6 του παγκόσμιου πληθυσμού, αντιπροσωπεύει μόνο το 1,5% της παγκόσμιας παραγωγής. Και αυτό είναι απίστευτο. Οι παραδοσιακές μορφές τέχνης είναι εξαιρετικά σημαντικές στην Ινδία. Και η πολιτιστική πολυμορφία είναι μια βασική αλλά και δυσαναπλήρωτη ουσία της ζωής. Έχοντας επικεντρωθεί στη μουσική, που είναι χωρίς αμφιβολία μια από τις πιο δημοφιλείς πολιτιστικές εκφράσεις, μπορώ να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της τεράστιας ροής παραδόσεων είναι άγνωστο πέρα από τα σύνορα της χώρας. Για παράδειγμα, θα ήταν λογικό να πούμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εξισώνουν την ινδική μουσική με το όργανο σιτάρ. Απ' την άλλη πλευρά είναι εξίσου λάθος όταν κυριαρχεί άποψη ότι η ελληνική μουσική είναι μόνο μπουζούκι. Επισκεπτόμαστε την Καλκούτα σήμερα, που σταδιακά ανακάλυψα ότι η πόλη, αλλά και ολόκληρη η Δυτική Βεγγάλη, έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικού έργου, καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ινδία. Σε αυτό το γεγονός συνέβαλε επίσης η απονομή του Νόμπελ στη λογοτεχνία του 1913 στον ποιητή της Δυτικής Βεγγάλης Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ. Το

όταν ήμουν στα σύνορα μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές, ανακάλυψα ότι ο εθνικός ύμνος και των δύο χωρών είναι γραμμένος από αυτόν τον ίδιο ποιητή, τον Ραμπίντρανατ Ταγκόρ. Τα σύνορα Ινδίας και Μπαγκλαντές που οι Βρετανοί σχεδίασαν το 1947, όταν χωρίστηκε από τους ίδιους η τεράστια Βρετανική Αυτοκρατορία στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί να χωρίζουν δύο κράτη, αλλά πολιτισμικά διατηρούνται ακόμα και σήμερα πολλά κοινά στοιχεία. Ιστορικά υπενθυμίζουμε πως όταν η αυτοκρατορία έσπασε σε δύο μεγάλα έθνη, σε Ινδία και Πακιστάν, προέκυψε και ένα μεγάλο τμήμα στα ανατολικά της Νέας Ινδίας που ονομάστηκε αρχικά Ανατολικό Πακιστάν, μετέπειτα τη δεκαετία του 70 σε Μπαγκλαντές. Ο Ραμπίντρανατ Ταγκόρ, ο ποιητής, είναι το άτομο που μέσω του λογοτεχνικού του έργου τόνισε τη μεγάλη αξία των περιπλανόμενων μουσικών της Δυτικής Βεγγάλης, των περίφημων Μπαούλ και Φακίρ. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα ζευγάρι πανέξυπνων επιστημόνων, ο Αμιτάβα και η Ανάνια Μπατατσάρια, κατάφεραν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τα τελευταία 20 χρόνια το αυτοχρηματοδοτούμενο σύστημα στήριξης ανέργων μουσικών και καλλιτεχνών με μια πανέξυπνη εταιρεία κοινωνικής προσφοράς. Στην Ινδία, όχι των πόλεων, αλλά της επαρχίας, η απόκτηση γνώσης μιας τέχνης, ενός νέου, μέσα από τον ευρύτερο κύκλο της οικογένειας, ποτέ δεν θεωρήθηκε εκπαίδευση. Με τα μάτια εμάς των δυτικών, βέβαια, που θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι υπόθεση αποκλειστικά και μόνο του σχολείου. Σύμφωνα με τις στατιστικές, λοιπόν, οποιαδήποτε άλλη λύση ανήκει στη σφαίρα του αναλφαβητισμού. Με αυτή την άποψη κυριαρχεί ο αναλφαβητισμός ακόμα και ανάμεσα στο μεγάλο κύκλο αυτών των αυτοδίδακτων μουσικών που μοιάζουν με πένιτες, τον Μπαούλ και Φακίρ δηλαδή, οι οποίοι είναι πολύ μορφωμένοι στο δικό τους τομέα της μουσικής ή διάφορων άλλων τεχνών. Αλλά δεν είχαν αυτή την, όπως αποκαλούμε, σχολική μόρφωση λόγω περιορισμένων ευκαιριών στη ζωή τους. Μια και στην Ινδία υπάρχουν μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ αγροτικών πληθυσμών που μειονεκτούν απέναντι σε αυτών των πληθυσμών των πόλεων.

Σήμερα λοιπόν αυτή η μικρή εταιρεία banklanattack.com με ένα προσωπικό που δεν ξεπερνά τα 100 άτομα έχει κατορθώσει διοργανώντας κονσέρτα σε όλη την επικράτεια της Ινδίας αλλά και στο εξωτερικό να βρει ουσιαστική απασχόληση κονσέρτων και εκθέσεων, γιατί δεν είναι μόνο μουσική, για 40.000 καλλιτέχνες, artisans, από όλη την περιφέρεια της Δυτικής Βεγγάλης. Το εισόδημα αυτών των μουσικών σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 500 δολαρίων το μήνα, ενώ παλαιότερα ήταν κάτι μεταξύ 7 και 8 δολαρίων μόνο. Όλοι οι καταπληκτικοί καλλιτέχνες που έμαθαν μέσω των γνώσεων των προηγούμενων γενεών δεν είχαν τις δεξιότητες επικοινωνίας για να επικοινωνήσουν τη μουσική τους στη χώρα και ακόμα λιγότερο στον υπόλοιπο κόσμο. Μετά από μερικά χρόνια, ενώ όλοι τους ήταν αναλφάβητοι σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα τα δικά μας, τώρα σήμερα στέλνουν όλοι τα παιδιά τους στα σχολεία. Πριν δεν είχαν τουαλέτες στα σπίτια τους. Σήμερα όλοι τους έχουν τα βασικά ενός δυτικού σπιτιού ή αυτού του σπιτιού τέλος πάντων της μεσαίας τάξης μιας ινδικής μεγαλούπολης. Πριν θεωρούνταν ζητιάνοι αφού παραβλέπονταν η πείρα και η γνώση που είχαν σε μια συγκεκριμένη τέχνη ή ένα συγκεκριμένο όργανο που παίζανε. Σήμερα θεωρούνται καλλιτέχνες και έχει αλλάξει η ζωή τους. Οι μουσικοί αυτοί σήμερα ονομάζονται μπαούλ και φακίρ, αλλά ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Να πως μπορεί ένα Νόμπελ να έχει συνεισφέρει πρώτα να εξυψώσει την τέχνη, αλλά ταυτόχρονα να βοηθήσει αυτούς τους χωρικούς να επιβιώσουν παρέα με μια πανέξυπνη διαχείριση της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς. Καλύτερο παράδειγμα δεν υπάρχει από αυτό. Κάποτε η μουσική τους τέχνη ήταν περιθωριοποιημένη στην περιοχή της Νάντια, δίπλα δηλαδή στα σύνορα τα σημερινά με τον Μπαγκλαντές. Όταν ο Ταγκόρ τιμήθηκε με τον Νόμπελ, τα πάντα άλλαξαν για αυτούς. Σχεδόν το 20% της ποίησης του μεγάλου αυτού ποιητή είναι μέρος της παράδοσης των Μπαούλς. Ο Ταγκόρ δεν συνάντησε τον μεγάλο τους δάσκαλο και γκουρού αυτόν, τον Λάλα Φακίρ τον περίφημο. Αλλά όμως έκανε τι, προσκάλεσε όλους αυτούς τους μουσικούς να επισκεφθούν το σπίτι του στο Σαντινικετάν, μια πανέμορφη περιοχή, και επηρεάστηκε βαθιά από αυτούς. Μέσα από τα γραπτά του, έτσι, τον έμαθαν και στις πόλεις οι περισσότεροι μορφωμένοι, και σήμερα αποτελεί η μουσική αυτή μέρος της ψυχής των Ινδών. Ήταν μια σύντομη περιπλάνηση στην ανατολική πλευρά της Ινδίας, στην περιοχή της Δυτικής Βεγγάλης, που εφάπτεται με τον Μπαγκλαντές. Δύο διαφορετικές χώρες, δύο διαφορετικές θρησκείες, που όμως έχουν τον ίδιο κοινό ποιητή, ο οποίος είναι συγγραφέας των στίχων των εθνικών ύμνων και των δύο χωρών αυτών, όπως και εμπνευστής του εθνικού ύμνου μιας τρίτης χώρας, τη Σρι Λάνκα. Αλλά που διαθέτουν επίσης και κοινή παραδοσιακή μουσική, όπως είπαμε αυτήν των Μπαούλ και Φακίρ, που πέρασε από γενιά σε γενιά και ανεξάρτητα από αντιπαλότητες και εχθρότητες και διαχωρισμό κρατών με θρησκευτικά κριτήρια και πολεμικές ιαξιές, αλλά και ανταλλαγή πληθυσμών, πράγμα που ζήσαμε και εμείς εδώ στα μέρη μας στην περιοχή του Αιγαίου. Πράγμα φρικιαστικό και τραυματικό για εκατομμύρια χριστιανών που ξεριζώθηκαν δια της βίας από τη γη της Μικράς Ασίας. Τα σκληρά επακόλουθα τα βιώνουμε ακόμα και σήμερα, βέβαια, ένα αιώνα μετά. Η Ινδία, δηλαδή, και τον Μπαγκλαντές, καλό είναι να γνωρίζουμε πως έχουν τον ίδιο ποιητή που τα ποίηματά του αποτελούν τους εθνικούς ύμνους των δύο αυτών χωρών. Δηλαδή, η κυρίως Ινδουιστική Ινδία, αλλά και το Μουαμεθανικό Μπαγκλαντές, που στα τέλη της δεκαετίας του 40 διαιρέθηκε και αποσπάστηκε βία κάτω από την διοίκηση του Λόρδου Μάουντμπάτεν. Υπενθυμίζουμε εδώ ιστορικά πως το δυτικό τμήμα της Ινδίας το 1947, με το γνωστό Partition, η διαίρεση, το σχίσμα της περιοχής, ονομάστηκε για πάντα Πακιστάν, και το ανατολικό αποσπασμένο τμήμα ονομάστηκε προσωρινά Ανατολικό Πακιστάν και κατόπιν τη δεκαετία του 70 σε Μπαγκλαντές.

Στην περιοχή αυτή λοιπόν βρέθηκαν να κάνουν ηχογραφήσεις παραδοσιακής μουσικής τριών διαφορετικών μουσικών ειδών. Του είδους που είναι γνωστό σαν Bangla Qawwali και των ειδών Bawaya και Batyali. Τα δύο τελευταία είδη έχριζαν βοήθειας που μπορεί να επιτευχθεί αρχικά με την καταγραφή αυθεντικών μουσικών μόνο ταξιδεύοντας στην επαρχία της Δυτικής Βεγγάλης. Διαφορετικά δεν γίνεται. Η μουσική αυτή, η χωρική, όταν μπουν σε στούντιο στην πόλη, το πράγμα ξεθοριάζει και χάνεται. Μέχρι σήμερα, σε τρία τέτοια ταξίδια αποστολές καταγραφής, το οποίο ονομάζονται λοιπόν Field Recordings, κατόρθωσα μαζί με μια ολιγομελή ομάδα υποστήριξης να ηχογραφήσουμε περισσότερο από 500 αυθεντικά κομμάτια. Σήμερα θα διαλέξω να παρουσιάσω στο τέλος αυτού του μικρού αφιερώματος ένα μικρό δείγμα από ένα αναπάντεχο περιστατικό που μου συνέβη κατά τη διάρκεια των ολοήμερων ηχογραφήσεών μας. Βρισκόμαστε στη βόρεια μεριά της Δυτικής Βεγγάλης λοιπόν, ανάμεσα από τα σύνορα του Νεπάλ στα δυτικά, Μπαγκλαντές στα νότια και μόλις 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα του κράτους που λέγεται Μπουτάν. Ανεβαίνω στον πάνω όροφο μιας ξύλινης από μπαμπού καλύβας, ενός νεαρού ζευγαριού μουσικών, για να μιλήσω μαζί τους, εν ώψη της ηχογράφησης που θα ξεκινούσε σε λίγη ώρα. Υπόψη πως στην τεράστια πεδιάδα από ριζώνες που βρισκόμαστε την περίοδο των βροχών τα πράγματα είναι δύσκολα, μια και όλη η περιοχή είναι γεμάτα από φουσκωμένα ποτάμια που κατηφορίζουν μανιασμένα από την οροσειρά των Ιμαλαΐων που απέχει λίγες δεκάδες μόνο χιλιόμετρα. Γι' αυτό λοιπόν χτίζουν και σε δύο πατώματα πάνω για να αποφεύγουν τα ποτάμια με τα νερά τους. Η μικρή κορούλα του ζευγαριού, Ζουντίκα Ρόι, χωρίς να με αντιληφθεί, συνεχίζει να συνοδεύει με το τραγούδι της τον πατέρα της, Μπιζόν Ρόι.

0: σασούρι.
1: Οι στίχοι του κομματιού που του σιγοτραγουδά η μικρή Τζουντίκα μιλούν για τα βάσανα της καθημερινής ζωής και ειδικά ενός ζευγαριού. Το κομμάτι αυτό, μετά από την άδεια του μπαμπά και της κορούλας, το πήρα μαζί μου πρώτα στην Αθήνα για να μιξάρουμε ηχητικά τα κομμάτια, παρέα με τον Κώστα Μόσχο, στο Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής, και κατόπιν στο Όσλο της Νορβηγίας για να προσθέσω μερικές μουσικές πλάτες, όπως λέγονται, παρέα με δύο εξαίρετους καλλιτέχνες. Πρώτα αναφέρω εδώ τον συνθέτη και ενορχιστρωτή Σβέρ Ίντρις Γιόνερ και κατόπιν τον σαξοφωνίστα Ματίας Έικ, του οποίου τη συμβολή θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος, δηλαδή στην επόμενη μας εκπομπή. Ακούμε την εξέλιξη του πρώτου κομματιού της μικρής Τζουντίκα Ρόι σε δύο φάσεις.

μήπως η σημερινή νέα γενιά και από τις δύο πλευρές των συνόρων, όποιων συνόρων στον πλανήτη, έχει καλύτερες προτάσεις και απαντήσεις για το πώς πρέπει να ζούμε βαδίζοντας στην παράδοση της συμφωνίας και της μελωδίας. Μήπως οι στίχοι ενός ποιητή μπορεί να μας δείξουν ότι περισσότερα κερδίζουμε ενωμένοι παρά διαιρεμένοι, ακολουθώντας μισαλόδοξους, εγωπαθείς και αρχομανείς πολιτικούς, που δεν εξυπηρετούν παρά μόνο το προσωπικό τους συμφέρον και οικογενειακό σουλτανάτο, προσποιούμενοι πως αυτός ο ληστηρός δρόμος του θρησκευτικού φανατισμού είναι για το συμφέρον του λαού τους.

Ήταν ο καταπληκτικός Σανκάρ Μαχαντεβάν, παρέα με τον Τζον Μακλάφλιν, από ηχογράφηση Saturday Night in Bombay, Remember Shakti, και το κομμάτι Lucky. Και τώρα ένας μεγάλος μέτρα, ο οποίος έφυγε στα μέσα της δεκαετίας του 90, Νουσάτ Φατέ Αλί Καν, παρέα με τον Μάικλ Μπρουκ, Intoxicated.

μοναδική τεχνική στο τραγούδι του Νουσράτ Φατέ Αλί Καν τα μέσα της δεκαετίας του 90 και το άλμπουμ Night Song παρέα με τον Michael Brook. Το κομμάτι λέγονταν Intoxicated. Τον Νουσράτ Φατέ Αλί Καν τον συνάντησα το 1988, σχεδόν 10 χρόνια νωρίτερα. Η πίστη στο Θεό μου και εσύ έχεις το δικό σου. Αλλά τι σημασία έχει αυτό? Η ειρήνη των λαών είναι το βασικό, άσχετα τι πιστεύουμε. Και έτσι πρέπει να ζούμε, ήταν το μήνυμά του. Το μήνυμα του τραγουδιού και της πίστης στο είδος καουάλι συνεχίζεται στην οικογένεια των Καν. Εδώ Φατέ Αλί Καν παρέα με τον Γιάν Καρμπάρεκ.

Ήταν το κομμάτι Ράγκα νούμερο 1 από τον δίσκο του 92 Ράγκας and Σάγκας με τον Γιάν Καρμπάρεκ και τη φωνή του Φατέα Λικάν. Το μουσικό είδος καουάλι συνεχίζει δυνατά στη χώρα που ονομάζεται Πακιστάν. Μπορεί το 47 με το χωρισμό το Partition των Βρετανών να σηματοδότησε το διαχωρισμό αυτών των λαών, οι οποίοι είναι και αντιμαχόμενοι σήμερα μεταξύ Πακιστάν βέβαια και Ινδίας, αλλά δείχνει βέβαια ότι το Μπάγκλα Καουάλι, το οποίο υπάρχει στα σύνορα μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές, ότι η μουσική είναι δυνατή και το μήνυμα αυτό είναι της τέχνης. Λοιπόν, ακούστηκαν τα κομμάτια του είδους Μπάγκλα Καουάλι νωρίτερα, ο Καλασάντ, που σημαίνει αγαπημένη μου, με τις Ντεμπαλίνα Μπάουμικ και την Πανίτα Ατσάρια. Αλάχ Ρασουλέρ Σόνε με τον Αμανάτ Φακίρ και Σριμάτι Ραντιχάρ Σόνε. Λοιπόν, στο είδος Μπαουάια τραγούδησε ο Πρεοντιούτ Ρόι με μια χοροδία από τρεις κοπέλες, ο οποίος μάλιστα έπαιξε και το χαρακτηριστικό όργανο της περιοχής, την Ντοτάρα, που είναι ένας παλιός πρόγονος του μπάντζο. Η 7χρονη Τζουντίκα Ρόι τραγούδησε για τα βάσανα και τα δεινά του έγαμου βίου, παρόλο που είναι μικρή, και στις ηχογραφήσεις στις περιοχές Νάντια και Αλίπουρντουάρ της Δυτικής Βεγγάλης συμμετείχε ως ηχοϊσορροπιστής ο Κώστας Μόσχος του κέντρου EMA, Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής. Ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα με τον Γιώργο Μαρκάκη, μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την άρια Λα Σπίνα από το ορατόριο Il Trionfo del Tempo e del Disinganno του Georg Friedrich Händel. Το ορατόριο φέρει τον αριθμό 46α στον κατάλογο έργων του μεγάλου συνθέτη της εποχής Μπαρόκ. Το μουσικό υλικό της άριας που θα ακούσουμε, ο Χέντελ το αξιοποίησε αργότερα και στην περίφημη άρια της Αλμιρένα Λάσα Κιο Πιάνκα από τη δεύτερη πράξη της όπερας Ρινάλντο. Τη μέτζο σοπράνο Άννα Ράινολτ συνοδεύουν μέλη του συνόλου Le Ambassadeur υπό τον Αλεξί Κοσενκό.

Ακούσαμε την άρια «Lassa la spina» από το ορατόριο «Il trionfo del tempo e del disinganno» του Georg Friedrich Händel. Το ορατόριο φέρει τον αριθμό 46α στον κατάλογο έργων του μεγάλου συνθέτη της εποχής Μπαρόκ. Όπως είπαμε, το μουσικό υλικό της άριας ο Händel το αξιοποίησε αργότερα και στην περίφημη άρια της «Almirena, Lassa che io pianga» από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Rinaldo». Τη μέτζο σοπράνο Άννα Ράινολτ συνόδευσαν μέλη του συνόλου Le Ambassadeur υπό τον Αλεξί Κοσένκο. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με το δεύτερο κομμάτι, Αλιτάλια, από τη συλλογή 7 κομματιών για πιάνο με γενικό τίτλο Ελεγίες του Φερούτσο Μπουζόνι. Ερμηνεύει η Βάλαρη Τσάιον.

τίτλο «Αλιτάλια» από τη συλλογή 7 κομματιών για πιάνο με γενικό τίτλο «Ελεγίες» του Φερούτσο Μπουζόνι. Ερμήνευσε η Βάλαρι Τσάιον. Επόμενη επιλογή του BBC, η εισαγωγή σε Σι Ελάσσονα του Ολλανδού συνθέτη και βιολιστή Ιωάννης Μπερνάρντους Φαν Πρέ, 1801-1857. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ζακ Φαν Στέιν.

Ακούσαμε την εισαγωγή σε Σι Ελάσσονα του Ολλανδού συνθέτη και βιολιστή Johannes Bernardus van Bree 1801-1857. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ολλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ζακ Φαν Στέιν. Επόμενη επιλογή του BBC, τέσσερα τραγούδια της Βρετανίδας συνθέτριας Ρεμπέκα Κλάρκ 1886-1979. A Dream, 8 O'Clock, Down by the Sally Gardens και Greeting. Την υψήφωνο Elizabeth Watts συνοδεύει ο πιανίστας Paul Turner.

ακούσαμε τέσσερα τραγούδια της Βρετανίδας συνθέτριας Rebecca Clark 1886-1979 A Dream, 8 O'Clock, Down by the Sally Gardens και Greeting. Την υψήφωνο Elizabeth Watts συνοδεύσει ο πιανίστας Paul Turner. Επόμενη επιλογή του BBC, η τρίο σονάτα αριθμός 9 από το έργο 8 του Giovanni Henrico Albicastro. Γεννήθηκε περί το 1660 και πέθανε το 1730. Το έργο 8 του Albicastro περιλαμβάνει 12 τρίο σονάτες που τυπώθηκαν στο Άμστερνταμ το 1704. Τα 6 μέρη της τρίο σονάτας που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Αφετού

ήταν η τρίο σονάτα αριθμός 9 από το έργο 8 του Τζοβάνι Χενρικό Αλμπικάστρο. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου 415. Επόμενη επιλογή του BBC, αποσπάσματα από τη μουσική μπαλέτου «Η γιορτή της Αράχνης», έργο 17, του Γάλλου συνθέτη Αλμπέρ Ρουσέλ, 1869-1937. Την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ διευθύνει ο Μπέρναρντ Χάιτινγκ.

Ακούσαμε αποσπάσματα από τη μουσική μπαλέτου «Γιορτή της Αράχνης», έργο 17, του Γάλλου συνθέτη Αλμπέρ Ρουσέλ, 1869-1937. Την ορχήστρα Κονσέρτχεμπάου του Άμστερνταμ διεύθυνε ο Μπέρναρντ Χάιτινγκ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πληκτροφόρο Κέχελ 570 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο σε σι ύφεση μείζωνα, αντάτζο σε μη ύφεση μείζωνα και αλεγκρέτο σε σι ύφεση μείζωνα. Ερμηνεύει ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο Κέχελ 570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμηνεύσε ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον. Επόμενη επιλογή του BBC, οι τρεις ψαλμοί για οκτάφωνη χοροδία, έργο 78 του Φίλιξ Μέντελσον. Τη χοροδία Ave διευθύνει ο Andras Hauptmann.

Ήταν οι τρεις ψαλμοί για οκτάφωνη χοροδία, έργο 78 του Φίλιξ Μέντελσον. Τη χοροδία Ave διεύθυνε ο Andreas Hauptmann. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 15 του Bedřich Smetana. Αποτελείται από τρία μέρη. Moderato assai, Allegro ma non agitato, presto. Ερμηνεύει το τρίο Τέρος.